0: Τώρα υπάρχει πάντα ένα διαχρονικό ερώτημα. Πώς το διάλογο τα καταφέρνεις να μας πας τα δοκάρια. Όπως και αν έχει, τα πολύ θερμά μας χαρητήρια. Μπράβο, τα καταφέρατε.
1: Μπράβο.
0: Και κάνατε και πάρα πολύ κόσμο να χαμογελάσει.
1: Ακριβώς. Μετά από 14 χρόνια, ή 14 είναι. Ή παραπάνω. Όχι, 14 πρωταθλήματα είναι. Μην τα μπερδεύω, εγώ δεν ξέρω καλά
0: τα πράγματα. Τα χρόνια για τα πρωταθλήματα. Τώρα τι να σου πω, τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Έχει πέρασει αρκετό καιρό. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να σου πω ότι. Ξέρεις, τι σκέφτηκα χθες, βλέποντας την ΑΕΚ χθες το απόγευμα.
1: Ναι, το είδες στο παιχνίδι.
0: Το είδα, ναι. Εντάξει, έβλεπα στο λεπτό με λεπτό, γιατί ήταν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Λοιπόν, και βλέπεις την ΑΕΚ τελικά να καταφέρει να γίνει πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο. Δεχτών, απολύτως και τα λοιπά, ξέρω γιατί να το αμφισβητήσει κάποιος. Όμως σκεφτόμουν ότι το Σάββατο το βράδυ, εγώ που είμαι και μπασκετικός, έβλεπα πώς η ΑΕΚ, έχοντας ένα δικό της τελικό χάσει στην παράταση από τη Ρήτας, τη μία μέρα έχει κλάμα και την άλλη μέρα έχει τρελά χαμόγελα και χάρες. Σαν τη ζωή ένα πράγμα.
1: Δεν θα πω εγώ πολλά για αθλητικά, δεν είμαι και γνώστης. Τα ξέρει πολύ καλύτερα ο Τζόρτζ Κουδαλάκης. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.
0: Και να πούμε ότι διχτάκτος είμαι εδώ πέρα, παιδιά. Βάζω πλάτη για τη Μέση.
1: Λουμπάγκα.
0: Όχι τον Μέση. Τη Μέση. Γιατί Μέση, γιατί. Ναι, μείναμε, κλειδώσαμε.
1: Λοιπόν, είναι οπότε... ηλικία, Γιώργο μου. Μπορεί να με το. Πώς το λένε.
0: Ηλικιακό το θέμα.
1: Είναι ηλικιακό. Μπορεί να με το παραδέχετε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά μια τον πονάει το δόντι του. Μια η μέση του. Μια το χέρι του. Μια το πόδι του. Πιάστηκε η μέση του, έμεινε και το παιδί δεν είναι εδώ.
0: Περαστικά, ρε.
1: Περαστικά, Ιωσήφ, περαστικά.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, 11 του μήνα, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, έχουμε και εορταζούμενο σήμερα.
1: Ναι.
0: Οι Αργύριδες γιορτάζουν, χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Αργύριδες, Αργυρούλες, γενικώς, και όσοι έχετε γενέθλια επίσης. Περιμένουμε να σας δούμε στο στούντιο papakirialfm.gr όπως κάθε πρωί. Η Μαρία Χριστοδούλου. Χαμογελάστε το μαράκι.
1: Το καριτσάκι μας.
0: Αυτό το γουστάρο του που του ανακοινώνω τώρα. 2-11-200-8-200. Η κυρία Εύη Βικιτιώτη.

0: Τώρα αυτό που είπαμε ότι η ΑΕΚ είναι σαν τη ζωή, γιατί έχει κλάμα, δάκρυ, χαρά μεγάλη κτλ. Ρε παιδιά, η αλήθεια είναι ότι όποιο θέμα και αν πιάσεις, εγώ εχθές ειλικρινέστατα το λέω, καταρχήν είναι μια σε ελάχιστες φορές που θυμάμαι τον εαυτό μου πιο ψύχρεμο από τη γυναίκα μου. Επειδή οδηγούσα το αυτοκίνητο, θέλαμε να πάμε στον Ημιτό. Είχαμε ραντεβού σε ένα φιλικό σπίτι. Τρεις που ήμασταν καλεσμένοι, δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στο σπίτι. Εγώ παρακάλεσα τη Γιούλη, σε παρακαλώ, πάρκαρε κάπου και πάμε τα πόδια.
1: Φαντάσου.
0: Δεν μπορούσαμε να περάσουμε απέναντι. Υπήρχε κάποια εκδήλωση από αυτές που γίνονται κάθε μέρα στην Αθήνα ή τέλος πάντων πολύ συχνά. Τρέξιματα, ποδήλατα και πάλι. Δεν μπορούσαμε. Ρωτάγαμε τους αστυνομικούς που μας είχαν κόψει το δρόμο.
1: Ναι.
0: Υποδείξτε μας κάποιο δρόμο να περάσουμε την απέναντι πλευρά της Λιουπόλεως.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε άνθρωπος.
1: Φαντάσου, Γιώργο μου, τώρα την τηλεπορία που εσύ, βεβαίως εσείς υποστήκατε την Κυριακή. Καθημερινά την γίνεται στους δρόμους με τους άνθρωπους. Και το λέω και εγώ γιατί από εδώ κατεβαίνω νότια, κατεβαίνω Συγκρού. Γιατί τραβάω και να πάω και να γυρίσω. Είναι ο κόσμος πραγματικά φτάνει στη δουλειά του. Δηλαδή με τα νεύρα του σε οριακό σημείο, εξαντλημένος, και γυρίζει στο σπίτι του πάλι στην ίδια κατάσταση.
0: Εσύ, σου λέω ότι χθες ήμουν πιο ψυχρέμος, γιατί έχει σταματήσει τελείως η κίνηση σε ένα στενάκι. Ούτε ξέρω πώς το λένε. Σε ένα στενάκι. Γιατί έχουν απαγορεύσει να περάσει απέναντι, ξέρω εγώ, στην πλατεία Δημήτρου. Οπότε είχε κολλήσει τελείως το πράγμα. Και είναι από πίσω μια σειρά αυτοκίνητα και μοτοσυκλετιστές. Ο ένας μοτοσυκλετιστής, επειδή ο άνθρωπος προφανώς είχε γίνει εντελώς τουρμπο, είχε 4-5 φορές γυρίσει γύρω-γύρω και φτάνοντας στο ίδιο σημείο, και ήταν στη φάση τράβα μωρή από εδώ και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν σε φάση να πλακωθεί με οποιονδήποτε είχε μπροστά του.
1: Ναι, εκεί αυτό είναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Εδώ είναι που λέμε, παιδιά, το κάψαμε. Το κάψαμε. Έτσι, και είναι απλό καθημερινό. Όσο απλό και καθημερινό είναι το θέμα της ακρίβειας. Που ό,τι και να συζητάμε τώρα, χανταϊούς, ντρόουν, ό,τι γουστάρετε
1: πολιτικά,
0: να βάλετε.
1: Πολιτικά, τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στη Real News της Κυριακής που έχει προκαλέσει, εντάξει δεν θα συζητάω, πολύ μεγάλη κουβέντα και πολιτική αντιπαράθεση βεβαίως, γιατί δεν είχε ξαναμιλήσει ο πρώην γραμματέας του Πρωθυπουργού μετά την παρέτησή του τον Αύγουστο του 2022.
0: Για δημοσιογραφικά είναι εξόχως ενδιαφέρουσα.
1: Έτσι.
0: Αλλά είπα για την ακρίβεια, γιατί στα αλήθεια πιστεύω ότι οτιδήποτε, ρε παιδάκι μου, ήταν να... Πώς να πω τώρα, πρέπει να υπάρχει ένα κενό, ένα διάστημα, υπάρχει μια δυνατότητα να μπορείς να το παλέψεις, να συζητήσεις, να για άλλα πράγματα.
1: Δεν παλεύεται, αυτό είναι απάλευτη.
0: Αυτό εδώ το πράγμα το οποίο θεωρώ ότι καλά τα έχουμε καταφέρει. Είμαστε μια φοιβικοπαιδική παρέα εχθές. Είχαμε δηλαδή, συναντηθήκαμε φίλοι που είμαστε φίλοι από το σχολείο ακόμα. Λοιπόν, ρε παιδιά, να ακούς ανθρώπους που τα έχουν καταφέρει καλά στη ζωή τους, το ξαναλέω. Να λένε ότι έχουν φτάσει τα κεράσια να έχουν ζήσει το μοσχάρι. Εκείνη τη στιγμή έχει μπλοκάρει. Ξέρεις, το κοιτάς και λες τώρα. Αυτό θα λέει, παιδί μου. Αυτό κατάφερε ζωή του. Ξέρω ότι έχει ένα εργοστάσιο κάποια στιγμή.
1: Ναι, αλλά βλέπεις όμως, Γιώργο, ότι πια ακουμπάει τους πάντες. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως.
0: 5,6 ήταν, 5,4.
1: Ναι, 5,4 τον Απρίλιο έχει κλίναξει. Με ανατιμήσει 19% στο μοσχάρι. Και το λέω το μοσχάρι, γιατί ακούω για το βοδινό, εκείνο το άλλο. Δεν φτάνει. Δεν μπορεί να δίνει μια οικογένεια 22 και 23 ευρώ για να πάρει ένα κιλό κιμά. Και δεν παίρνει πια κιλό κιμά. Εγώ που πάω στο Ακροπολείο βλέπω ανθρώπους που έρχονται και πραγματικά και παίρνουν μισό κιλό πλέον και όχι κάθε εβδομάδα. Το ξεχνάμε αυτό. Απλώς λέω ότι τώρα και φαίνεται νέο αδιέξοδο στο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί λένε ότι το Ιράν μέσω του Πακιστάν έδωσε την πρότασή του και τώρα έχει βγει ο Τραμπ και λέει ότι είναι απαράδεκτη η πρόταση του Ιράν και τέλος, για τέλος αυτοσυγκράτησης μιλάει η Τεχεράνη. Άρα δεν βλέπω τέλος του πολέμου εκεί.
0: Εγώ όχι, δεν βλέπω μόνο. Να το βάλω σε μια άλλη βάση, μάλλον. Για να είμαι ειλικρινής. Τι να δω. Στο παραπέντε ή στο και πέντε. Αφού έχουμε τόσες πολλές αντιφατικές δηλώσεις, τόσες πολλές αντιφατικές τοποθετήσεις. Όταν έχεις τέτοια έλλειψη σοβαρότητα στο κορυφαίο επίπεδο. Ο πλανητάρης έχει καταντήσει να είναι. Συγγνώμη, παλιάτσε, θα χρησιμοποιήσω το δικό σου nickname, έτσι, το δικό σου ονοματάκι. Παλιάτσε που γράφει ένα φίλο εδώ, ο οποίο έχει και παράκληση να βγάλουμε τον Ιωσήφ, να τον αφήσουμε τον Ιωσήφ, παιδιά, σήμερα μπα και εσύ να έρθει αύριο και να επιστρέψει ο καθένα στην κανονικότητά του. Να πω ότι πραγματικά είναι ένα κλουν, ένα παλιάτσο. Ένα παλιάτσο πολιτική. Δεν είναι δυνατόν κάποιο να προσπαθεί να κάνει μια σωστή ανάλυση και να παραβλέπει ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστίας. Ό,τι και να λέει, σκατάρινε. Δεν υπάρχει. Ό,τι και να λέει, δεν σε νοιάζει. έχει πια χάσει τόσο πολύ την αξιοπιστία του, που τι να κάτσουμε να πούμε για το πότε τελείωσε ο πόλεμος, που λέει η Αμαλία. Από ό,τι φαίνεται, είμαστε όπου πάει και όπου έρθει. Και ο τύπος κονομάει την ίδια ώρα που γίνεται όλος αυτός ο μικρός χαμός, κονομάει 3 εκατομμύρια. Αυτός και μια στενή παρέα από τις πετρελαιάδες, τους Drill Drill Drill Baby.
1: Ναι, εντάξει, έχει δίκιο ο Γιώργος αυτό και καταλαβαίνετε ότι σε μια. Έτσι κι αλλιώς υπήρχε ακρίβεια και πριν το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με όλα αυτά που γίνεται και την αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά και το πετρέλαιο πάλι να ύπταται στα 105 δολάρια το βαρέλι, καταλαβαίνετε ότι η ακρίβεια θα ενταθεί. Είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχη της αφίσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφίσης που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε 3 θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34.
0: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτίσει πραγματική συνέστηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για την πιο εύκολη αναγνώριση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκαιο. Πολύ μου άρεσε αυτό. Μεγεθυντικός φακός για να πάει ο άλλος να δει.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρωτοβουλία.
0: Είναι και έξυπνο. Να πω και κάτι ακόμα, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ των αγορών και το ξέρετε οι περισσότεροι τουλάχιστον. Μου κάνει εντύπωση και στο σούπερ μάρκετ και σε ένα από τα πολύ μεγάλα μαγαζιά. Πολύ μεγάλα μαγαζιά ένδυση εννοώ. Αν έλεγα μαγαζάρα θα καταλάβατε ότι είναι και ποιο μαγαζί λέω. Έχουν ψιλοκαταργηθεί ή τουλάχιστον έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι που είχε την ώρα που πλήρωνες. Πας, τα βάζεις σε. Ότι έχεις πάρει από λάχανα μέχρι μπουκάλια με νερό, όπως εγώ. Μάλιστα, τα είχα πάρει λοιπόν αυτά και πάμε και τα βάζουμε, με τις εντολές της κυρίας Γιούλης βέβαια, τα βάζουμε όσο σε ένα πράγμα, σαν καλάθι είναι. Και αυτό τα μετράει όλα και μετά διαβάζει τους κωδικούς και σου βγάζει το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Έκανε το σταυρό μου. Δηλαδή μου φάνηκε τόσο πολύ προχώ. Δεν το είχα ξαναδεί. Προφανώς περισσότεροι που πηγαίνετε περισσότερο από μένα σε σούπερ μάρκετ, μαγαζιά κτλ. Θα τα έχετε δει. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και σκέφτηκα, θα μου πεις, στραβό μυαλό έχεις. Πιθανότητα να έχετε δίκιο. Ότι αυτές είναι θέσεις εργασίας. Κάθε καλάθι έχει αντικαταστήσει έναν άνθρωπο. Αυτό. Μόνο το βάζω στο τραπέζι. Γιατί πολλοί μπορεί να. Που είναι, κοίτα να δεις καλή τεχνολογία κτλ. Ναι, αλλά με κάποιο τρόπο AI από εδώ. Καλάθια μετρητές από εκεί. Με συγχωρείτε πολύ, δεν ξέρω τι θα μείνει να μην κάνουμε μόνοι μας πια.
1: Και λέγαμε για την ακρίβεια και για την εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο. Βεβαίως, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε. Θα πω λίγο τις αυξήσεις. Δεν θα τα πω όλα. Απλώς για να κάνουμε και μια κουβέντα.
0: Πες, αυτό θα σε έτσι και σαν νοικοκυράπης.
1: Ναι. Αυξημένες λοιπόν οι τιμές του μοσχαριού κατά 19,2% από ένα χρόνο νωρίτερα. Του αρνιού 13,3% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Στα φρούτα, τα λαχανικά και τις σοκολάτες και τον καφέ, η αύξηση των τιμών ξεπέρασε το 7% σε σχέση με ένα χρόνο πριν και η μαργαρίνη το 11%. Το χοιρινό κρατιέται ακόμα. Είναι μια αύξηση του, ήταν 1,2%, μια μικρή αύξηση. Βεβαίως το ελαιόλαδο έχει πέσει τιμή, κοντά στο 18%. Ξέρεις πόσο ήταν η αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης? 53,2%. Στο κίνησης 32,4%, του φυσικού αερίου 19,3% και του ηλεκτρισμού κατά 14% και της βενζίνης κατά 17,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτά είναι πραγματικά είναι σοκαριστικές οι αυξήσεις.
0: Θα σου πω τι κατάλαβα εγώ διαβάζοντας όταν έγινε ανακοίνωση τέλος πάντων για την άνοδο του πληθωρισμού. Το πρώτο που κατάλαβα είναι ότι αφορά πάρα πολύ τον τομέα της ενέργειας. Ενέργεια είναι και στο σπίτι σου, ενέργεια είναι και στο αυτοκίνητό σου, ενέργεια είναι παντού. Μεταφορές. Πώς είναι δυνατόν να μην αυξηθούν οι μεταφορές όταν αυξάνεται το πετρέλαιο. Τα τρόφιμα, τα οποία και στο σούπερ μάρκετ και στο φθηνότερο σούπερ μάρκετ, πρέπει να πω ότι έχουν πετραβήξει ανηφόρα χοντρά. Έτσι. Αυτά που είπε η Αμαλία για το κρέας και τα λοιπά, τα ξέρουμε όλοι, δεν χρειαζόμαστε κανένα μυαλοπόλη να μας τα δείξει. Και βεβαίως, Αμαλία, αυτό το οποίο ακούω, λες, έχω ένα διαμέρισμα και θέλω να το νοικιάσω. Και γίνεται της τρελής.
1: Ας αυτό το εστιατόριο. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Έτσι.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Είναι να βγάλουμε το διαμέρισμα σε πληστηριασμό.
1: Ακριβώς. Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Και εγώ δεν λέω να μην ζητάνε ιδιοκτήτες και κάποια χρήματα. Αλλά πια το ότι ένα διάρρη έχει φτάσει, με ένα δωμάτιο εννοώ, έχει φτάσει 700 και 800 ευρώ. Έτσι, και ένα και παραπάνω και μια γκαρσονιέρα 600. Ποιος μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα. Ποιος μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα.
0: Τι να σου πω. Ειλικρινά και. Ξέρεις, σκέφτεσαι ρε παιδάκι μου, όπως είπα πριν, ότι πας και εγώ βλέπεις την αντικατάσταση των ανθρώπων από μηχανές. Ένα πράγμα. Ένα δεύτερο. Λες, ρε παιδιά, τι παίρνετε εσείς,
1: ναι.
0: Τι σας δίνουνε, τι παίρνεις σαν μισθό. Ακούς το μισθό, ακούς και το ενίκιο και είναι μία ή άλλη. Δηλαδή το μισθό ενός ανθρώπου να του περισσεύουν 2-3 εκατοστάρικα, πώς να το βγάλει.
1: Ναι, όπως το λες ακριβώς. Άρα λοιπόν το θέμα της ακρίβειας, θεωρώ και της οικονομίας και της ακρίβειας κυρίως είναι το πιο σοβαρό. Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις πλέον, Γιώργο. Είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες.
0: Πάντα ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μόνο που τώρα πιστεύω ότι έχει εκτιναχθεί πραγματικά. Γιατί κάποια στιγμή λες, όπα παιδιά. Ξεκινήσαμε από εκεί, φτάσαμε εδώ και πιστεύουμε ότι κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Ότι συζητάμε για πληθωρισμό της τάξης του 5,4
1: έτσι, μπράβο.
0: Μετά από χρόνια ανόδου του πληθωρισμού. Είναι και τόσο μεγάλη, έτσι. Είναι, έχει χαθεί μπάλα.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο, το Brent, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτές οι αρνητικές εξελίξεις με την εγκυχηρία και με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, την απέρριψε την πρόταση, την ελληνική πρόταση ο Τραμπ. Την απέρριψε, ύπταται το πετρέλαιο πάνω από το κοντά στα $106 το βαρέλι. Την απέρριψε. Όχου, όχου θα πω εγώ. Αχ, βαχ. Αυτό λέω μόνο, γιατί τι μας περιμένει.

0: Να πω ένα ευχαριστώ. Από καρδιάς, είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Θα επαναλάβω πάντως, γιατί δεν θέλω να κάνετε σχέδια και όνειρα. Άλλος είναι ο νοικοκύρης, άλλος τα κανονίζει αυτά. Δεν χρειάζεται από εμάς από εδώ να λέμε τίποτα σχετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς και βεβαίως θα ευχαριστήσω και εκ μέρους του Ιωσήφ τα πάμπολα περαστικά που έχετε στείλει. Έτσι.
1: Όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπόρα λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο ψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυμένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Αλήθεια, εσύ τρως λαχανικά? Πώς δεν τρώω? Ναι, μετά θα πάω από τα Lidl για μαρούλια, ντομάτες και αγκουράκια, ό,τι πρέπει για τη μεσημεριανή σαλάτα. Τρώω λαχανικά, φαίνεται.
0: Είδες που έλεγα πριν για τον πλανητάρχη ότι είναι παλιάτσος και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο παλιάτσος και λέει: αλλάζω παρατσούκλι άμεσα μετά τη σύγκριση με τον πλανητάρχη. Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω ότι έχεις τον καλύτερο τρόπο να την αντιμετωπίσεις όπως το αξίζει. Πραγματικά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η Usert, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρεντερικ. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederikuniversity.gr. Το Frederik University είναι μία λέξη. Ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: Εδώ. Επιστρέψαμε, Real FM, μαζί με τον Τζορτζ. Είναι πρόσωπο έκπληξη.
1: Εντάξει,
0: τα μηνύματα γίνεται χαμός. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλεια.
0: Εντάξει, μην του λέτε, μην είναι και ευσυγκίνητο, μην δεν θέλω να πω παραπάνω.
1: Αυτό είναι και μεγάλη. Πώς να πω τώρα. Είμαι εδώ γιατί ένας φίλος. Το ξέρετε, ξέρετε τις σχέσεις που έχουμε με τον Ασίδωτο για τόσα χρόνια. Έχει τη μέση. Τελεία πάμε.
0: Λουμπάγκα, λουμπάγκα. Ο Καλαμαράκης. Τώρα. Όχι, δεν έπαθε λόγω Βαλένθια, βρε παιδιά. Δεν το έπαθε λόγω της Βαλένθια.
1: Καλά, νομίζεις.
0: Λοιπόν, αφήστε εντάξει, την κλείδωσα. Καλά, νομίζω. Άλλο αυτή. Δεν θα έρθει κάποια στιγμή.
1: Άστο ρε παιδί, η μέση. Είπα. Ο μέση τη μέση. Τελεία παύλα. Τώρα αν έρθει η Βαλένθια.
0: Όχι, το γράφουν οι ακροατές γιατί ξέρουν περιθυνώ πρώτη.
1: Αδερφό, όχι ένα φίλο, αδερφό μου. Κανονικά. Έχει πάει γήπεδο, παιδιά, είναι πανάθα μέχρι κόκαλο. Ακόμα και όταν έπαιζε αλλού ήταν με τον Παναθηναϊκό φανατικά. Σηκώθηκε και έφυγε πριν τελειώσει το παιχνίδι. Τόσο πολύ είχαν σπάσει τα νεύρα του.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, άστο να τελειώσει αυτή η χρονιά για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, να τελειώσει.
1: Η επόμενη να πάρει ένα κανονικό προπονητή.
0: Ωπα, νάτα, νάτα. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει, έχει ένα παιχνίδι ακόμα ο Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι με την Βαλένθια.
1: Μακάρι και το ευχόμαστε, ρε παιδί,
0: την Τετάρτη. Ναι, μπράβο, μπράβο. Ακριβώς. Γιατί εμείς είμαστε φίλαθλοι πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι, Γιώργο μου.
1: Τι είμαστε?
0: Φίλαθλοι δεν είμαστε.
1: Εμείς, ναι. Οι άλλοι είναι οπαδοί.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έχει μεγάλη διαφορά. Όπως και αν έχει, θέλω να πω ότι καλό και σημαντικό είναι και το μπασκετάκι και όλα τα άλλα. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε και με τον ήμο τη Άκη να πούμε συγχαρητήρια στην Άκη που έρθει το πρωτάθλημα. Αλλά για να μην ξεχνιόμαστε, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι η ιστορία με τον ντρόν στη Λευκάδα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αν είναι δυνατόν να μην είναι, ξέρω εγώ, ασχολίαστο, να μην, να μην γίνει σχετική έρευνα κτλ. Εδώ πέρα, ρε παιδιά, αν ήταν ρωσικό τον ντρόν αυτό, τι θα λέγαμε σήμερα. Ειλικρινά το ρωτώ. Τι θα λέγαμε. Αν βρίσκαμε ένα τουρκικό ντρόουν.
0: Πάντως το έχουν αναλάβει και την έρευνα οι ένοπλες δυνάμεις και τα λοιπά. Και να πω λοιπόν, επειδή γυρίζει γύρω-γύρω στην. Ε, παιδί μου, λέω κάπου και εμείς οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, να θες να πεις κάτι, να σχολιάσεις. Κάντο. Αλλά το να βγαίνεις να λες ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, είπε ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων, είναι τρέλα. Πώς γίνεται να είναι εκτός χωρικών υδάτων, αφού ήταν στη Λευκάδα. Επίσης, τι εννοούσε ο άνθρωπος. Εννοούσε ότι ήρθε από. Ήταν εκτός χωρικών υδάτων και μπήκε στα χωρικά μας ύδατα. Λευκάδα δεν είναι χωρικά μας ύδατα, είναι κάτι άλλο. Γιώργο μου, ξέρω εγώ.
1: Εγώ από ό,τι θυμάμαι πάντως στο Ιόνιο μεγαλώσαμε και τα 6 τα κάναμε 12.
0: Ο Δένδιας.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι okay, δεν έχουμε τέτοιου τύπου ερωτήσεις.
0: Ναι,
1: τι είναι και γιατί είναι.
0: Λίγο ψύχρεμα, παιδιά, λίγο ψύχρεμα.
1: Το πώς έφτασε όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Έτσι, δεν είμαστε χώρα σουρωτήρη, ελπίζουμε ότι δεν είμαστε. Και εδώ θα έχει πάρα πολλά δύσκολα πράγματα να απαντήσει επειδή είπε για το Δένδια. Ο Δένδιας, ο οποίος μάλλον του μπες από το σύμπαν της Νέας Δημοκρατίας επειδή είναι ένας ικανός άνθρωπος. Και ένα...
0: Μια χαρά τον είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Μητσοτάκη στο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Και εγώ όσο τον άκουσα όλοι μαζί,
0: μπράβο,
1: μια γροθιά
0: και τα λοιπά. Δεν είδα εγώ κάτι άλλο. Ναι. Τώρα εσείς σκέφτεσαι κάτι άλλο.
1: Ότι, ξέρεις τι γίνεται. Δεν πιστεύω ότι αυτός που κακό βλέπει τον Δένδια Μητσοτάκης. Άλλοι που έχουν τις ίδιες ίσως φιλοδοξίες, ίσως εγώ θα πω. Να αρχηγέψουν όταν με το καλό έρθει η ώρα. Πιθανότατα θέλουν να το ξεφλουδίσουν λιγάκι. Όπως και αν έχει, αυτό είναι δευτερεύον κατά τη γνώμη μου. Υποδέ λοιπόν που θα λέγαμε παλιότερα. Εδώ μιλάμε για σοβαρό θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ασφάλεια της χώρας. Και εγώ θα κάνω την υπομονή. Δεν θέλω να προτρέξω όπως κάποιοι συνάδελφοι που βγάλανε τη Λευκάδα στα διεθνή ιδέα σήμερα. Έτσι. Πραγματικά, θα κάνω την υπομονή, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ο Υπουργός Λοιπόν Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, δήλωσε ότι γνωρίζουν τι είναι το σκάφος και περίπου τι περιέχει μετά την απενεργοποίηση των εκρηκτικών του. Ενώ ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Γκίκας, ανέφερε ότι εξετάζεται η χώρα κατασκευής, ο τρόπος έβρεσης και η αποστολή του ντρόν με επικατέστερο σενάριο τη χρήση του κατά ρωσικών πλοίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Έχαμε τον ντρόν, έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τον πόλεμο, έχουμε και χανταϊό.
1: Αυτό είναι, να σας ανοίξει η καρδιά.
0: Ναι, δηλαδή τους ανθρώπους πρωινιάτικα, δευτεριάτικα και είπαμε ότι πρέπει να μιλήσουμε με έναν ειδικό να μας πει ότι υπάρχει φόβος για μια νέα πανδημία, γιατί ο κόσμος φοβάται, Γιώργο μου, και φοβάται πολύ. Δηλαδή πραγματικά, εγώ δεν θέλω να είμαστε εδώ πέρα, ξέρεις, να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Γι' αυτό θα βγάλουμε την κυρία και θα συνομιλήσω με την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
1: Καλώς, καλώς, καλημέρα.
0: Παθολόγο και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής. Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καταλαβαίνετε για την αφορμή. Τα έχουμε ξαναπεί παρέα, αλλά ειλικρινά, από τη στιγμή που μάθαμε ότι ο Έλλην 70χρονος, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έχει κολλήσει, δεν ξέρω το χανταϊό.
0: Ένα συμπτωματικό, δηλαδή. Ναι, τώρα το διαβάζω έτσι. έφτασε.
1: Εδώ είναι και το θέμα αν είμαστε σίγουροι για το τι έχει ή δεν έχει. Γιατί αν θυμάμαι καλά, μας είχατε πει ότι έχει μακρά περίοδο επώας ο ιός.
2: Σωστά. Να πούμε για το συγκεκριμένο περιστατικό ότι αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι είναι υγιής, δεν είναι δηλαδή περιστατικό χωρίς συμπτωματολογία, επομένως είναι υγιής και μπαίνει για εντελώς προληπτικούς λόγους μέσα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για όλα τα άτομα που βγαίνουν από αυτό το πλοίο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, όλα αυτά τα άτομα θα μπαίνουν σε προληπτική καραντίνα ενώ είναι υγιή για 45 μέρες οπουδήποτε στον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όπως αναφερθήκατε πολύ σωστά, έχει μεγάλο χρόνο επόασης, δηλαδή από τη στιγμή που δυνητικά μπορεί να κολλήσει κάποιο άτομο μέχρι τη στιγμή που θα εκδηλώσει τα συμπτώματα μπορεί να περάσει και 1,5 μήνας, που ξέρετε και εκεί πέρα σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι ένας μεγάλο χρονικό περιθώριο που μπορεί σχεδόν να έχουμε ξεχάσει και τι κάναμε και πριν 1-1,5 μήνα και με τι ήρθαμε σε επαφή. Επομένως αυτό που το περιστατικό στο οποίο αναφερόμαστε στο Αττικό είναι ένα άτομο που δεν νοσεί, δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι κυκλοφορεί μέσα του για παράδειγμα ο ιός, που αυτό θα το βρίσκαμε είτε με, και σίγουρα θα το κάνουν με PCR, δηλαδή με έλεγχο γενετικού υλικού, είτε με τα αντισώματα. Αν βγάλει κάποιος αντισώματα σημαίνει ότι έχει ήδη κολλήσει, οπότε τότε θα το βρούμε και μπορεί πράγματι και το πιο πιθανό σενάριο να περάσουν αυτές τις 45 μέρες και να μην έχει εμφανίσει συμπτώματα αλλά και να μην έχει κολλήσει.
0: Γενικότερα, επειδή επικρατεί ένας προβληματισμός και όχι μόνο στην Ελλάδα, μήπως είναι η αρχή μιας νέας πανδημίας, γιατί δεν έχει και υπάρχει και εμβόλιο για το χανταϊό. Τι θα λέγατε, κυρία Ψαλτοπούλου?
1: Το ξέρετε, κυρία Ψαλτοπούλου, όποιος καεί στο χυλό φυσάει το γιαούρτι.
0: Σωστό και αυτό.
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Μετά από την πανδημία είναι λογικό να σκεφτόμαστε τέτοια σενάρια, όμως δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη πανδημία, γιατί αυτή η μετάδοση που φόβησε σε εισαγωγικά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον ενεργοποίησε και αφορούσε από άτομο σε άτομο, είναι μια σπάνια περίπτωση του στελέχους αυτού στη Λατινική Αμερική, που δεν κάνει, επομένως από ένα άτομο δεν ενώσουν εύκολα περισσότερα, και αυτό μόνο με στενή επαφή. Έχουν ξαναυπάρξει σε κάποιο χρόνια πριν και άλλα περιστατικά στη Λατινική Αμερική, όπως ο χανταϊός δεν είναι μόνο στην Αμερική, κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, μπορεί να έχουν εμφανιστεί ετησίως από 10.000 μέχρι και 100.000 περιστατικά, και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια καταγράφονται περίπου γύρω στα 1.500 περιστατικά, κυρίως σκανδιναβικές χώρες αλλά και Βαλκάνια, που όμως ευτυχώς το στέλεχος στην Ευρώπη έχει πολύ μικρότερη πιθανότητα θανάτου, γιατί όπως καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι, ένα ποσοστό πιθανότητας θανάτου 20-30% είναι ένα τεράστιο ποσοστό που αναφέρεται, και αφορά βέβαια τα άτομα τα οποία έχουν εμφανίσει κάποια συμπτωματολογία.
0: Μάλιστα. Κυρία Ψαλτοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και πάλι.
2: Και εσείς.
1: Θέλει υπομονή το πράγμα, έτσι. Ναι. Για να χρειάζεται περίπου 45 μέρες.
0: Πολλές μέρες, Γιώργο μου.
1: Πολλές. Από εκεί και πέρα θέλω να σου πω ότι μακριά από εμάς κινδυνολογίες, μακριά από εμάς. Ξέρετε, πολλές φορές λέγονται πράγματα στο ραδιόφωνο και ο καθένας τα παίρνει όπως θέλει. Ας πούμε, ο φίλος μου ο Γιώργος, για παράδειγμα, από την Ηλιοπόλη. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Να σου πω ότι, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ότι έκατσε ο χανταϊός, είναι ότι έκατσε σε καράβι.
0: Μας
1: εξηγούσαν λοιπόν ότι, μάλιστα ένας από τους πολύ καλούς ακροάτες εδώ, ο Τάσος Καπετάνιος, μας εξηγούσε με ένα εκτεταμένο μήνυμα που είχε στείλει, ότι στα καράβια υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα κλιματισμού. Οπότε, από το ένα δωμάτιο μπορεί να φύγει, στο άλλο μπορεί να πάει. Και κάπως έτσι σε αυτή την ιστορία αισθάνεσαι ότι δεν μπορούσες να αμυνθείς στο χανταϊό. Δεν είναι ότι θα κάνεις, ξέρω εγώ, ας πούμε, μια καραντίνα σε ένα σπίτι. Γιατί τι καραντίνα να κάνεις σε 150 ανθρώπους, ας πούμε, που είναι μαζεμένοι και με τον ίδιο κλιματισμό και πάει λέγοντας το πράγμα. Οπότε τώρα, για να πούμε για την αλήθεια, για να το ξεχάσουμε, πρέπει να περάσει αυτός ο 1,5 μήνας. Και ελπίζουμε να περάσει πραγματικά.
0: Ακριβώς, σωστά.
1: Επίσης, να θυμίσω, γιατί θα μας πιάσει τρέλα στην Ελλάδα, είμαστε και ξέρουμε πως πάντα πράγματα, ότι ήρθε, φέρανε ένα που είχε χανταϊό. Παιδιά, δεν ξέρουμε αν είχε χανταϊό. Ο άνθρωπος
0: επιστρέφει,
1: δεν ξέρουμε αν έχει.
0: Προς το παρόν είναι ασυμπτωματικός. Προς το παρόν θα πω εγώ. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος, είναι η ώρα του, είναι η ώρα της κίνησης. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν ήρθε ο φίλος σου σήμερα.
3: Δεν ήρθε.
0: Έχει τη μέση του λουμπάγκα. Ναι.
3: Το πιστεύουμε.
0: Το πιστεύουμε. Τι, και εγώ και ο Γιώργος, βέβαια. Τι κάνουμε.
3: Όχι, επειδή λέω για Βαλένθια γι' αυτό.
0: Βλέπεις.
1: Κατάλαβα.
0: Εγώ δεν μίλησα.
1: Δύο μπάδε είσαι μόνο.
0: Ολυμπιακός.
3: Το είπε εκείνη, δε, εγώ δεν λέω.
1: Εντάξει, αυτονόητο.
0: Απλώς του κάνει bullying του παιδιού. Του λέει να μην τα λέει αυτά ο Ιωσήφ, γιατί και τα λοιπά. Του κάνει bullying.
1: Με 7 αστέρια στο στήθος έχεις κάνει bullying στον άλλο που έχει 3. Οπότε τώρα θα την ακούσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Ποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κεφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καλή αλήθεια είναι ότι εκεί έχει ποντιλιάρισμα εδώ και 12 ώρες. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνίνει ροή ανατμήματα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Ταύρο και Μοσχάτο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από το Φάλιρο μέχρι τη Συμβολή με τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
3: Παρακαλώ.
0: Γιώργο μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση. Ιδανικά στην καρνταρόμπα μου.
1: Λοιπόν, και το λούξ σου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις.
0: Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως, βρε Γιώργο?
1: Μπες στο MyDay. Στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές του στο About You. Άρα, About Αμαλία. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές για εκτός για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Τι περιμένεις?
0: Καλό αυτά. Είναι καλό αυτό. Είναι όλα τα coupons. Μπαίνω τώρα.

0: Από την διαγώνια ανάγνωση που πρόλαβα να κάνω και συγγνώμη, δεν υπάρχει περίπτωση να... Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να διαβάσει κανένας όλα τα μηνύματα. Κόλλησα πάντως ένα, το είχε στείλει ο Κωνσταντίνος από τη Γερμανία και έγραψε για την Μπόρσα. Λέει,
1: τι?
0: Αντικατέστησε κάποιες θέσεις.
1: Με ρομπότ.
0: Με 6.000 απολύσεις σημαίνει αυτό. Προσέξτε, το λέω για να μην κινδυνολογήσουμε, να μην υπερβάλλουμε, επειδή ακούσατε, ξέρω εγώ, ένα σχόλιο από μένα που δεν είμαι της κατανάλωσης γενικότερα, αλλά με έβγαλαν βόλτα, σούπερ μάρκετ και στη μαγαζάρα και λέω και στα δύο είδα τα καλάθια τα οποία μετράνε, ζυγίζουν, κοστολογούν, πληρώνεις. Αυτό λέω που είδα είναι εντυπωσιακό, έτσι καταρχήν πρέπει να πω για έναν άνθρωπο που δεν είναι τεχνολογικά, ξέρω εγώ, σούπερ, μπορεί να τον εντυπωσιάσει, όπως εμένα. Την ίδια στιγμή σκέφτηκα ότι αυτό που βλέπω τώρα, ρε παιδί μου, το καλάθι μετρητή, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουν, έχει στερήσει μια θέση εργασίας. Επίσης έχει στερήσει έναν άνθρωπο τον οποίο μπορείς να τον ρωτήσεις κάτι ή οτιδήποτε σχετικό.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, όταν διαβάζεις αυτό για τις 6.000 θέσεις εργασίας, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν τεράστιες προοπτικές για την αντικατάσταση των ανθρώπων.
1: Εγώ να πω μόνο κάτι. Ο Γιάννης χρειάστηκε, επειδή άλλαξε εταιρεία, να περάσει μια εκπαίδευση. Το ξέρεις ότι όταν αλλάζει τύπο αεροπλάνου κτλ. Και τη μισή εκπαίδευση την έκανε μέσω AI. Δηλαδή, εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Οπότε κάποια στιγμή. Ναι, ήταν λοιπόν, ήταν στον υπολογιστή και διάβαζε και ήταν μια κυρία μπροστά και μίλαγε. Κάποια στιγμή ο Γιάννης λοιπόν άρχισε, που είναι στο, επειδή τον ξέρει ο Γιώργος, και μιλάγε πολύ άσχημα. Δεν μιλάει, το ξέρει ότι δεν μιλάει έτσι, αλλά μιλάμε για άσχημα, για βρυσίδι. Και πετάγομαι από το μπάνιο και του λέω: Γιάννη, πώς μιλάς έτσι? Μου λέει: Πώς μιλάς έτσι, λέω, παιδί μου, γιατί μιλάς έτσι? Μου λέει: Τι αμιλήσω, με τη βλαμένη. Ποια είναι η βλαμένη? Είναι η AI, μου λέει αυτό.
0: Είναι η AI. Να πω ότι το AI, εντάξει, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία τεχνολογική είναι, εσύ δεν το συζητώ, μπορεί να αλλάξει την ιστορία της...
1: Σε σχέση με τα ρομπότ, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά έκανες. Λέω, μπορεί να αλλάξει την ιστορία του ανθρώπου, αλλά σήμερα από το πρωινό, τον απογευματινό τύπο, είναι η Δευτέρα, δεν έχουμε πρωινές εφημερίδες. Κοιτώντας λοιπόν στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο, και μην μου πιάσετε τα μούτρα.
1: Όχι, δεν σε πιάσω τα μούτρα.
0: Είχε ένα τύπο, ναι, ο οποίος έκανε βίντεο κλιπ για το ταξίδι του με τη βοήθεια του AI. Και ανέσαι τη ζωή λάσκαρη.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
1: Ανατυχιαστικό.
0: Είναι αυτά όλα που δείχνουν πόσο μακριά μπορεί να πάει αν δεν υπάρχουν ηθικοί φραγμοί αυτό το, ναι, πράγμα.
1: Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Πού επικρατεί και κυριαρχεί η συνέντευξη, μιλάει για πρώτη φορά, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, στη Real News της Κυριακής. Πραγματικά έχει γίνει talk of the town η συνέντευξη, είναι και μια μεγάλη επιτυχία της εφημερίδας. Δεν έχει ξαναμιλήσει ο κ. Δημητριάδης, νομίζω. Όχι, νομίζω, δεν έχει ξαναμιλήσει. Σπάει τη σιωπή του. Δηλώνει ότι δεν προτίθεται να δημιουργήσει σωματικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιο στις επόμενες εκλογές. Και στέλνει και ένα μήνυμα εν ώψη του συνεδρίου. Πολλοί λένε ότι στέλνει διάφορα μηνύματα. Πάντως ενωτικά βγαίνει ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την παράταξη. Αυτό καταλαβαίνω και ότι τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την κυβέρνηση, την παράταξη και την πατρίδα.
0: Κοίτα, πέρα από τα αυτά που εμάς που ζυμωνόμαστε με την πολιτική λόγω της δουλειάς μας, έτσι, και κυρίως λόγω του πολιτικού ρεπορτάζ, μου κάνει εντύπωση ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να προσπεράσεις αυτό το τα πήρα πάνω μου. Αυτό δεν μπορεί να το προσπεράσεις. Και δεν μπορεί να το προσπεράσεις γιατί είναι και αυτό που είναι το πρώτο που θα σκεφτόταν ένας κανονικός άνθρωπος, παιδιά. Ότι εδώ πέρα βρέθηκε κάποιος ο οποίος φορτώθηκε, πήρε ό,τι θες πες την ευθύνη για ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι οι υποκλοπές, οι νόμιμες επισυνδέσεις, όπως και να τους βαφτίσει το ίδιο πράγμα για τα λίγη.
1: Είναι σοβαρό πολύ θέμα που παραμένει, ναι, έτσι, ακόμα στην επικαιρότητα και δημιουργεί και πολιτική αντιπαράθεση.
0: Και θέλω να πω ότι καμιά φορά το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε είναι να πάρεις την αυτονόητη απάντηση. Τα πήρα πάνω μου. Είναι η αυτονόητη απάντηση. Και αν το κάνουν, σκεφτούν και κάποιοι συνάδελφοι, φαντάζομαι ότι δεν θα γράφουν τις κακίες. Δεν χρειάζονται εξάλλου. Δεν χρειάζονται. Απλά πράγματα. Εξάλλου, για να το πω και αυτό, οι παλαιοί τουλάχιστον καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είμαστε σε ένα... να πω ρευστό πολιτικό τοπίο. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, περιμένουμε να δούμε την πρώτη αυτόνομα πολιτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, λέει θα ανακοινώσει και ονόματα.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Όχι, λέει, ναι, τα δημοσίευματα. Ούτε εγώ το ρωτάω. Δεν έχω πρόβλημα εκεί. Πληροφόρηση, άλλοι την έχουν, αλλά τέλος πάντων.
0: Μπορώ να σου πω απλώς ότι μέχρι την προηγούμενη Τετάρτη ήταν στην διαδικασία μία ακόμα παρουσίαση βιβλίου. Το Ιθάκη Ηρακλείου ήταν την τελευταία φορά. Φεύγουμε λοιπόν από το πλαίσιο Ιθάκη το βιβλίο και πάμε στο επόμενο. Και σήμερα, μάλιστα, κάπως έτσι το ρωτάει, για να δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Κλείνοντας τη σημερινή του, ας πούμε.
1: Ναι. Τοποθέτηση, ανάρτηση είναι ουσιαστικά στα social media, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από όσον αφορά τον κύριο
0: Δημητριάδη. Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται, ναι. Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει.
1: Α, εντάξει, ξεκάθαρο. Είναι ότι πάει, επιταχύνονται οι εξελίξεις για τον ακόμα. Να πω για τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη ότι ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό πρόσωπο μέσα στην κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι, Γιώργο μου. Και πολλοί αυτοί, μάλιστα, ήταν, που λένε, εγώ τουλάχιστον αυτό ακούω από κάποιους, ότι οι αριθμίες στο επιτελικό κράτος και τα διάφορα προβλήματα εμφανίστηκαν όταν ο ίδιος αποχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν το λένε πολλοί. Δεν ξέρω αν το λένε δημοσίως ή αν το λένε στα μεταξύ τους πηγαδάκια και off the record. Πάντως πάρα πολλοί το λένε ότι δημιουργήθηκαν αριθμίες και ότι έπαιξε έναν πολύ καθοριστικό ρόλο όταν ήταν στην κυβέρνηση. Αυτό λέω, ακούω και το αφήνω εδώ.
0: Θα πω ότι δίπλα σε αυτό που λέει η Αμαλία. Πέρα από το τι πιστεύει ο καθένας και πώς αξιολογεί την θητεία ενός ανθρώπου στην πολιτική. Αν κάποιος δει χρονικά, αν τα βάλει δηλαδή το ένα δίπλα στο άλλο, θα συμφωνήσει στο τέλος με την Αμάλια. Έφυγε και έγινε, πώς το λέει ο Σαββόπουλος στο τραγούδι του, έφυγε. Και είπα για χαρά στον αντίπα και άφησα πιο πίσω μια τρύπα.
1: Ωραίο.
0: Κάπως έτσι πάει. Και θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος να έχει πολύ αρνητική άποψη.
1: Ναι,
0: εγώ δεν είμαι από αυτούς που ξέρω εγώ που ηθεώνουν τους πολιτικούς, γιατί δεν το γουστάρω κιόλας. Αλλά τα του κέσαρο στο κέσαρο. Έτσι. Τα σίκα σίκα και σκάφη.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr, είναι μία λέξη, publicbookawards.gr, και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Με τις ιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Πρέπει να σου πω ότι τα βιβλία, τα audiobooks,
1: ναι,
0: επειδή ένα έχω δοκιμάσει όλο και όλο, ήταν γύρω στις 23 ώρες. 23 ώρες λοιπόν που δεν κούραζα τα ματάκια μου. Θα μου πεις είναι το ίδιο να διαβάζεις? Όχι, δεν είναι το ίδιο, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το διαβάσμα. Όμως το audiobook, πώς να σου το πω, μου επέτρεψε, ρε παιδάκι μου, να μην είμαι καθισμένος μόνο στην καρέκλα, να ακούω και να κάνω και άλλα πράγματα ταυτόχρονα.
1: Ναι, μάλιστα, πολύ σημαντικό.
0: Το λέω γιατί δεν ξέρω πόσοι εξακολουθούν να διαβάζουν. Πώς να πω τώρα.
1: Εγώ διαβάζω το κλασικό βιβλίο, μου αρέσει το βιβλίο.
0: Και εμένα πάρα
1: το
0: πολύ.
1: Το ξέρεις.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Εξάλλου σκοπεύω όταν με το καλό κάποια μέρα δεν θα χρειάζεται να δουλεύουμε πια, γιατί θα είμαστε και συνταξιούχοι.
1: Έτσι, μπράβο, πες το.
0: Έχω χρωστάω πολύ.
1: Και εγώ χρωστάω. Λοιπόν, να πω μόνο ότι αυτό όλα αυτά που είπα για τον κύριο Δημητριάδη είναι από το ρεπορτάζ. Δεν είναι δικά μου. Δεν είναι, είναι από το ρεπορτάζ. Ακούγοντας και μιλώντας με ανθρώπους και με συναδέλφους κτλ. Αυτό το λέω για να μην παρεξηθούμε, γιατί έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Αυτό.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza. Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM.

0: Και να ακούω τον Τραμπ να λέει δεν πρέπει να αποκτήσει τυχερά πυρηνικά όπλα.
1: Σε επίπεδο συζητήσεων έχω την εντύπωση ότι πάρα πολύ απλά η συζήτηση αυτή κάνει κύκλους.
0: Ναι,
1: πάει γύρω-γύρω, γύρω-γύρω. Εξαντλούμε το ένα θέμα, περνάμε στο άλλο. Ξανά μανά, μέχρι που φτάνουμε στο ίδιο σημείο
0: το
1: από αυτό το
0: ακριβώς,
1: οποίο είχαμε ξεκινήσει.
0: Δεν έχει διαφορά. Δηλαδή, ναι. Όταν βλέπεις τον. Όταν ακούς και διαβάζεις τον Γκαλιβάφ, είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, που βγαίνει συχνά και μιλάει εκ μέρους του Ιράν και λέει ότι είναι μονόδρομος στις ΗΠΑ να αποδεχθεί το σχέδιο των 14 σημείων. Είναι αυτό το σχέδιο το αρχικό.
1: Αυτό δεν τον κατήργησαν κάποια στιγμή. Ναι, επανήλθε. Κάτι τέτοιο είχαμε διαβάσει, ότι ναι. Το Γκαλιβάφ που ήταν και ο αγαπημένος του Τραμπ, αυτοί που το λένε της Επανάστασης, δεν τον ήθελαν να είναι μέσα στη διαπραγματευτική ομάδα, τον είχαν αποσύρει, τώρα ξανά.
0: Ναι, εντάξει. Πάντως και ο Τραμπ έχει και πρόβλημα στο εσωτερικό του ούτως ή άλλως, γιατί γι' αυτό τον κατηγορούν, γιατί είναι πολύ, πολύ, πολύ έξοδος ο πόλεμος.
1: Είναι πολύ έξοδος ο πόλεμος, οι ενδιάμεσες εκλογές. Μαζεύεται ο χρόνος. Θα έχουμε ενδιάμεσες εκλογές στο φθινόπωρο στις ΗΠΑ και αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, διότι η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στον αδύρα αυτή τη στιγμή. Εάν ναι. επιβεβαιωθούν λοιπόν οι δημοσκοπήσεις, σημαίνει ότι την επόμενη μέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ο Τραμπ θα έχει χάσει τον έλεγχο, δεν θα έχει τον έλεγχο ούτε στη Γερουσία ούτε στο Κογκρέσο.
0: Μάλιστα.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως.
0: Έχεις πολύ δίκιο. Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο, σε αλλαγή ώρα, σε όλα αυτά και ναι. θα επιστρέψουμε, να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλου και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Πολιτάν Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
0: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.

0: μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης και ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, συνέλαβε η αστυνομία για την ενοπλή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φιότιδας με λεία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό, ενώ εξετάζει τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της Ελλάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υπό το φόβο για κλιμάκωση της σύγκρουσης στις ΗΠΑ Ιράν στη Μέση Ανατολή. Λίγο πάνω από 105 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα το Brent. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Σε προληπτική απομόνωση του Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβατής. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η Ελλάδα έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας, ανέφερε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Υπό έλεγχο τέτοια πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στα κάτω Πατήσια. Εκδηλώθηκε απάγωμα στη μέχρι στιγμής αιτία στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, προκαλώντας ζημιές.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Παράταση στην αγωνία για την Tottenham και την παραμονή της στην Premier League μετά την ισοπαλία 1-1 με τη Leeds. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε είναι στο συν-2 από τη West Ham που είναι κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμη νοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εκτός από τα μηνύματάκια σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά, πολλά από αυτά είναι ιδιαίτερα ευχάριστα, κάποια άλλα είναι ιδιαίτερα δυσάρεστα. Αντιλαμβανόμαστε και την ανησυχία και τους προβληματισμούς τους οποίους έχετε όσον αφορά στην καθημερινότητα, που δυστυχώς είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι της ακρίβειας, νομίζω ότι όλοι είμαστε θεατές στο ίδιο ακριβώς έργο. Στο ίδιο ακριβώς έργο. Πολλές πολλές καλημέρες. Ένας απίθετος, καταγάλανος, εκπληκτικός Αττικός ουρανός. Όλοι εσείς εκεί έξω να απολαύσετε την ημέρα σας όσο καλύτερα γίνεται. Βεβαίως, βεβαίως, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Βλέπουμε και στη Λεωφόρο Γαλατσίου έχει μποτιλιάρισμα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Εκεί πέρα πρέπει να γίνονται ακόμα έργα, λόγω του μετρό, έχω την εντύπωση. Και βλέπω ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα σε όλο το μήκος της Γαλατσίου. Από ό,τι έτσι μας πληροφορεί ο χάρτης. Πολύ κίνηση, Στεφανία μου, και στο Κηφισό. Στην άνοδο του Κηφισού ξεκινάει. Το ξέρω ότι κάποιοι που είσαστε εκτός Αθηνών, λίγο τι ενοχλείστε, αλλά νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Υπάρχει πολλής κόσμος εκεί έξω και πρέπει να τον ενημερώνουμε για την κίνηση. Μήπως και αποφύγει έστω και ένας οδηγός να αποφύγει το μποτιλιάρισμα.
1: Είναι επιτυχία σου.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι επιτυχία. Ναι.
1: Έστω και ένα να σώσει.
0: Έστω και ένα να σώσουμε. Λοιπόν, από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίτη. Ξεκινά λίγο μετά το μποτιλιάρισμα, πριν τη Διραχείου, στην άνοδο του Κηφισού. Και αυτό το μποτιλιάρισμα, αυτή την ώρα που μιλάμε, τι ώρα είναι, κυρία Κασίμη?
1: Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 7.
0: Για 2 δευτερόλεπτα έχασε το 7.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, φτάνει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ υπομονή λοιπόν. Και στην κάθοδο έχει πάρα πολύ κίνηση. Αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό, αμέσως μετά την έξοδο της Αττικής Οδού, μέχρι και το ύψος εκεί της Ρενό, που συνηθίζουμε να λέμε. Λεωφόρος Αθηνών, από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά ένα φανάρι πριν από το Δαφνί και φτάνει όμως μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, αγαπητή Στεφανία, θα κατέβεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας?
1: Όχι, Σπύρο.
0: Να μην κατέβεις ούτως ή άλλως. Και να κατέβεις, δεν θα φτάσεις. Αρδιτού και Ηλιοπόλεως. Από εκεί ξεκινά το μποτιλιάρισμα, το οποίο φτάνει μέχρι και το Καλλιμάρμαρο. Και μετά ξεκινά άλλο μποτιλιάρισμα, με το που ηρεμήσετε από αυτό. Ξεκινά μποτιλιάρισμα από την Ριζάρη μέχρι και το ύψος, μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Όσον αφορά στην Κατεχάκη, στην περιφερειακή, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης, από το τελευταίο roundabout, μέχρι και τον Καρέα. Βοήθειά σας.
1: Μάλιστα.
0: Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
1: Βόλτα θα πάμε στα περίπτερα που
0: θα πάμε. Θα πάμε, εμείς θα πάμε.
1: Το κινητό σου μου το αφήνεις για κάποιο λόγο?
0: Όχι,
1: να
0: δεν είναι. Ούτως ή άλλως τώρα υπολειτουργεί, πρέπει να σου πω.
1: Όχι, νόμιζα ότι ήθελες να δω κάτι.
0: Όχι, όχι. Όπως άφησα τις εφημερίδες, το είχα από πάνω.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε τη βολτίτσα μας, να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Σε αυτή τη βόλτα που θα κάνουμε στα περίπτερα, δεν θα συναντήσουμε μποτιλιάρισμα. Ξεκινάμε από την Κόντρα News. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Είναι το κεντρικό θέμα. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Πόθεν έσχες, τα ακίνητα, τα εξοχικά, οι μεγάλες καταθέσεις και οι χρυσές γονικές παροχές των πολιτικών. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, όμως και τάξη, επιτέλους, σε παρένθεση, στην τουριστική ασυδοσία, τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Παρουσιάστηκε χθες, βάζοντας και φρένο σε κορεσμένους προορισμούς.
0: Και έχετε αναλυτικό ρεπορτάζ στο ελληνικό
1: σημείο. Ναι, έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Τέλος, τα κτίσματα 25 μέτρα από το κύμα, ενισχυμένα κίνητρα για πράσινες υποδομές. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Υπάρχει πλαφόν σε κλίνες, προστασία περιοχών που είναι υποποίηση. Και έχει και εφημερίδα αναλυτικό ρεπορτάζ τι ισχύει για τα νησιά. Επίσης, η υπογεννητικότητα αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη, δημογραφική βόμβα στην Ελλάδα. Εντάξει, Σπύρο, τελείωσε. Αύριο θα βγάλουμε δημογραφικό. Εντάξει, το λέμε μέρες. Ναι. Θα το κάνουμε. Τα απόθενα έσχες, ναι, βεβαίως, τα απόθενα έσχες των αρχηγών, η Πατρίκη Κλειβή της Βουλής. Κρίσιμο φθινόπωρο, δημοσκοπής και ακρίβεια θα ορίσουν το χρόνο των εκλογών. Σπίτι μου 2, χρηματοδότηση στο Σύβιο για όσους χάσουν την προθεσμία. Η Αμφίπολη εκ των έσω για πρώτη φορά, οι επόμενες εργασίες στο Τνίβο Καστά και η απόδοση στο κοινό το 2028. Κάτω τη Θωρέα χειροπέδησε 8 αδίσταχτους ληστές της τράπεζας και είπα ερά ναυάγιο πάλι πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Μία κρίσιμη επίσκεψη, τα λέγαμε και χθες με τον Θανάση.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες. Ευρηματικός ο τίτλος, οφείλω να πω. Ώρα να σχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί, αναφέρει η Δημοκρατία. Έχετε την ίδια άποψη με την συντακτική ομάδα της Δημοκρατίας,
1: πολύ νομίζω
0: πω,
1: βασικά, ναι. Δεν είναι, ναι.
0: Αλυτρωτικό παραλήρημα. Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων ζητά ενοποίηση της Μακεδονίας. Ακραία πρόκληση. Μίτσκοσκι σε εκδήλωση στην Αλβανία. Νέο σόου με τον ήλιο της Βεργίνας.
1: Ναι, ναι, το έχουμε στο Ενικός αναλυτικά χθες.
0: Μάλιστα, αυτοί θέλουν από πάνω. Οι Τούρκοι θέλουν το μισό Αιγαίο. Τι θα μας μείνει τελικά, μόνο η Πελοπόννησος?
1: Ναι, είχε κάτι αποκαλυπτήρια στην Αλβανία. Σε κάτι αποκαλυπτήρια μνημείο. Μνημείο με τον ήλιο της Βεργίνας και μίλησε πάλι για Μακεδονία και Μακεδόνες.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
1: Ελεύθερος τύπος, 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. 22 προκηρύξεις έως τις αρχές του καλοκαιριού. Επίσης, οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές την προβλέπει το αυστηρό χωροταξικό πλαίσιο. Τέλος στα σενάρια για πρόορες εκλογές από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Επίσης, επισκέψη με το 2028 η Αμφίπολη. Την Βοσκαστά εντυπωσιάζουν τα έργα ανάδειξη του μεγαλύτερου ταφικού μνημείου της Μακεδονίας. Πόθεν έχεις, τι πούλησαν, τι αγόρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί του 24.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η εξάρτηση της πολιτικής τάξεως από τις συστημικές τράπεζες είναι το κεντρικό της θέμα. Με δανεισμό ρεκόρ, μερικές σκέψεις που προκύπτουν από την ανάγνωση των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως των βουλευτών και υπουργών για τη χρήση του 2024 είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, διχασμένη Ευρώπη για το apartheid. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της συμφωνίας σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ, που αναπτύσσεται μαζικό φιλοπαλαιστινιακό κίνημα. Κυρώσεις χάδι των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους βίαιους Ισραηλινούς επίκους. Λοιπόν, ακόμη, φοιτητικές εκλογές 2026, πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok.
0: Αχα,
1: ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα για το κόμμα που θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σφοδρή επίθεση κατά πρωθυπουργού, στουρνάρα και καρτέλ.
0: Θέλεις να έχουμε στην Ελλάδα φαινόμενο φηδεία?
1: Δεν ξέρω,
0: ναι.
1: Και σπίτι μου 2 θα μας τα πει σε λίγο ο Δημήτρης. Χριστούλιας, παράταση μέχρι τον Αύγουστο. Κυβέρνηση ανακοίνωσε λύση για τους κομμένους του προγράμματος. Λίγες ώρες, λέμε εδώ το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των τακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Στα αζήτητα η Θαλαμυγός του Ωνάση. Ενδιαφέρεσαι?
1: Ναι, πολύ σίγουρα.
0: Να μαζευτούμε, να κάνουμε λίγο ρεφενέ, μπας και λες.
1: Δεν φτάνουμε πολύ.
0: Ούτε το. Πώς το λένε, ούτε το τιμόνι, το λένε.
1: Εντάξει,
0: πιδάλιο, ούτε το πιδάλιο.
1: Εντάξει, δεν θέλω.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Σίγουρη.
0: Δεν θα είναι πανάκριβο το ξύλο, σου λέω.
1: Όλοι μαζί, εντάξει.
0: Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν. Ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, υποέρευνα τα δεδομένα του. Άκουσα με πολύ προσοχή
1: τον
0: κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος είπε αφότου ολοκληρωθούν οι έρευνες, τότε η χώρα μας θα κάνει τα ανάλογα διαβήματα.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει? Περιμένουμε να δούμε με αποδείξεις και στοιχεία από πού προέρχεται το συγκεκριμένο, από πού προήλθε το συγκεκριμένο drone.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Γιατί φαίνεται ότι κάποιοι προσπαθούν να μεταφέρουν τη σύγκρουση στη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Το μανιφέστο στα Μαρμαρένια Αλόνια, ο άχαστος και ο θυμωμένος. αγώνας μέχρι τελικής πτώσης για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Φαντάζεσαι ποιος έχει φωτογραφία το μανιφέστο?
0: Ναι, έχω
1: το
0: μία μικρή υποψία.
1: Ναι. Ο Ανδρουλάκης με την ομφέλεια του ευρενισμού και ο Τσίπρας με το χειρίδιο του δημαγωγού, έτοιμοι να γράψουν νέες σελίδες λαϊκισμού, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Λοιπόν, έπεσαν οι μάσκες μετά τη συνέντευξη Δημητριάδη, ουρά της διαπλοκής, Πασόκ και Δημοκρατική Αντιπολίτευση. Ρε εφημερίδα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κόφτες και κίνητρα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό? Πολλές εφημερίδες, όπως βλέπουμε, στο πρωτοσέλιδό τους έχουν δώσει συγκεκριμένο θέμα, το οποίο ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο. Ελεγκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης. Κουβάδες, σοβάδες, καλώδια, καρότσια, ελληνική δικαιοσύνη 2026. Μία αποκαλυπτική αυτοψία των νέων. Και έχει φωτογραφίες προφανώς από διάφορα γραφεία εκεί της ελληνικής δικαιοσύνης, στο εφετείο, είναι στο πρωτοδικείο. Τέλος πάντων, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης. Από τον Εύρο έως την Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Διήμερο αντιπεριαλιστικής δράσης. 16 και 17 Μαΐου. Ακόμη, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναβάθμιση τώρα της αντιπυρικής προστασίας, να πάψει ο λαός να ζει, με τον εφιάλτη της φωτιάς. Και φοιτητικές εκλογές 13 Μάη. Αύριο οι φοιτητές παίρνουν θέση για δωρεάν σπουδές, πτυχία με αξία, ζωή με δικαιώματα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Παπαγεωργίου Χριστοπούλου, πόλεμος μέχρι σε σχάτων. Ναι. Ποινική δίωξη στο διάσημο μοντέλο. Α, με δάκτυλο της άλλοτε μάνατζέρ της. Α, γι' αυτό τα ονόματα δεν λένε κάτι, δεν μπορούν να τα συνδυάσουν δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει, αυτό είναι γνωστή υπόθεση.
0: Δεν ξέρω, για σένα. Δεν ναι. Μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Η Αλεξανδράκη στον πάτο του αλκοόλ. Και μια ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Η Εσπρέσο στα άδυτα του νούμερο 1 σόου της τηλεόρασης. Αναφέρεται στο Your Face Sounds Familiar. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Έρχεται ο πόλεμος στην πόρτα μας και επιτάσσουν υπόγεια σπίτια για καταφύγια. Ναι. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και political.
0: Ναι.
1: Πανελλαδική δημοσκόπηση της interview για την πολιτική. Άλλοι τρεις βεβαιότητες. Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,1. Ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Αγκάθι ακρίβεια. Μήνυμα από τους πολίτες: μειώστε τους φόρους.
0: Ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός βεβαίως της Political, που τη βρίσκεται στο mail σας. Καλημέρα, τρελό δίδυμο, μας στέλνει ο Γιώργος και μας στέλνει πανέμορφες φωτογραφίες. Γιώργο, γράψε μας όμως από πού είναι αυτές οι πανέμορφες φωτογραφίες.
1: Πού είναι, για πες το μήνυμα.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος το έχει στείλει 6 και 49, 48.
1: Ναι, για να
0: λοιπόν,
1: δω.
0: Άμα δεις τις φωτογραφίες, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και ανάλογα το αγόρι.
1: Καλέ,
0: το
1: πού είναι αυτές.
0: Γιώργο,
1: για στείλε να τις ανεβάσουμε και στο ενικό στη φωτογραφία, ναι, της ημέρας, στο Photo of the Day.
0: Μπράβο, μπράβο. Γιώργο, στείλε γρήγορα. Στείλε γρήγορα πριν αλλάξει γνώμη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κασίμη, γράφει ο Νίκος. Καμία κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι λειτουργήσε σε ένα απολύτως τέλειο πλαίσιο κράτος δικαίου. Αναφέρει εδώ ο Νίκος. Λοιπόν. Θέλω να σας πω το εξής, για να μην μπερδεύεστε, να μην μπερδευόμαστε, γενικότερα να μην μπερδεύετε κανείς. Μην μπερδεύεσαι λοιπόν από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS, όπως λέει και η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Λοιπόν, μέσα σε όλη την τρέλα της ημέρας υπάρχουν και κάτι όμορφες ειδήσεις που αξίζει να σταθείς για λίγο, και μία από αυτές έρχεται από την Αβίνη, η οποία στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίνη φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Χριστούλια.
0: Πάμε στον αγαπημένο μου. Πάμε. Δημήτρη, να ξέρεις ότι...
2: Καλημέρα,
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Στεφανία, Σπύρο, Στεφανία, τι κάνετε?
3: Ώρες έχω να σε ακούσω.
0: Ναι. Εγώ.
2: Πάρα πολλές, από τις 10 ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
3: Θέλω να ξέρω αν έφαγες το γιαουρτάκι σου, μόνο αυτό.
2: Να σου πω κάτι, το έφαγα το γιαουρτάκι.
3: Τα κατάφερες.
0: Ναι.
2: Γιατί Σπύρο το βράδυ με παίρνει τηλέφωνο και πρέπει να συζητήσουμε όλα τα νέα τη ημέρα.
3: Καταλαβαίνεις.
2: Δεν έχουμε συζητήσει τίποτα όλη την ημέρα. Αλλά ξέρεις γιατί ουσιαστικά με πήρε. Γιατί Σπύρο την είδε στην ανακοίνωση που έβγαλε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
3: Γι' αυτό τι νομίζω ότι σε πήρα για να δω, θα φας το γιαουρτάκι σου.
0: Καλά, εγώ έχω και άλλες απορίες. Δεν έχω μόνο για το σπίτι μου δύο. Να ξέρεις δηλαδή.
2: Θα σου λύσουμε όσες περισσότερες μπορούμε και όσες ξέρουμε, αλλά θα σου πω το εξής, αυτό για το σπίτι μου 2, που ουσιαστικά δίνεται πλέον παράταση μέχρι τις 31 Αυγούστου, επαναφέρει ουσιαστικά την προθεσμία ως 31 Αυγούστου το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε να λάβουν τα χρήματα, να λάβουν το δάνειο όσοι έχουν πάρει ήδη την έγκριση της επιδότησης και απλά δεν έχουν προλάβει να υπογράψουν τη σύμβαση με την Τράπεζα, την Δανειακή Σύμβαση. Άρα θα έχουν τη δυνατότητα μέχρι τις 31 Αυγούστου να το κάνουν. Είναι μια είδηση που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι και στον ενικό.gr αλλά και στο Real FM είχαμε πει ότι κινδυνεύουν, Σπύρο, άκουσε, 2.000 άνθρωποι οι οποίοι είχαν εγκριθεί στο πρόγραμμα να χάσουν την επιδότηση. Δηλαδή να πάρουν δάνειο έως 190.000 ευρώ με πολύ πολύ χαμηλό επιτόκιο. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στην πράξη, θα το παρακολουθούμε έτσι ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά, έτσι ώστε και οι 14.157 άνθρωποι που έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 να πάρουν τα χρήματα, να πάρουν το σπίτι τους και να ζήσουν μια όμορφη και ευτυχισμένη ζωή.
0: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας προκειμένου να μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα, Δημήτρη, εκτός από το να πληρώνουμε βεβαίως το δάνειο?
2: Εκτός από το υπάρχουν διάφορα κριτήρια, διάφορες προϋποθέσεις και εισοδηματικά και το ακίνητο να είναι από το 2000 έως το 2007. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια και προϋποθέσεις. Όσοι έχουν μπει τώρα, Σπύρο, δεν έχει νόημα να πούμε, δεν μπορούν να γίνουν άλλες αιτήσεις έτσι και αλλιώς. Το θέμα είναι αυτές οι αιτήσεις που έχουν γίνει να πάρουν το δρόμο τους, να υπογραφούν οι δανειακές συμβάσεις και να πάρουν οι δικαιούχοι τα χρήματα. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί και στο στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, διότι εκεί που έχουν πάει τα νίκια.
3: Ναι, να ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτό τώρα πώς προέκυψε λόγω σε σχέση με τα δάνεια εννοώ. Που,
2: ναι,
3: πώς προέκυψε και φτάσαμε.
2: Προσπαθούσαμε.

0: δεν θα υποδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, θα το δούμε, είναι μια καλή είδηση στην ημέρα, γιατί δεν ήθελα να σας πω τις άλλες, οι οποίες ήταν και πολύ καλές.
1: Τώρα τα θέλει ο Σπύρος αυτά.
0: Καταλάβες. Α, και πριν πω, παιδιά, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο για ακρίβεις, ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε, πολύ σημαντικό, γιατί είμαι σίγουρος ότι οι φίλοι ακροατές συνταξιούχοι θα το ζητάνε. Ανακοινώθηκαν χθες οι επίσημες ημερομηνίες για την καταβολή συντάξεων Ιουνίου, 3η 26 Μαΐου, που σημαίνει ότι στην τράπεζα στα ATM θα τα δουν τη Δευτέρα 25 Μαΐου το απόγευμα, από τα θέως ταμεία μη μισθωτών, ο ΑΕ, ο ΓΑΕΤΑ, και την 5η 28 Μαΐου, που σημαίνει ότι η καταβολή θα γίνει την Τετάρτη το απόγευμα 27 Μαΐου στα ATM των τραπεζών, από τα θέως ταμεία μισθωτών, ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τράπεζες, το ΤΕ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΤ ΜΜΕ, όπως επίσης κυρίες και τουρκικές συντάξεις δημοσίου και τα επιδόματα του ΦΕΚΑ την επόμενη μέρα, την Παρασκευή 29 Μαΐου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, όπου μέσα σε αυτά θα είναι και το επίδομα του παιδιού και πολλά άλλα επιδόματα, όπως το στέγαση, το ελάχιστο κειμένο εισόδημα, αναπηρικά επιδόματα και
2: βάλει βρε τελεία.
0: Επιδόματα.
2: Λοιπόν, ωραία. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε. Όχι, επειδή σου είπα βάλει τελεία. Δηλαδή, περίμενα να βάλει τελεία να μην σε διακόψω, αλλά τελικά σε διακόψα. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι,
2: και
0: ναι,
2: θα
0: ναι.
2: επανέλθουμε με ακρίβεια και να δούμε αν θα υπάρξουν νέα μέτρα στο τέλος του μήνα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νητσών μόνο 98 ευρώ και 43 νητσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ. Στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Kinesi. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το

0: πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: 97,8.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. 8 άτομα συνελεύει η αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό. Εξετάζει τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Η κεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκατέρωθεν απειλές εκτοξεύουν οι δύο πλευρές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Περισσότερα στο real.gr. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπα στα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στα κάτω Πατήσια προκαλώντας ζημιές. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που την προκάλεσαν.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Στην Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη Αρδιτού, στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Να αφήσουμε το τραγούδι.
1: Όχι, θα πάμε στο
0: Χριστούγεννα.
1: Πάμε στο Χριστούγεννα γιατί έχει υποχρεώσει και το Χριστούγεννα, παρακαλώ.
0: Α, αυτό
1: λοιπόν, έχει λυσάξει να ακούσει τα κακά νέα. Άκου τα λοιπόν.
0: Ωραία, θα την κάνω την ερώτηση. Πώς να το πω, διακριτικά.
2: Ναι.
0: Καλά πάει το θέμα της ακρίβειας, ε.
2: Παιδιά, θυμάστε που λέγαμε ότι θα φτάσει ο πληθωρισμός κοντά στο 5%.
0: Ναι, έφτασε.
1: Νομίζω ότι έλεγε ψέματα.
0: Διαψευστήκαμε, ναι.
1: Ήτανε κακόβουλη ενέργεια.
0: Όχι, έχει δίκιο. Διαψευστήκαμε. Δεν έφτασε στο 5%, το πέρασε.
2: Το πέρασε. Δηλαδή, προσέξτε, εγώ δύο νούμερα μόνο.
0: Ναι.
2: Φεβρουάριος 2,7, Απρίλιος 5,4. Σε δύο μήνες δηλαδή διπλασιάστηκε ο πληθωρισμός. Δεν θα μπούμε σε κατηγορίες, τα βλέπει όλος ο κόσμος, τα ζει καθημερινά, τα ζούμε καθημερινά στην τσέπη μας. Δεν χρειάζεται να πούμε ούτε για κρέατα, 19%, ούτε καφέδες που έχουν γίνει πικροί, ούτε φρούτα και λαχανικά που έχουν γίνει απληστίαστα, ούτε σοκολάτα που πέφτουν οι τιμές, οι διεθνείς τιμές, αλλά εδώ τίποτα, συνεχίζουν να αυξάνονται πάρα πολύ. Δεν θα πούμε για τα μισθώματα, για τα ενίκια 7,6% σε ένα χρόνο. Δηλαδή, παιδιά, όπου και να το πιάσεις, σε υπηρεσίες, σε βασικά αγαθά, σε καύσιμα, σε ενέργεια, όλα έχουν αυξηθεί. Και όλα αυτά
0: ισχύει αυτό το οποίο λένε. Το άκουσα σε μία από τις συνεντεύξεις ότι ναι, μεν είναι 5,4% ο γενικός πληθωρισμός, αλλά όσον αφορά στον πληθωρισμό των τροφίμων, ο πληθωρισμός.
2: 4,4, ξέχασα να σου το πω.
0: Α, 4,4, μάλιστα.
2: Μόνο 4,4, το λέω τελείως ηρωνικά. Διότι θα τρελαθούμε τελείως αν κάποιοι θέλουν να πούνε ότι εντάξει, έχει κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Διότι εκεί που μας προστάγανε θα μας ζητήσουν και το βόδι που λέμε.
0: Και σημασία έχει ότι το βόδι δεν μπορούμε πλέον να το αγοράσουμε γιατί είναι πανάκριβο, Δημήτρη.
2: Είναι πανάκριβο, η ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλη σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχουν, παιδιά, μόνο υποχρεώσεις. Άντε να πληρώσουμε το νίκη, το πληρώσαμε. Άντε να φάμε κάτι να φάμε. Πρέπει και να ζήσουμε.
0: Σκέφτονται να κάνουν κάτι για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το πρόβλημα.
2: Πώς να αντιμετωπιστεί, όσοι υπάρχουν τη Μέση Ανατολή, να τα λέμε τώρα ξεκάθαρα μεταξύ μας. Λοιπόν,
0: μα όταν, να σου πω τώρα κάτι, έχουμε καταντήσει γραφική, αλλά εμείς το λέμε ως παράδειγμα. Όταν, παραδείγματος χάρη, το κρεμμύδι το οποίο έρχεται από τη Βιωτία στην Αθήνα έχει την ίδια τιμή με το κρεμμύδι που έρχεται από την Ινδία. Αυτό πώς έχει να κάνει, ας πούμε, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
2: Λοιπόν, δηλαδή, να σου πω κάτι, κάποια πράγματα έχουν να κάνει, τα περισσότερα έχουν να κάνουν σπίρο με τη Μέση Ανατολή. Και όσο υπάρχει αυτή η βεβαιότητα, κανείς δεν θα γίνει. Τώρα, τις τρευλώσεις της αγοράς, την έλλειψη ανταγωνιστικότητας που πιθανόν να υπάρχει και όλα αυτά, υπάρχουν ελεκτικές αρχές να τα δουν επιτέλους και να τα βάλουν σε μια σειρά. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα.
0: Θα έχουμε νέα μέτρα τέλη του μήνα με κοινωνικό πρόσημο.
2: Θα έχουμε νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο. Θα έχουμε μέτρα τα οποία θα προσπαθήσουν μέσω αυτών των μέτρων να απαλύνουν λίγο τη μεγάλη ακρίβεια, όπως είναι για παράδειγμα στα καύσιμα. Έτσι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στην Αντλία κατά 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, διότι αυτή τη στιγμή έχει 1,86 η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης σε όλη την Ελλάδα. Αν δεν το είχαμε, αν δεν είχαμε αυτά τα 20 λεπτά στο τέλος Μαΐου, θα ήταν στα 2,06, άρα θεωρώ βέβαιο ότι θα παραταθεί για τουλάχιστον ένα ακόμα μήνα μέχρι τα τέλη Ιουνίου η επιδότηση στην Αντλία σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Είναι ένα μέτρο 40 εκατομμυρίων ευρώ δημοσιονομικά για το κράτος. Όπως επίσης είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει και νέο fuel pass για την αμόλυτη βενζίνη. Είναι ένα μέτρο το οποίο, νομίζω, από ό,τι θυμάμαι, είναι κοντά σε 130 εκατομμύρια. Άρα 130 και 50, 180, υπάρχουν 200 εκατομμύρια σίγουρα για αυτά τα δύο μέτρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με την επιδότηση στο ρεύμα, αν υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις, ίσως να υπάρξει και αυξήσεις στο ρεύμα. Σίγουρα όμως, σίγουρα αυτό που σας λέω είναι ότι θα συνεχιστεί έτσι όπως πάνε τα πράγματα και με το πετρέλαιο Brent και σήμερα να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα 105 με ανωδική πορεία, θα υπάρξει επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνηση.
0: Αχ, πρέπει να κάνουμε το καλύτερό μας φίλο,
1: λοιπόν,
0: να πούμε τον Βερζινά της οικογένειας. Λοιπόν,
1: ακροατής και φίλος, ναι. Μανώλης, μπριζόλες, χοιρινές, λαιμού και πανσέτα, τα πιο φθηνά υποτίθεται, ναι, από το χοιρινό, στα 7,70 τις τελευταίες ημέρες, από 5 ευρώ πριν μία εβδομάδα σε μεγάλο σούπερ μάρκετ. Έχει στείλει και φωτογραφιούλα.
2: Πες μου τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο που σου λέει, ρε φίλε, τι μου λες εσύ πρωί-πρωί, η πανσέτα, ρε παιδιά, που παίρναμε 2-3 κιλά πανσέτα πριν φάμε τα υπόλοιπα. Το πιο φθηνό, η πανσέτα που την έπαιρνες, α πούμε, με 4-5 ευρώ για να μπορέσεις να φας κάτι φθηνό και Τέλος πάντων.
0: Συγκεκριμένο προϊόν, από το σούπερ μάρκετ, κατεψυγμένο. Την Τετάρτη που μας πέρασε το πήρα 5,80. Εχθές 7,32.
2: Πες μου τώρα εσύ.
0: Λοιπόν.
2: Δηλαδή, αν
0: και κίτρινο ταμπελάκι. Και κίτρινο ταμπελάκι.
2: Όλοι οι ακροατές να στέλνουν τώρα το τι έχουν δει τα μάτια τους τις τελευταίες ημέρες με τις ανατιμήσεις. Υπάρχουν και στα αλαντικά, υπάρχουν και στα τυριά, υπάρχουν σημαντικές ανατιμήσεις. Το θέμα είναι να γίνει και από εδώ και στο και πέρα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας άνοιξε την καρδιά να έρθεις από εδώ και να κεράσεις. Ναι, να έρθεις από εδώ και να κεράσεις καφέ. Εμείς δεν μπορούμε να τον φτιάχνουμε καφέ.
2: Άρχοντα,
0: την καλημέρα μας, να σε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δημήτρη Χριστούλια, ο άρχοντας του οικονομικού
1: ρεπορτάζ. Έχει και ένα πολύ χρηστικό ρεπορτάζ για τις φορολογικές δηλώσεις ο Δημήτρη Χριστούλια στο ενικό.gr και στον οικονομία.gr για το τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι για να πληρώσουν μικρότερο φόρο.
0: Στεφανία, επειδή έχουμε του καλύτερους ακροατές και τις καλύτερες ακροάτριες του κόσμου. Είδες, είπαμε για τηλεοφόρο Γαλατσίου ότι έχει πάρα πολύ κίνηση και μας έκανε εντύπωση. Η Εβίτα λοιπόν μας στέλνει την απάντηση.
1: Ναι.
0: Εκτός από τα μόνιμα έργα του μετρό στο Γαλάτσι, σήμερα έχει και λαϊκή και αύριο είναι της Αγίας Γλυκερίας. Και έχει πανηγύρι.
1: Το έχω πετύχει αυτό.
0: Κόλαση.
1: Το έχω πετύχει αυτό το μήνα, ξέρεις. Δεν το ήξερα προφανώς.
0: Το λες με πολύ πόνο.
1: Γιατί όταν είσαι σε μια περιοχή και δεν ξέρεις ότι έχει κάποιο πανηγύρι και το βρεις μπροστά σου και δεν ξέρεις να φύγεις από εκεί.
0: Ο Φίλιππος στέλνει καλημέρα από τη Βιέννη. Ο Φίλιππος εδώ πέρα, την καλημέρα μας. Πρέπει να κάνετε ένα ρεπορτάζ και να ρωτήσετε πού πάνε όλοι αυτοί με τα αυτοκίνητα καθημερινά. Στις δουλειές τους, φαντάζομαι. Στις δουλειές, για κάνα καφέ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Στις δουλειές τους επιτροπλήσουν όμως. Εκτός και αν ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε και από τη Βιέννη.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ή δεν θα πάμε.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Δεν ξέρω τι έχουμε.
0: Κύριε Σαπρανίδη.
1: Έχουμε κάποιες δουλειές, δεν έχουμε.
0: Έχουμε κάποιες δουλειές. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Ενδιαφέροντα πράγματα. Έχει κρατήσει και μια ερώτηση που μας είχατε στείλει χθες.
0: Ναι.
1: Να πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να δούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, με μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστηριακή. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gazmuseum.gr καθώς actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Εάν τώρα ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο έως το λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις γενικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
2: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
5: Στις 12 Μαΐου του 1932, σαν σήμερα, έκανε τον ντεμπούτο του ένα καρτούν της Disney, ο Tippy Dog. Ευτυχώς άλλαξε όνομα και έγινε ο Goofy που όλοι ξέρουμε. Η επόμενη κυρία δέχτηκε πιέσεις για να αλλάξει τη μύτη της. Δεν το έκανε και απέδειξε ότι το ταλέντο δεν εξαρτάται από την εμφάνιση. Είναι η Barbara Streisand που το 1964, σαν σήμερα, ανακηρύχθηκε καλύτερη τραγουδίστρια της χρονιάς. 20 χρόνια αργότερα, το 1984, σαν σήμερα, ο Lionel Richie έσκησε με το Hello. Και το 2008, σαν σήμερα, ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης. Την ονόμασε Neil Young, θέλοντας να τιμήσει τον αγαπημένο του στάρ. Αράχνη μουσικός. Καλό κι αυτό.
6: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Vodafone eTablet συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: με το που προαναγγείλαμε τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Γιάννη Βρούτσο.
1: Έχουν έρθει αιτήματα για γήπεδα.
0: Αιτήματα για γήπεδα. Αιτήματα για γήπεδα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε εσάς, στην κυρία Κασίμη, στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε αιτήματα από Αριανούς,
1: ναι,
0: και έχουμε
1: αιτήματα
0: και από Εθνικάρες. Για γήπεδα, κύριε Υπουργέ.
2: Αυτονόητο είναι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το εξής. Επειδή πέρυσι.
1: Τα αιτήματα.
0: Ναι, τα αιτήματα.
1: Πού ξεκίνησε με αυτό. Ο Εθνικάρας, ο Εθνικός θέλει γήπεδο και ο Άρης λέει, οι Αριανοί λένε ότι είναι απαρχαιωμένο.
0: Αλλά ιστορικό το παλέτος.
1: Ναι. Πόσο δίκαιο λένε όλες οι ομάδες να έχουν σύγχρονα γήπεδα μπάσκετ με κρατική ενίσχυση ως 100% ενώ ο Άρης αυτοκράτορας, Άρης να παίζει επαρχιωμένο γήπεδο.
2: Το Palette Sport είναι ένα γήπεδο εμβληματικό. Είναι ένα γήπεδο από τα λίγα που υπάρχουν ίσως και σε επίπεδο Ευρώπης με την έννοια της χωροταξίας ότι βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πραγματικά αθλητικό στολίδι το οποίο θέλει βελτίωση και αναβάθμιση. Είμαστε σε συνεννόηση με τη διοίκηση του Άρη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν κάποιες τελευταίες διαδικασίες που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωτική προσέγγιση. Και μετά είμαστε έτοιμοι σε συνεργασία με τη διοίκηση του Άρη να προχωρήσουμε και στην αναβάθμιση του Palette Sport, πάντα σε συνεργασία με τη διοίκηση.
0: Αυτά
2: είναι σχέδια μεγάλα. Δεν γίνονται με όρους επικοινωνίας ούτε με όρους καλών προθέσεων. Ή γίνονται ή δεν γίνονται. Εμείς έχουμε αποφασίσει να στηρίξουμε τον Άρη. Πραγματικά είναι μια μεγάλη εμβληματική ομάδα, κορυφαία του μπάσκετ, που έφερε και τον μπάσκετ στη χώρα μας και της οφείλουμε μια μεγάλη υποχρέωση. Και ως εκ τούτου, το θέμα της αναβάθμισης του Palette Sport είναι ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται σε διευθέτηση.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά. Να, τη βγάλαμε την ειδησούλα. Για τους εθνικός τίποτα, όπως λέει και η Στεφανία.
2: Για τον εθνικό αυτό το οποίο συνέβη πέρυσι, σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, εκ μέρους του Υπουργείου Αθλητισμού διαμέσου του ΣΕΦ, καταβάλαμε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για το προπονητήριο που βρίσκεται στο ΣΕΦ. Ο Δήμος Πειραιά ανέλαβε και έβαλε όλες τις εξέδρες και όλο το κομμάτι των αποδητηρίων και έτσι έχουμε ένα σύγχρονο προπονητήριο. Το γήπεδο από εκεί και πέρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο για την πολιτεία κάθε φορά να δημιουργεί γήπεδα σε ομάδες που πράγματι ο Εθνικός είναι μια ιστορική ομάδα. Θα πρέπει και εκείνος όμως ως ομάδα να αναλάβει να βρει το χώρο που θέλει και να αναλάβει και εκείνος τη δική του ευθύνη πάνω στο ζήτημα του συγκεκριμένου.
0: Εδώ σε αυτήν την εκπομπή κουμάντο κάνουν οι ακροατές, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι το καταλάβατε. Οπότε τα αιτήματά τους.
2: Έχετε δίκιο που ρωτάτε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στο εξής, σας παρακαλώ πολύ. Επειδή περάσαν κάποιες χρονιές πάρα πολύ δύσκολες και αναφέρομαι ασφαλώς στο κομμάτι της βίας. Είχαμε περιστατικά τα οποία.
1: Θέλουμε
0: πραγματικά να ξεχάσουμε. Όσον αφορά στη φετινή σεζόν, σε όλα τα αθλήματα, τι πρόσημο θα βάζατε, κύριε Υπουργέ?
2: Να ξεκινήσουμε αποδίδοντας συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όπως και πέρυσι έπαιδεσα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και κάθε χρόνο συγχαρητήρια στην ομάδα που καταλαμβάνει. Αυτό το οποίο έχω να πω. Ως Υπουργός Αθλητισμού, παρακολουθώντας την εξέλιξη καταρχήν του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, που είναι τα δύο κορυφαία ομαδικά αθλήματα, πρέπει να πω ότι χρόνο με το χρόνο, όπως και φέτος, έχουμε ποιοτικότερο και ανταγωνιστικότερο ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ταυτόχρονα και ελκυστικότερο. Το λέω αυτό γιατί όλοι βλέπουμε πλέον να εξελίσσεται στους αγωνιστικούς χώρους μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Το διαπιστώνουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλή παρατήρηση ή λεκτική προσέγγιση του Υπουργού Αθλητισμού. Όλοι το βλέπουμε. Καλύτερο και ποιοτικότερο και ανταγωνιστικότερο και κυρίως ελκυστικότερο, με την έννοια ότι η ίδια η Super League ανακοίνωσε ότι έχουμε 30% αύξηση των εισιτηρίων, το οποίο οφείλεται σε αυτό που είπατε πριν και έρχομαι στην απάντηση του θέματός σας, ασφαλέστερο και πιο ζεστό το περιβάλλον στις κερκίδες των γηπέδων και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου με τα μέτρα τα οποία πήραμε. Αυξήθηκαν τα εισιτήρια. Ο κόσμος επιστρέφει στα γήπεδα και με τις οικογένειές του, γιατί νιώθει για πρώτη φορά εδώ και από το 24, 25, 23 χρόνια, ότι κάτι έχει αλλάξει. Κάτι έχει αλλάξει προς το καλύτερο και βλέπει αυτή την αλλαγή να του δίνει τη δυνατότητα να πάει στα γήπεδα με ασφάλεια.
0: Ναι. Απέχουμε πολύ, γιατί ξέρετε, εμείς μία αλφα ηλικίας έχουμε προλάβει και έχουμε πάει ως πιτσιρικάδες στα γήπεδα. Για εμάς μιλάμε, για μένα, για τον κύριο Σαπρανίδη, κυρία ναι. Κασίμη. Λοιπόν, έχουμε προλάβει και πηγαίναμε ως πιτσιρικάδες στα γήπεδα. Και από την απέναντι πλευρά υπήρχαν και οι φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας, κύριε Υπουργέ. Θα το ξαναζήσουμε αυτό? Έχουν οριμάσει οι συνθήκες?
2: Να σας πω τι έχει οριμάσει και τι ήδη γίνεται. Ήδη αυτή τη στιγμή, στο σύνολο της επικράτειας, για τα περισσότερα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων, έχουμε και τις δύο, ομάδες φιλάθλων να υπάρχουν, να συνεπάρχουν. Με εξαίρεση τα μεγάλα ντέρμπι. Μεταξύ, παραδείγματος χάρη, ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, εκεί, επειδή το πρώτο στοιχείο το οποίο επικρατεί είναι η πληρότητα των γηπέδων από την ομάδα που είναι γηπεδούχος, υπάρχει δυσκολία στο να βρεθούν εισιτήρια για να φιλοξενηθεί μια άλλη ομάδα. Είναι γεμάτα τα γήπεδα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν κάποια στιγμή πούμε ότι θα πρέπει να μπουν και κάποιοι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Το προσεγγίσαμε όμως, προσέξτε, σε επίπεδο τελικού κυπέλου στο κύπελο και πέρυσι και φέτος, και με την προσπάθεια και της αστυνομίας αλλά και όλων παραγόντων των ΠΑΕ, έχουμε πλέον συνύπαρξη φιλάθλων μέσα στο γήπεδο. Τελική κυπέλου. Φέτος είδατε τον ΠΑΟΚ με τον Όφη, πέρυσι Ολυμπιακός Όφη, συνύπαρξη και στο ΆΚΑ και στη Μαγνησία, στο Βόλο. Είδαμε τη συνύπαρξη των φιλάθλων. Σιγά σιγά πλησιάζουμε εκεί. Ήδη έχουν γίνει τα βήματα. Ήδη συνυπάρχουν φιλάθλοι των δύο ομάδων σε όλους τους αγώνες.
1: Μάλιστα. Με το Final Four είμαστε έτοιμοι?
2: Με το Final Four είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε ετοιμάσει και εργαζόμαστε πυρετοδός για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Θα φιλοξενήσουμε μια κορυφαία διοργάνωση. Ευελπιστούμε, και σας το λέω ως Έλληνας πάνω απ' όλα, να μπει και ο Παναθηναϊκός στην τετράδα. Το ευχόμαστε και το θέλουμε. Και όσο αφορά τον χώρο τον γηπεδικό, το ΆΚΑ είναι ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά μας κάνει περήφανος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ καλό, από τα καλύτερα και πληρέστερα της Ευρώπης, και θα δούμε ένα πολύ ωραίο Final Four.
0: Μας πείτε δύο λόγια και για τον Κούρο.
1: Α, ναι, μου το λέει ο Σπύρος. Ναι. Τι είναι το Κούρο? Εγώ δεν το ήξερα, να είμαι ειλικρινής, το Κούρος.
0: Η αθλητική εργάνη ένα πράγμα, θα μας πείτε εσείς.
2: Έχετε δίκιο, γιατί στην επικοινωνία δεν λένε ότι είμαι και ο καλύτερος. Όταν πήγα στο Υπουργείο Εργασίας και δημιούργησα την εργάνη που σήμερα αποτελεί το κυρίαρχο εργαλείο της πολιτικής του Υπουργείου και της Οικονομίας μας, δεν είχα δώσει μεγάλη, όχι επικοινωνιακή διάσταση, και πολλοί το αμφισβήτησαν. Σήμερα αποτελεί το κυρίαρχο εργαλείο της πολιτικής στην αγορά εργασίας. Στο Υπουργείο Αθλητισμού, όταν ανέλαβα, κάλεσα Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές, κάλεσα κορυφαίους ανθρώπους του αθλητισμού της χώρας μας, τους ζήτησα βοήθεια, είπαν όλοι ότι προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Τους έκανα δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, αν ξέρουν από αθλητισμό. Φανταστείτε να ρωτάς Ολυμπιονίκες και προπονητές αν ξέρει από αθλητισμό. Απάντησαν όλοι ομόφωνα ναι. Mm-hmm. Στη δεύτερη ερώτηση που έκανα όμως, ποιος είναι ο αθλητισμός στην Ελλάδα, δεν απάντησε κανένας. Γιατί κανείς δεν ήξερε. Δεσμεύτηκα ότι σε 7 μήνες η Ελλάδα θα δει τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση στην ιστορία του αθλητισμού. Και πράγματι, τον Απρίλιο του 2024 παρουσίασα τον πρώτο Κούρο. Δηλαδή, κάτι που δεν έχει καμία χώρα στην Ευρώπη, ούτε η πιο προηγμένη στον αθλητισμό. Η Ελλάδα γνωρίζει τα στοιχεία της με τέτοια ακρίβεια όπως καμία άλλη χώρα, ίσως και στον κόσμο.
1: Τι σημαίνει τα στοιχεία?
2: Τα στοιχεία, παραδείγματος χάρη, του αριθμού των αθλητών, τον αριθμό των προπονητών, τον αριθμό των εγκαταστάσεων. Αναδήμο, ανανομό, άλλα περιφερειακή ενότητα, στο σύνολο της επικράτειας. Δηλαδή, στο ερώτημα μεγαλώνει ή μικραίνει ο αθλητισμός, ποιος μπορεί να απαντήσει? Και ποιο είναι το κριτήριο? Τα μετάλλια? Όχι, φυσικά. Οι διακρίσεις? Όχι, φυσικά. Είναι ο αριθμός των αθλητών. Το ξέραμε? Όχι. Μάθαμε λοιπόν ότι από το 24 στο 23 μεγαλώσαμε κατά 21.000 αθλητές, άντρες και γυναίκες. Εκεί δείχνει τη μεγέθυνση του αθλητισμού. Μπορεί ο κάθε δήμαρχος πλέον σήμερα, επειδή τα έχω παραδώσει στην ΚΕΔΕ και στους περιφερειάρχες, στο αθλητικό περίγραμμα του Δήμου τους να γνωρίζουν με ακρίβεια τα πάντα. Για ποια είναι τα σωματεία? Ποια είναι τα σωματεία της χώρας, τα ήξερε κανένας? Όχι.
1: Αυτό ήταν ένα θέμα, η αλήθεια.
2: Ναι, σήμερα μπορώ να σας πω με ασφάλεια ότι τα 6.452 σωματεία που αυξήθηκαν κατά 70 από πέρυσι, σε αυτά τα σωματεία δεν υπάρχει ούτε ένα σωματείο σφραγίδα. Δηλαδή, υπήρχε μέχρι τώρα ένα περιβάλλον όχι τόσο καλό.
1: Αταξίας λίγο, ναι.
2: Ήταν σφραγίδες σωματεία, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν οι ομοσπονδίες για την ψήφο, για να δράξουν ψήφο, για τη στήριξη. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα σφραγίδα.
1: Τα οποία αυτά σωματείο. Έκλεισαν. Δεν ανανεώθηκε άδεια.
2: Φυσικά. Mm. Και πλέον έχουμε ένα υγιές κομμάτι του αθλητισμού που στηρίζεται στο κύτταρο που λέγεται σωματεία. 6.452 σωματεία. Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει η Ελλάδα τον αθλητισμό της, τον αριθμό των αθλητών της, 432.712, τον αριθμό των προπονητών της, 18.152, αυτά είναι τα στοιχεία του 24. Στις σε λίγες μέρες, στη Θεσσαλονίκη,

0: Οι διακρίσεις, όχι, φυσικά είναι ο αριθμός των αθλητών. Το ξέραμε, όχι. Μάθαμε λοιπόν ότι από το 24 στο 23 μεγαλώσαμε κατά 21.000 αθλητές, άντρες και γυναίκες. Εκεί δείχνει τη μεγέθυνση του αθλητισμού. Μπορεί ο κάθε δήμαρχος πλέον σήμερα, επειδή τα έχω παραδώσει στην ΚΕΔΕ και στους περιφερειάρχες, στο αθλητικό περίγραμμα του Δήμου τους να γνωρίζουν με ακρίβεια τα πάντα για ποια είναι τα σωματεία. Ποια είναι τα σωματεία της χώρας, τα ήξερε κανένας? Όχι.
1: Αυτό ήταν ένα θέμα, η αλήθεια.
0: Ναι, σήμερα μπορώ να σας πω με ασφάλεια ότι τα 6.452 σωματεία που αυξήθηκαν κατά 70 από πέρυσι, σε αυτά τα σωματεία δεν υπάρχει ούτε ένα σωματείο σφραγίδα. Δηλαδή υπήρχε μέχρι τώρα ένα περιβάλλον όχι τόσο καλό.
1: Καταξίας λίγο, ναι.
0: Ήταν σφραγίδες σωματεία τα οποία τα χρησιμοποιούσαν οι ομοσπονδίες για την ψήφο, για να δράξουν ψήφο, για τη στήριξη. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα σφραγίδα.
1: Τα οποία αυτά σωματείο. Έκλεισαν. Δεν ανανεώθηκε άδεια.
0: Φυσικά και πλέον έχουμε ένα υγιές κομμάτι του αθλητισμού που στηρίζεται στο κύτταρο που λέγεται σωματεία. 6.452 σωματεία. Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει η Ελλάδα τον αθλητισμό της, τον αριθμό των αθλητών της, 432.712, τον αριθμό των προπονητών της, 18.152, αυτά είναι τα στοιχεία του 24. Σε λίγες μέρες, στη Θεσσαλονίκη, θα παρουσιάσω το Κούρος 3, δηλαδή τα στοιχεία του ελληνικού αθλητισμού, την άλλη Δευτέρα συγκεκριμένα. Επιλέξαμε η παρουσίαση να γίνει στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά, παρουσία όλων των ομοσπονδιών, των Ολυμπιονικών της χώρας μας. Θα μάθουμε τα στοιχεία του ελληνικού αθλητισμού τη Δευτέρα 18 Μαΐου και τα στοιχεία θα δημοσιοποιηθούν. Εύχομαι να τα δείξετε και εσείς.
2: Και θα τα δείξουμε, θα τα πούμε ασφαλώς και θα τα ξαναπούμε στον αέρα, κύριε Υπουργέ, για τα στοιχεία αυτά τα οποία θα αναδείξετε τη Δευτέρα και να σας κάνουμε και άλλες ερωτήσεις. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να σας πούμε ότι τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, την καλημέρα μας. Να είστε καλά, εγκαταλείπουμε. Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης αμέσως μετά. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
6: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές.

0: Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάθε κοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδαρίου Καραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Η εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει ακόμη την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη με στόχο τερματισμό του πολέμου, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υπό το φόβο για κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Λίγο κάτω από τα $105 το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, συνέλαβε αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Αυθιότητας με 1.200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της Ελλάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Σε προληπτική απομόνωση του Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η Ελλάδα έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας, ανέφερε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στα κάτω Πατήσια προκαλώντας ζημιές. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που την προκάλεσαν.
2: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
4: New York, New York, New York.
5: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
4: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
5: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
4: Ψώνια στο Fifth Avenue.
5: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
4: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
6: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Ντανιέλ Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Super League, καθώς τραυματίστηκε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Θα δώσει αγώνα δρόμου να προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμη νότιο-δυτική ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αν θυμηθείς το όνειρό μου, Αμαλία μου.
1: Να θυμηθώ. Ήρθες.
0: Ήρθα.
1: Εντάξει, Μεσούλα.
0: Όλα καλά, όλα μια χαρά. Τώρα που ακούω και τον Μπάριο εδώ πέρα σε αυτή την εκτέλεση, είμαι μια χαρά.
1: Αναστήθηκες.
0: Αναστήθηκα.
1: Εντάξει, παιδί μου.
0: Αν θυμηθείς το όνειρό μου, λοιπόν, ένα από τα τραγούδια το οποίο έχει κάνει παγκόσμια καριέρα, μέχρι και οι Beatles το διασκεύασαν. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και φυσικά η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Ο Νίκος Γκάτσος έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή και βρήκαμε ευκαιρία με την Αμαλία σήμερα να κάνουμε πιο όμορφη την εκπομπή. Οπότε θα ακούσουμε πάρα πολλά τραγούδια με στίχους του Νίκου Γκάτσου. Καλημέρα πουλάκι μου, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς μας βρήκες. Εγώ δεν ξέρω, εντάξει, ξέρω ότι έχεις τη μέση σου, αλλά οι ακροατές εχθές τα μηνύματά τους άλλα έλεγαν. Σου λέει μήπως αρρώστησες λόγω της Παρασκευής, μήπως ξέμεινες το ΆΚΑ. Αυτά στέλνανε.
0: Τους μετάλλικα. Από το χτύπημα εννοείς, εκεί πέρα από το headbanging και τα λοιπά.
1: Ποιο χτύπημα, αφού μπορεί η μέση σου.
0: Ναι, όταν ξεκινάς και κοπανάς το κεφάλι, αυτό επηρεάζει γενικότερα τη σπονδυλική στάλη και στέλνει και φτάνει μέχρι τη μέση.
1: Εκείνοι λέγανε για την ήττα του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια.
0: Α, καλά, τώρα καλά. Τώρα,
1: αυτό λέγανε, όχι εγώ. Εγώ μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
0: Μιλάμε τώρα για φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι, φρέσκα κουλούρια.
0: Παρακαλώ,
1: τι λέγανε οι ακροατές. Δεν ξέρω εγώ τώρα παραπάνω.
0: Καλά, τώρα έβαζες και εσύ φιτιλιές και ο Χουδαλάκης, λες και δεν σας ξέρω τώρα εγώ.
1: Και λέει ο Κιμούν, πρωί-πρωί. Καλημέρα, Ιωσήφ, περαστικά. Και γέρος, γιατί σε περιμένει και ο πα. Και
0: γέρος, παιδί μου, γέρος.
1: Συγγνώμη.
0: Α, και γέρος, πάπου να δάγκω στο σφέρκο.
1: Συγγνώμη.
0: Ποιος με περιμένει?
1: Ο παππούς, έτσι λέει ο Κιμώνας. Και καλημέρα,
0: ο παππούς!
1: Και ο παππούς θα έχει τη μέση του, είναι σίγουρο. Γιατί είναι παππούς.
0: 100%.
1: 100%.
0: Εγώ και ο παππούς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάμε πακέτο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο, ο οποίος ήρθε χθες το πρωί. Καλημέρα, Χουδαλά.
1: Καλημέρα,
0: μου.
1: Χουδαλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Κάναμε εδώ κουπομπούλα με τον Γιώργο.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου εδώ σταθερά, σταθερά. Βράχος.
1: Βράχος, βράχος.
0: Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Μέσης στο άλλο μικρόφωνο του ελληνικού ραδιοφώνου. Το αληθινού ραδιοφώνου και ελληνικού ραδιοφώνου. Ο Μέσης δεν είναι ο Μέση, ο ποδοσφαιριστής, αν τα λέω και καλά. Είναι ο Μέσης, επειδή έχει τη μέση του. Αυτό το έβγαλε ο Γιώργος Χουδαλάκης. Δεν το έκανα εγώ.
2: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
1: Έλα! Έρχεται ο θεριστής.
0: Σου έρχεται ο θεριστής. Ετοιμάσου κάτσου.
1: Εγώ έτοιμη είμαι.
0: Γιώργης Δαβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
3: Φέρτε το πριόνι.
0: Για το θεριστή, κατάλαβες. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο studio3lfm.gr. Καλημέρα Αρετίνα, είσαι καλά, καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Έγινες ο νέος Μέσης, λέει βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Σε αγαπάει η παρέα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Δημήτρη μου, να είσαι καλά, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Είδες τι γράφει ο Δημήτρης, έτσι. Welcome back, Superman.
1: Εσύ είσαι ο Superman.
0: Υπερήρωας.
1: Καλά, για να τον δείτε πώς πηγαίνει μόνο και γενικότερα τι κουβαλάει μαζί του, τι κρέμες, τι εννοώ κρέμες, ξέρετε.
0: Αυτά είναι προληπτικά μέτρα.
1: Ναι, τι χάπια, το φέρουμε το κουλούρι το πρωί για να πει τα χάπια του και τα λοιπά. Κατά τα άλλα, ο παππούς είναι πολύ καλύτερα από τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, να το ξέρετε αυτό, εγώ σας το
3: και
1: λέω.
3: Ο παππούς!
0: Υπάρχουν βέβαια και κάποια μηνύματα υποδοχής εδώ διαφορετικά από τα
1: παιδιά,
0: υπόλοιπα. Ο Κώστας λέει για παράδειγμα, καλώς τον Γιωτά. Να σε καλά Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά και να είναι πάντα γεροί και μαζί, γιατί ο Σωτήρης μας ακούει στο πρωτοράφτη και λέει σήμερα έχουμε επέτειο γάμου με το κορίτσι του, 36 χρόνια και βάλε και πιο πριν άλλα 4 γιατί ήμασταν συμμαθητές. Όπα, βάλτε ένα ωραίο τραγούδι όποιο θέλετε να το αφιερώσω στο κορίτσι μου που με ανέχετε τόσο καιρό. Της κολλάω ένισμα, Σωτήρη μου, να είστε πάντα καλά και ευτυχισμένοι.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα και στη Μαρία. Αμαλία λέει χθες δεν ήρθε γιατί ήθελε να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα και όχι ακούγοντας τον ύμνο της ΑΕΚ. Κύριε Καλαμαράκη, συντερή. Όχι Μαρία. Όχι Μαρία μου.
1: Να αγαπάει την ΑΕΚ.
0: Τη συμπαθώ ιδιαίτερα την ΑΕΚ και χάρηκα πάρα πολύ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τα συγχαρητήριά μου γιατί χθες δεν πρόλαβα να τα δώσω. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.
1: Καλημέρα και στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Λέει εσένα, λέει μεγάλη ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά αυτός είναι χρέπι. Αυτό λέει ο Βασίλης.
0: Για πάμε να πάρουμε λοιπόν πάμε, τα πράγματα σιγά σιγά με τη σειρά, γιατί όπως ακούσαμε και νωρίτερα από το ηχητικό.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής. Και ποιος είναι ο θεριστής? Ο θεριστής είναι ο Ιούνιος.
1: Ο Ιούνιος είναι ο θεριστής.
0: Είναι ο μήνας του θερισμού.
1: Έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι αυτό το. Άνοιξε τα χαρτιά του στο Χαλάνδρι χθες στο θέατρο Ρεματιάς ο Άλεξης Τσίπρας. Γιατί τι είπε ουσιαστικά? Ότι μέσα στον Ιούνιο, κάποιες πληροφορίες μιλάνε για τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου, θα ανακοινώσει το κονέο του κόμμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι όσοι έδωσαν το παρόν εκεί στη χθεσινή εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά στην Ρεματιά στο Χαλάνδρι, ρωτούσαν συνέχεια τον Αλέξη Τσίπρα τι γίνεται με το νέο κόμμα, πότε θα το ανακοινώσεις, πώς θα λέγεται το νέο κόμμα.
2: Θέλω λοιπόν να πω.
3: Το όνομα πες!
2: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους.
1: Πες το βρε Χριστιανέ μου, μας έχεις βγάλει την ψυχή. Πες το να τελειώνουμε, αυτό ήθελα να του πει ο κύριος που φώναζε από κάτω. Πες το, αφού ξέρουμε ότι δεν θα κάνεις κόμμα. Πες το να μας φύγει αυτό το άγχος, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ.
0: Κάτσε του λέει να πω κάποια πράγματα και όντως έκανε μια ομιλία περίπου 30 λεπτών. Άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για πολλά θέματα και για την υπόθεση των υποκλοπών και για την ακρίβεια. Έκανε επίθεση στον Γιάννη Στουρνάρα.
1: Και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Στο θέμα Μητσοτάκη. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε για την φορολόγηση. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο νέος πολιτικός φορέας θα στοχεύσει στο 1% των μεγάλων επιχειρήσεων για φορολόγηση, ευνοώντας τους μικρούς και τους μεσαίους. Ναι,
0: και
1: αυτό ξέρεις
0: τι είπε. Ότι μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά.
1: Αυτό είναι,
0: τα λεφτά, λέει, θα τα βρούμε φορολογώντας τις 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή το 1% των επιχειρήσεων.
1: Τους ρώτησε.
0: Δεν ξέρω αν τους έχει ρωτήσει.
1: Ωραία, εγώ τώρα θέλω. Εγώ
0: μεταφέρω τι είπε χθες.
1: Ναι, είπε ότι
0: θα φορολογήσουμε τις 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις.
1: Υπάρχουν 20 πολύ μεγάλοι όμιλοι αυτή τη στιγμή που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σου λέει, προκειμένου να ευνοήσουμε τους μικρούς και τους μεσαίους, θα βάλουμε μια φορολόγηση 1%. Όχι, το 1% είναι αυτοί οι μεγάλες εταιρείες. Θα βάλουμε μια έκτακτη σφορά, έκτακτη φορολόγηση. Μόνιμη φορολόγηση, δεν το ξέρω.
0: Αυτή την πατριωτική σφορά,
1: ναι,
0: λογικά
1: αυτό,
0: που
1: αυτό,
0: έχει πει και στο παρελθόν.
1: Ναι, εντάξει, να το δούμε. Και εδώ είμαστε να το αναλύσουμε και να το κρίνουμε.
0: Και εκεί λοιπόν προς το τέλος της ομιλίας, αφού είχε αναπτύξει τις θέσεις του γενικότερα, επανήλθε στο θέμα του κόμματος και του πότε αυτό θα ανακοινωθεί.
2: Λοιπόν, και για να μην βιάζεστε, δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα. Να είστε καλά!
1: Ξεκάθαρος ο Αλέξης Τσίπρας, ένα βήμα πριν την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Φυσικά σου λέει, εμείς θα είμαστε ο αντίπαλον δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανακατεύεται η τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό, είναι σίγουρα.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Αμαλία? Επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει συζήτηση ότι το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο νέο κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Αυτό που λέει χθες ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι εγώ δεν πάω για τη δεύτερη θέση και το τόνισε στην ομιλία του. Ότι εγώ δεν είμαι εδώ για να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά είμαι εδώ για να κερδίσω
1: την
0: κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Το διακύβευμα το λέει, του νέου κόμματος θα είναι να κερδίσει το νέο κόμμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό και το έβαλε χθες ξεκάθαρα το δίλημα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, λέω ότι θα είναι καλό να δούμε το πρόγραμμα και τα πρόσωπα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος περιμένει ποια πρόσωπα θα πλαισιώσουν τον νέο φορέα, τον νέο πολιτικό φορέα. Εγώ καταλαβαίνω ότι και θέσεις υπάρχουν και το πρόγραμμα του κόμματος σχεδόν έτοιμο είναι. Και βεβαίως όλο αυτό δημιουργεί κραδασμού στην κέντρο αριστερά, γιατί καταλαβαίνω, και όχι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί καταλαβαίνω ότι από χθες, με αυτή τη διαμάχη μεταξύ του κυρίου Τσουκαλά και του κύριου Ζαχαριάδη, ότι αυτοί που πιέζονται περισσότερο και πιέζονται είναι το ΠΑΣΟΚ από την επανεμφάνιση του Άλεξη Τσίπρα. Οπότε εγώ θέλω να δω, είναι ένα νέο δίπολο, μάλλον αναβιώνει ένα. Το δίπολο από παλιά πλέον, γιατί ξέρεις και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και και το κόμμα του Τσίπρα, τι δεν θέλουν να είναι, θα θέλουν να είναι δεύτεροι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Γιατί όποιος είναι τρίτος, θα είναι χαμένος. Και η επόμενη μέρα στον τρίτο δεν θα είναι καλή. Για τον τρίτο δεν θα είναι καλή. Και μιλώ για το αν είναι το Πασόκ τρίτο. Άρα θα είναι πολύ υψηλή τόνη μεταξύ του νέου κόμματος Τσίπρα και του Πασόκ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ήδη έχει σηκώσει το Πασόκ τους τόνους. Δηλαδή κάνει διμέτωπο αγώνα το Πασόκ και προς τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν λέω, τι θα λένε, θα θυμίζει το Πασόκ, ότι εσύ έχεις ξανακυβερνήσει, έφερε αυτό, η τράπεζα.
0: Α, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί υπήρξε μια κόντρα. Με μια δήλωση που έκανε ο κύριος Ζαχαριάδης, αυτή ήταν η αφορμή. Υπάρχει λοιπόν και η κόντρα πλέον ανοιχτά του Πασόκ, το οποίο έβγαλε δύο ανακοινώσεις.
1: Μπράβο.
0: Με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη τα οποία οδεύουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και η κυβέρνηση κάνει. Και ήταν σκληρός και ο κύριος Μαρινάκης χθες στο briefing απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κυβερνήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και φυσικά, αλλά βλέπω πιο σκληρή γλώσσα από το Πασόκ. Και επειδή μιλάει στον πρώτο πληθυντικό ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ περίμενα να μας πει και τα πρόσωπα εχθές. Γιατί μίλησε στο πρώτο πληθυντικό. Πού είναι τα πρόσωπα? Δηλαδή, πάρα πολύ, δεν το λέω εγώ, το ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμοι. Ποια είναι τα πρόσωπα? Αυτό θέλει να.
0: Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Έτσι. Θα πρέπει να δούμε τα στελέχη τα οποία θα πλαισιώσουν αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα. Και ποια θα είναι και. Ποια και θα είναι νέα... και το πρόγραμμά του, έτσι.
1: Πολύ σωστά. Εγώ λέω απλώς για τα πρόσωπα, γιατί ξέρεις όταν φτιάχνεις κάτι καινούριο, όλοι οι πολίτες τι σου λένε. Είπα να κάνεις ίσουνα. Έφυγες, ξαναέρχεσαι. Και σωστά ξαναέρχεσαι. Υπάρχει ένα κενό στην κεντροαριστερά, σύμφωνα με κάποιους, και βρήκε χώρο και μπήκε. Δεν ήρθε έτσι ο Αλέξης Τσίπρας. Και σου λέει τα πρόσωπα τα πάρεις μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι και νέα πρόσωπα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
0: Πάντως ήταν αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκεί, ναι.
1: Ναι.
0: Ήταν αρκετοί και κάποιοι βουλευτές.
1: Άλλοι, ναι.
0: Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα, παιδιά. Ο Ιούνιος είναι κοντά.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής, θα μπούμε να θερίσουμε εκεί πέρα τα στάχια. Θυμάστε εκεί από παλιά που βλέπαμε τις εικόνες στα χωράφια. Έτσι, κόψε τα στάχια κάτσου. Να σε δω στο Βελανίδι, να κόβεις.
1: Έχω κόψει εγώ.
0: Να θερίζεις.
1: Μικρή.
0: Ναι. Έτσι, μπράβο πουλάκι μου, έχεις εμπειρία. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί όπως είπαμε υπάρχει και πολιτική κόντρα από χθες και με το Πασόκ, δηλαδή πέρα από την Νέα Δημοκρατία υπάρχει κόντρα ανοιχτή και σκληρή πλέον ανάμεσα σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και
1: γιατί
0: νέο κόμμα
1: αυτό
0: Τσίπρα.
1: Που λένε οι δημοσκόποι και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του, θα πάρει ένα ισχυρό διψήφιο. Το θέμα είναι τι θα είναι αυτό το ισχυρό διψήφιο, θα είναι 12, θα είναι 13, θα είναι 14 και πού θα είναι το Πασόκ. Γι' αυτό είναι τώρα το κομβικό.
0: Καλημέρα Παράσκο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη, καλημέρα και στον Πάνο, ήρθες λέει ρε ψοφάλογο.
1: Ψοφάλογο.
0: Ήρθα Πάνο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, να σου στείλω μου λέει τον Ζήνη να σου φτιάξει τα λουμπάγκα. Όχι άστα, θα μου τα κάνει χειρότερα. Αυτός είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, δεν πιάνεται, να ξέρεις.
1: Α,
0: με,
1: ναι.
0: Τίποτα. Με τίποτα.
1: Από πού είναι?
0: Δεν ξέρω ακριβώς από πού είναι, αλλά ο άνθρωπος δεν πιάνεται. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Θα επανέλθουμε στα πολιτικά και στις κόντρες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, αλλά να πάμε και λίγο στη μεγάλη ανησυχία που έχει προκληθεί από τον Χανταϊό, ο οποίος μπήκε και αυτό στη ζωή μας.
1: Εντάξει, εγώ πάντως πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε και δεν θα πρέπει να τρομοκρατούμε και τον κόσμο. Άκουσα χθες και σήμερα το πρωί επιστήμονες, λοιμοξιολόγους κτλ. Και τον κύριο Βασιλακόπουλο που είναι του ΕΟΔΗ. Άκουσα και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Εντάξει, σου λέει δεν είναι ίδιο πράγμα ο Χανταϊός με τον κορονοϊό. Εξάλλου, όλοι όσοι ήταν σε αυτό το κουραζιερόπλοιο έχουν μπει σε καραντίνα και οι επαφές τους ελέγχονται. Εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι.
0: Και εγώ αυτό έχω καταλάβει ακούγοντας βέβαια τους ειδικούς, έτσι, ακούγοντας τους επιστήμονες, λένε ότι είναι δύσκολη η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα επειδή είναι πάρα πολύ αργός ο χρόνος επόασης του συγκεκριμένου ιού.
1: Ναι, μέχρι 6 εβδομάδες.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το διάστημα της καραντίνας των 45 ημερών. Όπως για παράδειγμα ο Έλληνας, ο οποίος έχει μεταφερθεί και βρίσκεται στο Αττικόν, σε καραντίνα λοιπόν για 45 ημέρες. Χθες τον επισκέφθηκε και ο Υπουργός Υγείας. Να ακούσουμε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Είναι μια χαρά. Έχει χιούμορ. έχει υψηλό ηθικό. Θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια, γιατί αντιλήφθηκε πλήρως την ανάγκη να μπει σε πολύήμερο καραντίνα. Το λέω γιατί είμαστε λίγο αυστηροί ως προς την απόφαση που πήραμε. Σε άλλες χώρες επιτρέπουν τη διαμονή τους στο σπίτι τους. Συνεργάζεται πλήρως και αυτό εκ μέρους του, δεν ξέρω, τώρα εκτίμησα πολύ γι' αυτό. Είμαστε απολύτως έτοιμοι. Ξεκαθαρίζω, ο Χανταγιός δεν είναι COVID. Το λέω ότι πήσαν κάποιες ανησυχίες στο διαδίκτυο και ας αβάλει τα συστημοσιολογικά, μας ετοιμάζουν για νέες καραντίνες, μας ετοιμάζουν για νέο υποχρεωτικό εμβολιασμό, για νέες υποχρεωτικές μάσκες κλπ. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Τίποτα απολύτως. Δεν έχει καμία σχέση ο COVID-19 με το Χανταγιό.
1: Λέων, δεν το λέω εγώ λοιπόν. Δεν είμαι γιατρός. Το λένε ειδικοί. Μάλλον κάτι δεν είναι σύνδεμο να ακούσει ειδήσει. Το είπε ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, υπουργό Υγεία, και όλοι οι λοιμοξιολόγοι και οι ειδικοί που βγήκαν και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα. Ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ γιατρό δεν είμαι και κρατάω και μία επιφύλαξη. Όμω όταν το λέει η επιστημονική κοινότητα, ναι, ακούω την επιστημονική κοινότητα.
0: Ναι, αγαπητέ φίλε, δεν θα κάνουμε εμεί κρίσει.
1: Μα εγώ είπα.
0: Έτσι. Ό,τι λένε είναι οι επιστήμονε, ό,τι λένε οι γιατροί, αυτό και εμεί μεταφέρουμε. Και έτσι είναι, δηλαδή εάν δεν εμπιστευτούμε την επιστημονική κοινότητα, ποιον θα εμπιστευτούμε?
1: Δηλαδή όταν αρρωσταίνουμε δεν πάμε στους επιστήμονες, στους γιατρούς, που πάμε για να μας πούν τι έχουμε και να μας κάνουν καλά? Τι ακούμε, άλλους? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο κρουαζιρόπλιο λοιπόν και έχουν μεταφερθεί στις χώρες τους βρίσκονται σε καθεστώς καραντίνας. Στις περισσότερες χώρες αυτός ο περιορισμός είναι κατοίκον. Υπάρχουν και χώρες όμως όπως η δική μας, οι οποίες έχουν επιλέξει η καραντίνα να γίνεται σε νοσοκομείο για κάθε ενδεχόμενο. Να ακούσουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, για τον 70χρονο που βρίσκεται σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών.
5: Είναι απολύτως ασυμπτωματικός, δεν είχε ποτέ ούτε παραμικρό σύμπτωμα σε πάρα πολύ καλή φυσική αλλά και ψυχολογική κατάσταση. Βρίσκεται σε καραντίνα. Δηλαδή απλά βρίσκεται εκεί ώστε στην πολύ μικρή πιθανότητα που αναπτύξει νόσο ο ίδιος και γίνει μεταδοτικός, παρότι είναι πολύ δύσκολη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, να βρίσκεται σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα να κολλήσει κάποιον στην άνθρωπό του.
0: Τελείως λοιπόν ασυμπτωματικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο Αττικόν, προληπτικά και μόνο βρίσκεται σε καραντίνα. Ακριβώς. Γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτό που λένε οι γιατροί, οι επιστήμονες, είναι ότι είναι πολύ αργός ο χρόνος επώασης του ιού, δηλαδή μπορεί να πάρει μέχρι και 6 εβδομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει το διάστημα των 45 ημερών. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος για πανικό. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε μία ανησυχία πάντα στο μυαλό μας όταν έχουμε περάσει αυτό που έχουμε περάσει πριν μερικά χρόνια με την πανδημία, αλλά με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν δικαιολογείται κανένας πανικός. Τα λέω καλά, κυρία Κάτσου μου.
1: Πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλά.
0: Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο.
1: Θες να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στα Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκίνητου ή κατοικίας, βάλει τον αριθμό της κάρτας σου, Public Plus, και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
0: Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, αλλά δεν θα έρθουμε μόνοι μας.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Θα έρθουμε με τον θεριστή.
6: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη με αυξημένη προστασία για κορεσμένες και ευαίσθητες περιοχές, αλλά και στροφή επενδύσεων προς μη επιβαρημένους προορισμούς, φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάστηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια, αντί για 5, που ζητούσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Με ψηφιακό φάκελο κάθε ακίνητο τον Ιούνιο, ολοκληρώνεται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα ΜΙΔΑ, διασταυρώσεις για εισοδήματα, φόρους μεταβιβάσεις, αλλά και επιδοτήσεις. Άθικτο στο Ζεμενό Βιωτίας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ληστείας στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φτιώτιδας. Ιστορικό χαμηλό για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου κατέγραψε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, λέει το 72% των ερωτηθέντων. Οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν θα λυγίσουν, ανέφερε ο Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσω να ασχολούμαι μαζί τους, ώσπου να καταλήξουν σε συμφωνία, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα. Ένας άνετος και όμορφος χώρος είναι το 50% της επιτυχίας κάθε επιχείρησης. Το άλλο 50% είναι ο σωστός εξοπλισμός που θα προσθέσει την αισθητική, το κύρος, την εμπιστοσύνη.
1: Στη Ράλκο, αφυράπτη, το γνωρίζουμε αυτό καλά και σας δίνουμε τις καλύτερες λύσεις για επαγγελματικό και οικιακό έπιπλο με μοντέρνους και διαχρονικούς σχεδιασμούς υψηλής ποιότητας βάσει των αναγκών σας.
0: Για καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις σας προτείνουμε κρεβάτια, στρώματα και καναπέδες, επίπλα αλουμινίου και σιδήρου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
1: Ράλκο, αφυράπτη. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας. Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στο εργοστάσιο παραγωγής στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας, αλλά και στο www.ralkopavlafurniture.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Μαΐου του 1992, φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος ποιητής και στιχουργός Νίκος Γκάτσος. Στα τέλη του 1960, ο Γκάτσος θα συναντηθεί κάποια στιγμή με τον Μίκη Θεοδωράκη και με τον διευθυντή του ΕΙΡ τότε, τον Πύρο Σπυρομήλιο, ο οποίος θα του ζητήσει να δηλώσει συμμετοχή στο Φεστιβάλ Τραγουδιού για το καλοκαίρι του 1961. Ο Γκάτσος δεν μιλούσε πολύ, αλλά παρατηρούσε για αρκετή ώρα τη γυναίκα του Θεοδωράκη, τη Μυρτώ. Την επόμενη μέρα, Γκάτσος και Θεοδωράκη συναντήθηκαν στον περίφημο Φλόκα και ο Γκάτσος άρχισε να μιλά με θαυμασμό για τη σύζυγο του Μίκη. Λίγα λεπτά μετά έβγαλε από την τσέπη του ένα χαρτί με στίχους και τους έδωσε στο Θεοδωράκη, λέγοντάς του ότι τους έγραψε για τη Μυρτώ που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το τραγούδι ήταν η Μυρτιά που ακούμε. Λίγο μετά ο Θεοδωράκης πήγε στο σπίτι, έγραψε τη μουσική. Την άλλη μέρα το έπαιξε στον Πατσιφά, ο οποίος ενθουσιάστηκε και συμφωνήθηκε να ηχογραφηθεί με την Άννα Μούσχουρη. Όμως παρούσα στο στούντιο ήταν μια τραγουδίστρια νεαρή, η οποία ακόμα δεν είχε κάνει δίσκο. Ο λόγος για τη Γιωβάνα, η οποία εκδήλωσε αμέσως την επιθυμία να πει εκείνη το τραγούδι. Ο Θεοδωράκης την άκουσε, δέχτηκε και έτσι η νεαρή ερμηνεύτρια έκανε την πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση. Σημείωση, το πιάνο έπαιξε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος διεύθυνε και την ορχήστρα. Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Γκάτσος. Αυτή είναι η ιστορία της Μυρτιάς λοιπόν, γιατί σαν σήμερα όπως είπαμε έφυγε ο Νίκος Γκάτσος 36 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Σήμερα 12 Μαΐου πλησιάζει η εποχή του θερισμού. Και η Κάτζο ετοιμάζεται να πάρει αγροτική άδεια για να πάει στο Βελανίδι της Ηλίας να θερίσει.
1: Άμε.
0: Γιατί έχει και εμπειρία το κορίτσι μας σε αυτά.
1: Άμε.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα. Ο Γιάννης λέει, εγώ από ό,τι κατάλαβα δεν εννοούσε μόνο τον Ιούνιο λέγοντας ο θεριστής έρχεται. Νομίζω ότι εννοούσε τον τύπο με τα μαύρα μακριά ρούχα και το μεγάλο δρεπάνι που παίρνει ζωές.
1: Τον Αργεντινό, Αργεντινή είναι.
0: Όχι, διότι. Εσύ λες το Μιλέι.
1: Ναι.
0: Εκείνος είναι με το Πριόνι.
1: Α, με το Πριόνι αυτός. Έχω μπερδέψει.
0: Ναι, ο Μιλέι είναι με το Πριόνι.
1: Ναι.
2: Το Πριόνι!
0: Είναι άλλος αυτός. Ναι. Εκείνος λέει την κλασική, μορφή του χάρου και τα λοιπά. Το ίδιο λέει και η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Σούλα. Θα επανέλθουμε, μην ανησυχείτε και στον θεριστή και στις πολιτικές κόντρες. Για το Χανταϊό τα είπαμε. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανένας πανικός, δεν χρειάζεται να τρομοκρατηθούμε.
1: Ψυχραιμία.
0: Οι επιστήμονες παρακολουθούν το θέμα από κοντά και οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρχει, φυσικά θα ενημερωθούμε. Πάμε παρακάτω, ο καιρός μια χαρά. Λιακάδα.
1: Σήμερα θα κάνει και ζέστη.
0: Ζέστη.
1: Και χθες ζέστη. Σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα θα είναι. Μετά η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα κανονικά, λίγο παραπάνω από τα κανονικά επίπεδα. Θα έχουμε και κάποιες βροχές, έτσι άκουγα τους μετεωρολόγους το βράδυ, λόγω της αστάθειας που πάντα επικρατεί την άνοιξη. Γενικότερα ο καιρός, λέει, το επόμενο δεκαμεθέα θα είναι ήπιος με καλές θερμοκρασίες.
0: Πάντως λέει σήμερα προβλέπονται μέχρι και 33 βαθμούς
1: ναι,
0: Κελσίου.
1: Ναι, έκανε ζέστη.
0: 33 άρια, τώρα καταλαβαίνετε. Ναι, έτσι, παιδιά, θα πάρουμε τις παραλίες, να κάνουμε τα πρώτα μας μπάνια.
1: Ναι,
0: να βρούμε μια ξαπλώστρα εκεί, να απλώσουμε την κορμάρα μας, γιατί πονάει κιόλας όπως καταλαβαίνετε. Και το μπάνιο θα της κάνει καλό.
1: Είδε στον Γερμανό τουρίστα.
0: Τι έπαθε.
1: Είχε πάει στην Κό διακοπές και σηκώνονταν κάθε πρωί ο άνθρωπος για να πιάσει και να βρει κάποιες ξαπλώστρες και όλες οι ξαπλώστρες ήταν πάνω με πετσέτες κατηλημένες.
0: Από τι ώρα.
1: Από τις 6 το πρωί.
0: Από τις 6 το πρωί.
1: Και τα παιδιά του
0: πηγαίνανε εκεί, ξέρω
1: τι
0: το πρωί.
1: Να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως ο ίδιος έκανε μήνυση. Έτσι, δηλαδή κινήθηκε δικαστικά και δικαιώθηκε. Θα πάρει και αποζημίωση και όλο αυτό δημιουργεί ένα προηγούμενο. Θέλω να πω ότι αυτό με τις ξαπλώστρες πια, εγώ και σε νησιά και σε τα λοιπά, λέει, όχι, είναι πιασμένοι. Βάζουν αφού τις πετσέτες πάνω και δεν μπορείς να βρεις ξαπλώστρα. Τα παιδιά του λέει κάθονταν στο τσιμέντο.
0: Α, δεν είναι ότι κατέβαινε ο άνθρωπος να πάει να βρει ξαπλώστρα και ήταν εκεί άλλοι λουόμενοι που είχαν πιάσει τις ξαπλώστρες.
1: Από το βράδυ λέει, βάζαν πετσέτες πάνω.
0: Α, τις κάνανε ρεσερβέ.
1: Α, μπράβο. Και αυτό πια γίνεται όλο και περισσότερο. Έχει γίνει πια, είναι πραγματικότητα. Και σου λέει ο τουρίστας ο Γερμανός, στην ΚΟ έγινε αυτό. Δεν μιλάω για το νησί έτσι που είναι πανέμορφο, λέω για το συγκεκριμένο.
0: Καλά, δεν γίνεται μόνο στην ΚΟ.
1: Μπράβο, σε όλα τα νησιά και σε όλα τα μέρη που έχει και τουρισμό. Σου λέει γίνεται. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, έχω πληρώσει εδώ, θέλω να κάνω τον μπάνιο μου και να έχω μια ξαπλώστρα, να κάτσω τα παιδιά μου και κινήθηκε νομικά. Και πραγματικά θα πάρει και αποζημίωση. Και αυτό δημιουργεί, ξαναλέω, ένα προηγούμενο. Και πάρα πολλές πια, πάρα πολλά μεγάλα ξενοδοχεία και όχι μόνο, προσπαθούν να δουν πώς θα γίνει. Δεν θα γίνει φέτος αυτό. Γιατί αν κινηθούν και άλλοι νομικά, καταλαβαίνεις ότι οι αποζημιώσεις δεν είναι μικρές.
0: Και αν υπάρχει και προηγούμενο, όπως αυτό το οποίο περιγράφεις, δεν θα είναι
1: παράνομο.
0: Εύκολο.
1: Δεν μπορείς να βάλεις την πετσέτα σου από το βράδυ και γίνεται αυτό και σε παραλίες, όχι γενικώς, και σε παραλίες της Αττικής. Πας, δεν θα πω συγκεκριμένα, πας σε κάποια παραλία γνωστή και πας το πρωί στις 9-10 και βλέπεις πάνω όλο πιασμένα. Λες, τι γίνεται, έχουν πάει από το βράδυ, έχουν βάλει τις πετσέτες. Ή έχουν πληρώσει, δεν το ξέρω αυτό. Με αποτέλεσμα.
0: Ναι, παιδί μου, γίνεται κράτηση.
1: Κράτηση.
0: Γίνεται κράτηση.
1: Ναι, πάντως φαίνεται ότι, ότι θα έχουν φέτος πρόβλημα όσοι το κάνουν αυτό και οι επιχειρήσεις που μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι. Το λέει και ένας φίλος μας εδώ, μας έστειλε και μήνυμα. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι πολλά τα μηνύματα. Α, είναι ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος. Έχει δίκιο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Ας το έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας εν ώψη και της καλοκαιρινής τουριστικής περίοδου, να το έχουν στο μυαλό τους και όσοι έχουν τις ξαπλώστρες, αλλά και όσοι θα πάνε στις παραλίες, ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται, δεν είναι νόμιμο. Και πλέον υπάρχει και δικαστική απόφαση.
1: Άρα όλοι να είναι προσεκτικοί. Και επίσης δεν είναι ωραίο θέαμα να παίρνει κάποιος στην οικογένειά του να πάει να κάνει ένα μπάνιο, να σηκώνεται πρωί-πρωί για να βρει. Εντάξει, γιατί και στις παραλίες Αττικής γίνεται χαμός. Αλλά πάει κάποιος 9 και 9,5 και 10 και δεν βρίσκει ξαπλώστρα. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Και οι τιμές δεν συζητάω για τις τιμές. Θα τα πούμε αυτά εν ευθέτω χρόνο. Δεν γίνεται.
0: Καλημέρα και στον Δήμο. Ο Δήμος λέει: τι ψυχραιμία να έχουμε. Για δείτε, λέει, το Γενάρη του 2020 τι έλεγαν τότε. Καλημέρα, λέει, και μην ξεχνάμε τον κροκόδιλο, σαν τον κροκόδιλο πουθενά. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Και τι θες να πούμε, δηλαδή, ότι όχι, πρέπει να πανικοβληθούμε, έρχεται το τέλος και όλα τα υπόλοιπα. Οι επιστήμονες λένε σχετικά με τον Χανταϊό ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μπορούμε εμείς, δηλαδή, να πούμε κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία. Και τώρα, Μαλία μου, που λέω για ψυχραιμία, είναι η κατάλληλη ώρα να δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Ναι, και να
0: την
1: δούμε
0: πιο ψύχρεμη φωνή.
1: Ακριβώς, και να δούμε αν μην είμαστε ψύχρεμοι με όσα θα μας πει για την κίνηση.
2: Καλημέρα. Αρκετά θα πω, οπότε ψυχραιμία και στους οδηγούς και υπομονή.
0: Μα το ξέρω εγώ γι' αυτό.
2: Ουρά χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο λόγω πτώσης αντικειμένων από φορτηγό στο ύψος της Αττικής Οδού. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Αρδιτού, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλής Σοφίας και στην Πατησίων στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από τον Άλυμο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πυκνή ροή και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
1: Κάνει.
2: Τέλος για Αττική Οδό θα πούμε. Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών σημειώνονται από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο του Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών στις εκδόσεις Διαλαμία και στα δύο ρεύματα.
3: Μας υποχρέωσες.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Παρακαλώ.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι αντιμετωπίζετε αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα και στην Βρυσιείδα. Βάλτε ένα μαγκούρα ντρόουν, λέει, πάνω στις ξαπλώστρες. Δεν θα το πειράξει κανείς. Θα πάμε και στο μαγκούρα ντρόουν σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Προς το παρόν να πούμε και τις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και Ισραήλ, εκεί όπου υπάρχει πάλι αδιέξοδο.
1: Είναι για τα σκουπίδια, λέει, η πρόταση που μας έστειλε, λέει ο Τραμπ, για την Ιρανική πρόταση. Οι Ιρανοί λένε ότι είναι η πρόταση είναι η σωστή. Εγώ καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια οικονομία και τις επιμέρους οικονομίες, και βεβαίως με το πετρέλαιο πάλι να ύπταται και χθες. Τι μας περιμένει δεν το γνωρίζει κανένας, γιατί ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος εύκολα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο αγγίζει τα $105 το βαρέλι, το Brent.
0: 105?
1: 105 δολάρια το βαρέλι. Δεν είναι εύκολο να πέσει το πετρέλαιο. Μάλιστα, χθες πάλι κάποιοι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν στο Bloomberg είπαν ότι λόγω των όσων γίνονται στην αγορά πετρελαίου, αλλά και επειδή αυξάνεται και ο πληθωρισμός, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και το αφήνω αυτό εδώ, θα προχωρήσει σε δύο αύξησεις επιτοκίων. Και στη συνεδρία σου του Ιουνίου και στη συνεδρία σου του Σεπτεμβρίου.
0: Να τα, παιδιά, καλώς τα δεχτήκαμε. Λοιπόν, εμείς θα το πληρώσουμε το μάρμαρο πάλι.
1: Αυτό, έτσι. Το είπα. Ακριβένει το χρήμα, ακριβένουν δόσεις των δανείων όταν αυξηθούν τα επιτόκια. Και φυσικά, επειδή υπάρχει το ιερόδη σκοπότηρο του 2%, εκεί έχει βάλει τον πύχη για τον πληθωρισμό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σου λέει για να πετύχουμε το στόχο θα αυξήσουμε τα επιτόκια.
0: Να μην έχουν λεφτά δηλαδή να καταναλώνουν, άρα να πέσει η αγοραστική τους δύναμη και να μειωθεί και ο πληθωρισμός. Με αυτόν τον τρόπο, κατάλαβες. Για μας το κάνουν, για να μας προστατεύσουν.
1: Ναι, πάνω απ' όλα, εμείς για μας όλα, για μας σκέφτονται οι άνθρωποι. Εντάξει, είναι ένα πραγματικά εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό που δημιουργείται στην παγκόσμια οικονομία, και βεβαίως δεν θα αφήσει κανέναν απηρέαστο. Μην νομίζει ότι, νομίζουμε ότι κανείς δεν θα επηρεαστεί από όλο αυτό που γίνεται εκεί στη Μέση Ανατολή και ότι ο πόλεμος δεν τελειώνει. Και βλέπω ότι μια μέρα λέει ο Τραμπ έτσι, την άλλη λέει αλλιώς. Τη μια μέρα πάει να το μαζέψει.
0: Αυτό είναι το συνηθισμένο.
1: Ναι, αυτές οι αλλοπρόσαλες δηλώσεις όμως καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν ένα πιο κακό, πιο αρνητικό κλίμα.
0: Πάντως, ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης.
1: Μα δεν μας έλεγε ότι θα πάμε στη συμφωνία.
0: Ναι, η εκεχηρία λοιπόν οδεύει προς κατάρρευση σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα.
1: Κλάψε με, μάνα, κλάψε.
0: Έτσι,
1: με.
0: Παιδιά,
1: τη νύχτα με φεγγάρι.
0: Δεν υπάρχει φως στο τούνελ, δεν υπάρχει αισιοδοξία.
1: Εγώ περιμένω και τα στοιχεία του πληθωρισμού, όχι του Απριλίου, του Μαΐου, γιατί τον Απρίλιο ο πληθωρισμός πέταξε 5,4%. Με τιμές σε μοσχάρι, σε κρέατα, φρούτα, λαχανικά κτλ. Λόγω του πολέμου και τη βεβαίωση ενεργειακής αναστάτωσης. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα θα ανεβούν και τα ενίκια, θα ανεβαίνουν και οι τιμές πώλησης των διαμερισμάτων και των σπιτιών γενικότερα. Δεν είναι μόνο τα βασικά είδη διατροφής, είναι όλα μαζί. Εδώ πέρα δημιουργείται, ξαναλέω, ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
0: Αφήνουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ για λίγο, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας, αλλά και με την υπόλοιπη θεματολογία.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
10: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
10: My Nutri Health.
9: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
10: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
9: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
10: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
9: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
10: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
9: Τηλέφωνο 26820-29094.
10: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
11: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
12: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
13: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. VRs, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026. Συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
14: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
16: Κύριε, κύριε!
15: Κωστάκι, για πες μας.
16: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
15: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
16: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
15: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
16: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
15: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
17: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
18: Μπάριο All Day Cafe Bar.
19: Η πόλη απολαμβάνει.
18: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
19: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
18: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
19: Ο χώρος προδιαθέτει.
18: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση.
20: Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
21: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μάντεψες έτσι. Ξανά από το The My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπορλαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Έρχεται, λέει, πίσω από τις λέξεις, έρχεται ο Αλέξης και δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου, λέει η Αναστασία. Για τον Αλέξη δεν ξέρω, αλλά για τον Θεριστή είμαι σίγουρος.
22: Ο Θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται, ο Αλέξης.
0: Το δρεπάνι.
1: Έτσι, αυτά είναι. Λοιπόν, Θανάση μου, όχι, αν δεν είσαι δικαιούχος και δεν λαμβάνεις το επίδομα παιδιού, δεν μπορείς να πάρεις 150 ευρώ στο τέλος Ιουνίου. Πρέπει, γι' αυτό το τονίζω, να θα τα λάβουν όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού. Για τη δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης που ρωτάει ο Θανάσης, δεν έχω νέα. Να ρωτήσω και να σας ενημερώσω.
20: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
21: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
23: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
24: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα.
1: Πρέπει, γι' αυτό το τονίζω, να θα τα λάβουν όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού. Για τη δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης που ρωτάει ο Θανάσης, δεν έχω νέα. Να ρωτήσω και να σας ενημερώσω.
20: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
21: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
23: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
24: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα.

0: αρτοποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
2: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πηγαίνε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Ευρωκεάνο, μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.

0: πολιτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Χρήση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω πτώση αντικειμένων από φορτηγό στο ύψος της Αττικής Οδού και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδόνος προς Πειραιά και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη, Αθηνών και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Από μια κλωστή κρέμεται και πάλι η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που χαρακτήρισε ηλίθια και απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, εξετάζει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υπό τον φόβο για κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στα 105 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες συνέλαβε η αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό, ενώ εξετάζεται τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της Ελλάς. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, η Ελλάδα έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας, ανέφερε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Παράταση στην αγωνία για την Tottenham και την παραμονή της στην Premier League μετά την ισοπαλία 1-1 με τη Leeds. Διαγωνιστικές πριν το φινάλι είναι στο +2 από τη West Ham που είναι κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Τα λόγια του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και φυσικά η ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη. Ένας ύμνος για την νοσταλγία, για την ελευθερία, για την αγάπη, για την Ελλάδα. Σήμερα που έχουμε την ευκαιρία να θυμηθούμε τα λόγια του Νίκου Γκάτσου, του σπουδαίου αυτού Έλληνα ποιητή, που έφυγε μία ημέρα σαν τη σημερινή το 1992. Και ομορφαίνει την εκπομπή σήμερα με τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει εδώ με την Αμαλία, βασισμένα στους στίχους του Νίκου Γκάτσου.
1: Έχουμε πολλά μηνύματα για την αυρινή απεργία της ΑΔΔΗ, που είναι 24 ώρες. Δεν έχουμε κάτι ακόμα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όταν θα υπάρξει κάτι θα σας ενημερώσουμε.
0: Καλά κάνεις και το λες, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα ακροατών που ρωτάνε πώς θα κινηθούν αύριο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Μόλις υπάρξει θα ενημερωθείτε, είτε εδώ από την εκπομπή, είτε στη συνέχεια από τις άλλες εκπομπές και τα δελτία του Real. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Λύσαξε σήμερα με το θεριστή.
0: Έρχεται ο θεριστής.
1: Λύσαξε.
0: Έρχεται.
1: Κρατάει
0: το δρεπάνι στο χέρι.
1: Έτσι
0: τουλάχιστον εμφανίζεται ο θεριστής. Έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Γεωργής Δαβαρίνος στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Για τον καιρό τα είπαμε, μια χαρά, μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία, καλοκαιρινό το σκηνικό. Για το θεριστή επίσης τα είπαμε, χθες ο Αλέξης Τσίπρας από τη Ρεματιά εκεί στο Χαλάνδρι, την κομματική εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά, είπε ότι η ώρα είναι τώρα, δεν χρειάζεται.
1: Οπότε μετράται ισοβαρά ο χρόνος για την ανακοινώση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν του θεριστής ο Ιούνιος, τότε είναι η περίοδος του θερισμού, άρα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κάπου εκεί να περιμένουμε.
1: Ο πόλεμος και όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόλπο πραγματικά έχουν προκαλέσει και συνεχίζουν να προκαλούν έντονη ανησυχία, γιατί απέρριψε την Ιρανική πρόταση ο Τραμπ, οπότε βρισκόμαστε στο σημείο πάλι μηδέν, αδιέξοδος στις διαπραγματεύσεις.
0: Μεγάλη ανησυχία για το πώς θα κινηθούν οι τιμές του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν πάλι φόβοι ότι μπορούμε να δούμε και μέχρι $150 το βαρέλι το πετρέλαιο. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, καταλαβαίνετε, ήδη στα νησιά η τιμή της βενζίνης φλερτάρει με τα 2,5. Πάμε για τα 2,5 ευρώ στα νησιά τουλάχιστον. Για το Χανταϊό τα είπαμε, στο Αττικόν σε καραντίνα ο Έλληνας ομογενής, προληπτικά τουλάχιστον για 45 ημέρες και βλέπουμε, δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος πανικού. Οι επιστήμονες φυσικά και παρακολουθούν την εξέλιξη με τον Χανταϊό και στη χώρα μας και σε παγκόσμιο επίπεδο. Προς το παρόν λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος για να τρομοκρατηθούμε. Αλλά η επιστημονική κοινότητα είναι σε εγρήγορση.
1: Για το έκτακτο επίδομα παιδιού που θα δοθεί στο τέλος Ιουνίου, τα είπαμε, αυτομάτως, χωρίς αίτηση, όσοι είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβετε και την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για το ένα παιδί και μετά αυξάνεται το ποσό ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
0: Και η Αμαλία μας είπε και αυτή τη δικαστική απόφαση που υπήρξε μετά από προσφυγή Γερμανού τουρίστα.
1: Για τις ξαπλώστρες.
0: Ο άνθρωπος λοιπόν έκανε τις διακοπές του σε ελληνικό νησί και το πρωί όταν ξυπνούσε να κατέβει από το ξενοδοχείο του στην παραλία έβρισκε τις ξαπλώστρες μονίμως πιασμένες. Υπήρχαν πάντα εκεί πέρα οι πετσέτες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι λοιπόν προσέφυγε στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη τον δικαίωσε. Έβγαλε απόφαση λοιπόν λέγοντας ότι αυτό είναι παράνομο. Και ενδεχομένως δημιουργεί ένα προηγούμενο και για την επερχόμενη τουριστική περίοδο. Τώρα, πάμε και στην υπόθεση με τον drone, τον drone ναι. Μαγκούρα.
1: Ναι,
0: το οποίο βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα.
1: Πολλή συζήτηση, γίνονται έρευνες, έτσι. Να δούμε τι μετέφερε. Κάποια στοιχεία έχουν βρεθεί. και τα ερευνούν οι αρχές. Εντάξει, έχει σηκωθεί πάρα πολύ κόσμο και θέλω να το πω με μια δήλωση του κυρίου Δένδια, του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
0: Να την ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Να την ακούσουμε ακριβώς.
1: Ναι,
0: πώς ήταν αυτή η δήλωση. Ήταν από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
2: Είδατε φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα drone ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
1: Λοιπόν, εννοούσε ο κύριος Δένδιας, και το λέω ξανά γιατί έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη, ότι προερχόταν από περιοχή εκτός χωρικών υδάτων και μπήκε, φυσικά Λευκάδα είναι εντός χωρικών υδάτων. Και τώρα, επειδή πολύ κουβέντα.
0: Κοίταξε να δεις, μπορεί να έκανε λάθος τη διατύπωση.
1: Αυτό λέω, το ίδιο πράγμα.
0: Μπορεί
1: λέμε
0: να έκανε λάθος, αλλά το αλλιεύτηκε είναι διαφορετικό.
1: Ναι, λέω πάλι ότι ήταν λάθος διατύπωση ή ένα λάθος την ώρα που μιλούσε.
0: Αυτό το καταλαβαίνω.
1: Έτσι, επίσης να πω ότι τα 6 γίναν 12 μίλια στο Ιόνιο όταν ήταν υπουργός εκείνος. Εκείνος το έκανε αυτό. Δεν μπορεί να. Τώρα, μην τραθούμε. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει ο κύριος Δένδιας ότι η Λευκάδα είναι εντός χωρικών υδάτων. Εντάξει, έκανε ένα λάθος. Αυτό ναι, συμφωνώ με τον Ιωσήφ. Αλλά τώρα μην πάμε να κάνουμε την τρίχα τριχιά.
0: Το θέμα πάντως με τον drone είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς είχαμε πει εδώ από την Παρασκευή το πρωί, Αμαλία, από την πρώτη στιγμή, ότι πρόκειται για ουκρανικό drone, το οποίο συνήθως χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί στη Μεσόγειο θάλασσα για να χτυπήσουν τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Το είχαμε πει από το πρωί της Παρασκευής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι τώρα, εάν αυτό έχει πάει στην περιοχή μέσω ενός εμπορικού ουκρανικού πλοίου, είναι κάτι το οποίο συνηθίζουν οι Ουκρανοί, δηλαδή τα φορτώνουν στα πλοία
1: τους. Το κάνουν αυτό.
0: Και
1: ναι,
0: τα αφήνουν σε σημεία ενδιαφέροντος, από εκεί που περνάνε δηλαδή ρωσικά πλοία που μεταφέρουν παράνομα, ας το πούμε έτσι, το πετρέλαιο, ή εάν έχει φύγει από κάποια ακτή, και εκεί υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι οι ακτές της Λιβύης, και το άλλο σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι από κάποια ακτή της Αλβανίας.
1: Ακριβώς. Η Λιβύη, η Αλβανία. Θα το δούμε. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Οι έρευνες πάντως είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός.
0: Αμαλία μου, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί...
1: Μα τα πήγε ο κύριος Γεραπετρίτης, θες άκουσα που είπε ότι δεν θα γίνει η Μεσόγειος, ξαφραγώ, Αμπέλ και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ο κύριος Γεραπετρίτης πολύ σωστά το είπε αυτό, στα πλαίσια των καθηκόντων του ως Υπουργός Εξωτερικών. Να ακούσουμε τι είπε λοιπόν χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
3: Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα, η Καθημερινή σήμερα έχει ένα πρωτοσέλιδο, λέει, ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, έχει δημιουργηθεί θέμα και είναι λογικό.
0: Είναι λογικό και θα σου πω γιατί. Πέρα από το γεγονός ότι μέσα στα χωρικά μας ύδατα βρίσκεται ένα ντρόουν φορτωμένο με 100, με 200 κιλά εκρηκτικά, δεν ξέρω ακριβώς πόσα είναι, πάντως φορτωμένο με εκρηκτικά, άσχετα αν είχαν πυροδοτηθεί, γιατί λέει ο μηχανισμός δεν ήταν σε λειτουργία για την πυροδότηση.
1: Ήταν απενεργοποιημένος, σε εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρεις.
0: Εκείνη τη στιγμή, εγώ όμως αναρωτιέμαι,
1: εάν
0: αυτό το ντρόουν, όπως έχασε την πορεία του και καρφώθηκε στα βράχια.
1: Λάθος χειριστή λένε ότι ήταν λάθος
0: χειριστή. Τι το λάθος του χειριστή, εγώ να δεχτώ και αυτό. Εάν είχε καρφωθεί σε ένα εμπορικό πλοίο.
1: Τι θα γινόταν.
0: Που πέρναγε από το σημείο.
1: Τι θα γινόταν.
0: Τι θα γινόταν.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι απόλυτα δικαιολογημένη η ενοχλήση της Αθήνας προς το Κίεβο. Και γενικότερα στην προσπάθεια που υπάρχει και από τους Ρώσους και από τους Ουκρανούς να μεταφέρουν το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μεσόγειο θάλασσα.
1: Βέβαια. Θα δούμε και θα βγάλουν έρευνες. Πάντως αυτό που είπε ο Ιωσήφ και ο κύριος Γεραπετρίτης, τον ακούσαμε, ότι η Αθήνα θα κάνει τα απαραίτητα διαβήματα εκεί που πρέπει. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση, αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Εκλογές πότε βλέπεις, πουλάκι μου?
1: Κοίτα, όλο και κερδίζει πόντους στο σενάριο του φθινοπόρου. Τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Αυτό καταλαβαίνω. Βέβαια, νομίζω ότι όλα θα εξαρτηθούν και από την πορεία της οικονομίας και του πολέμου. Δηλαδή, αν έχουμε ένα νέο σκηνικό στο οικονομικό πεδίο, σίγουρα αυτό ίσως είναι ένας παράγοντας που οδηγήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο να αποφασίσει εκλογές. Πάντως, νομίζω ότι από το τέλος Σεπτεμβρίου και μετά, πλέον θα μετράμε αντίστροφα. Και όλοι πάνε έτσι και η αντιπολίτευση, θέλω να πω. Και το Πασόκ ετοιμάζεται και ο κύριος Τσίπρας επιταχύνει τα βήματά του για τη δημιουργία του νέου κόμματος. Άρα θα έχουμε εκλογές, τώρα δεν ξέρω αν το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Πάντως κερδίζει πόντους, ξαναλέω, το σενάριο του φθινοπόρου.
0: Χθες βέβαια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για μία ακόμη φορά είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Δεν είπε την άνοιξη. Είπε οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αλλά, όπως καταλαβαίνουμε, τα δύο επικρατέστερα σενάρια είναι αυτά τα οποία ανέφερε μόλις η Αμαλία. Υπήρξε και άλλη μια δημοσκόπηση χθες, σύμφωνα με την οποία η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι στις 10 μονάδες.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που η διαφορά είναι 10 ακριβώς, δηλαδή όχι μεγαλύτερη από το 10%. Και μιλάμε πάντα για την πρόθεση ψήφου.
1: Και σήμερα υπάρχει μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political με σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας που φτάνει στο 30,1%. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,1% και ακολουθεί το Πασόκ με 14,9%. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 26,8%, το παραπάνω είναι εκτίμηση ψήφου και ακολουθεί το Πασόκ με 14,7%. Και ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα, συγγνώμη, με 13,7% και το Πασόκ με 13,2%.
0: Επειδή ήταν λάθος, μου είπα δημοσκόπηση. Χθες ήταν η δημοσκόπηση της Άλκο, έτσι.
1: Αυτό είναι τη interview αυτή που διάβασα εγώ για την εφημερίδα Political.
0: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μπει σε προεκλογικό κλίμα.
1: Κανονικότατα.
0: Όλοι ετοιμάζονται. Και ο Παναγιώτης Βολάνιος ετοιμάζεται, γιατί έχει έρθει στο στούντιο με νεότερα από την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Έτοιμος. Καλημέρα και πάλι. Αρκετή ταλαιπωρία σήμερα. Με υπομονή χρειάζεται να πλειστούν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Καρμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια σε σταδίου Πειραιός. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην κάθοδο της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χαλάνδρη και στην άνοδο στο ύψος του Χολαργού. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Θυσίου και του Φαλήρου. Ουρά χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου 5 έως 10 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού.
1: Μάλιστα. Χαμούλης.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να σε καλά. Και επειδή ρωτάτε για την αυριανή απεργία και το πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έρχεται η πρώτη ενημέρωση από τους εργαζόμενους στα μέσα και λέει ότι αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά τα μέσα, γιατί εμείς, λέει, καλυπτόμαστε μόνο από την ΓΕΣΕ, όχι από την ΑΔΔΗ. Σημειώνει ο Δημήτρης, ο οποίος εργάζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οπότε όπως μας ενημερώνει, αύριο τα μέσα θα λειτουργήσουν κανονικά. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και κάποια ανακοίνωση στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε και το νέο χωροταξικό του τουρισμού, που, το νομοσχέδιο που μπήκε σε διαβούλευση και βάζει κόφτη για Airbnb και νέους κανόνες για ξενοδοχεία και νησιά. Υπάρχει ένα παράθυρο διορθώσεων μέχρι τέλος Ιουνίου, όμως το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα περιορισμών ή απαγόρευσης της δραστηριότητας σε κορεσμένες τουριστικές περιοχές. Είναι θετικό αυτό. Λοιπόν, οι διαθέσιμες κλίνες από βραχυχρόνιες μισθώσεις θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της τουριστικής φέρουσας ικανότητας. Θα δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει. Είναι 15 μέρες στη διαβούλευση και αν θα υπάρξουν διορθώσεις. Πάντως προσπαθεί να βάλει ένα κανόνες και στη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά κυρίως και στα ξενοδοχεία που φτιάχνονται στα νησιά.
0: Καλημέρα και στο Μάκη που στέλνει το μήνυμα του από το ταξί. Χαλάνδρη, λέει, στο ανέβασμα της Βάρης Κοροπίου έχει γίνει ατύχημα με μηχανάκι και είναι απίστευτη η κίνηση από τα βλάχικα μέχρι το τούνελ. Το Χαλάνδρη τώρα, περίμενε τώρα.
1: Ναι, τώρα μπερδεύτηκα
0: και δεν κολλάει. Αγαπητέ φίλε, κάποιο λάθος έχεις κάνει στο μήνυμά σου. Μάλλον θέλεις να αναφερθείς σε Βάρης Κοροπίου. Οπότε είναι αυξημένη εκεί η κίνηση, όπως γράφεις, από τα βλάχικα μέχρι το τούνελ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λέγαμε λοιπόν για το προεκλογικό κλίμα το οποίο πλέον υπάρχει, λέγαμε για την κόντρα που έχει ξεκινήσει ανάμεσα και στα κόμματα και χθες είχαμε μια τοποθέτηση από τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος βέβαια ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει κρύψει ότι είναι πάρα πολύ κοντά και στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, και θα ήθελε μια συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα και ο ίδιος είναι κοντά.
0: Έκανε λοιπόν μια τοποθέτηση χθες στα παραπολιτικά, η οποία άναψε τα αίματα και άναψε την κόντρα ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ.
5: Εδώ και δύο χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μόνος του στο πολιτικό σκηνικό. Ο Τσίπρας δεν ήταν στο προσκήνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαξιώθηκε και κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια ο Φάμελος, αλλά εν πάση περιπτώσει κοινοβουλευτικά είναι αρχηγός της δεύτερης δύναμης ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να συσπυρώσει, να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα. Αν κάποιος νομίζει ότι συμπολογώντας πρόσωπα από το άλλο κόμμα δημιουργεί πλειοψηφικό ρεύμα σε αυτή τη φάση, νομίζω κάνει πολύ μεγάλο λάθος.
1: Άρα σου λέει τι είναι, υπάρχει ανικανότητα και ανεπάρκεια του Πασόκ και του Ανδρουλάκη.
0: Το Ανδρουλάκη,
1: του Ανδρουλάκη, δηλαδή το χτύπημα ήταν και προσωπικό, έτσι. Να είναι το αντίπολο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό είναι θέμα.
0: Το Πασόκ υπήρξαν δύο ανακοινώσεις, όχι μία.
1: Ναι.
0: Η πρώτη έλεγε ότι από ό,τι φαίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν σκοπό να κάνουν αντιπολίτευση στο Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά στο Πασόκ. Και η δεύτερη ήταν που σε ποτιά πονάκια που σας βάζει. Ότι ποιοι μιλάτε εσείς που το 89 στείλατε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, που μετά συγκυβερνήσατε με τον Πάνο Καμένο και με την ακροδεξιά, που μετά μας φέρατε το τρίτο μνημόνιο. Παιδιά,
1: έτσι θα πάμε.
0: Βγήκανε τα μαχαίρια για τα καλά.
1: Έτσι θα πάμε, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τη δεύτερη θέση.
0: Ποιος να κερδίζει τώρα από όλο αυτό, ρε παιδί μου, δηλαδή πραγματικά, ποιος να βγαίνει ωφελημένος.
1: Από όλο αυτό βγαίνει η κυβέρνηση ωφελημένη. Όταν η κεντροαριστερά συνεχίζει να είναι διασπασμένη και κατακαιρματισμένη και να μην μπορούν οι προοδευτικές δυνάμεις έτσι, να βγαίνουν ενωτικά, ποιος κερδίζει. Τώρα, περιμένοντας βεβαίως και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και αυτό έχει δημιουργήσει.
0: Φαντάσου και δεν έχει δημιουργηθεί
1: όχι,
0: ακόμα.
1: Φαντάσου, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Φαντάσου, όταν δημιουργηθεί, τι θα γίνει, έτσι.
0: Ήδη ξεκίνησε λοιπόν ο πόλεμος ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, νέο κόμμα Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ. Με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς, όπως καταλάβατε και από αυτά που είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, αλλά και από την απάντηση που ήρθε με δύο ανακοινώσεις
1: από
0: την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέπτομαι νησιά, ακρογιαλιές και αμμουδιές.
0: Και πολύ καλά κάνεις και τα σκέφτεσαι. Άσε που μπορεί να κλείσεις ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Αφού με το Day My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις κερδισμένη.
1: Και πώς θα βρίσκω αυτά τα κούπα, βρε Ιωσήφ μου.
0: Πανεύκολα. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πάρα πολλά άλλα.
1: Πες το έτσι.
0: Το λέω, παιδί μου, Day My Rewards Coupons. I feel love that money
6: just can't buy. Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη με αυξημένη προστασία για κορεσμένες και ευαίσθητες περιοχές αλλά και στροφή επενδύσεων προς μη επιβαρημένους προορισμούς φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάστηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια αντί για 5 που ζητούσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Με ψηφιακό φάκελο κάθε ακίνητο τον Ιούνιο, ολοκληρώνεται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Μίδα. Διασταυρώσεις για εισοδήματα, φόρους μεταβιβάσεις αλλά και επιδοτήσεις. Άθικτο στο Ζεμενό Βιωτίας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ληστείας στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φτιώτιδας. Ιστορικό χαμηλό για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου κατέγραψε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, λέει το 72% των ερωτηθέντων. Οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν θα λυγίσουν, ανέφερε ο Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσω να ασχολούμαι μαζί τους, ώσπου να καταλήξουν σε συμφωνία, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
4: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νητσών μόνο 98 ευρώ και 43 νητσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ, στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Κίνηση. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλειψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Σάκο Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι. Jumbo.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
7: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
6: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
7: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
6: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
7: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
6: Τηλέφωνο 26820 29094.
7: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
8: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Έτσι. Καλημέρα και σε σένα, Δανιήλ, σε ευχαριστώ πολύ. Κάνω προετοιμασία για αύριο Τετάρτη για τη Βαλένθια. Θα μπω να παίξω εγώ.
10: Μπράβο, να παίξεις.
9: Μόνο έτσι έχουμε πιθανότητες.
10: Καλά τώρα, μην το λες, γιατί οι πιθανότητες είναι 50-50.
9: Καλά τώρα 50-50 και εσύ 50. Είναι. Όχι, δεν είναι 50-50.
10: Γιατί, επειδή είναι στην έδρα?
9: 70-30.
10: Δύο
9: είναι
10: 80-20.
9: Εντάξει. Δεν είναι κάθε μέρα το Γιάννιο.
10: Εντάξει, εγώ δεν το λέω έτσι. Λοιπόν, θα με επιτρέψετε να πω και ξέρω ότι θα έρθουν μηνύματα γιατί αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αυτή η φωτογραφία που είναι AI, αποτέλεσμα AI, και που βρίζουν, όπως ο ίδιος ο υπουργός λέει, καλά, είναι απίστευτο αυτό που έχει γίνει. Τι μπορεί να κάνει το AI, το συζητάγαμε χθες εδώ και με τον Γιώργο του Χουβαλάκη. Επειδή μου πήρα μια φωτογραφία, την αλλίωσαν με AI.
9: Την είδανε.
10: Εντάξει, είναι ντροπή. Εντάξει, μην πιστεύετε απολύτως τίποτα εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο, λέει ο Υπουργός Υγείας, και έχει δίκιο. Εντάξει, και υπάρχουν και παιδιά και οικογένειες πίσω. Δηλαδή, κάπου ντροπή. Υπάρχει και ένα όριο σε όλο αυτό.
9: Ξέρεις τι γίνεται με το AI? Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν, και σε ό,τι έχει να κάνει με φωτογραφίες, και σε ό,τι έχει να κάνει με βίντεο, και σε ό,τι έχει να κάνει και με ένα ηχητικό ακόμα.
10: Παραπίσω φωτογραφίες είναι.
9: Ακριβώς, ότι πλέον με την, τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ εύκολο να αλλοιώσεις το οτιδήποτε. Το να γίνει κάτι αθώο, για παράδειγμα, για να γελάσεις και τα λοιπά, ή χιουμοριστικό, εντάξει.
10: Αλλά τώρα δεν είναι πολύ σοβαρό.
9: Όταν όμως συκοφαντείς έναν άνθρωπο.
10: Τώρα τι το συζητάμε?
9: Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ή για παράδειγμα, θυμάμαι να χρησιμοποιούν πολλούς επώνυμους, είτε πολιτικούς, είτε δημοσιογράφους. Και καλά ότι διαφημίζουν ένα προϊόν. Με βίντεο.
10: Αν έχουν βγει, έχουν
9: βγει. Προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
10: Εδώ όμως τώρα μιλάμε ότι, κοίτα, υπάρχει, χάνουν παιδιά και οικογένειες. Και αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό. Δηλαδή, εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι είναι τόσο το μίσος τους εναντίον μου που το ΚΑΙ κάνουν όλο αυτό, ξέρεις, με ένα σκοπό. Δεν είναι ωραίο. Θες να κάνεις κριτική, κάνε. Θες να κρίνεις το σύστημα υγείας, οτιδήποτε, κάνε το. Αλλά το να βάζεις, να παραποιείς μια φωτογραφία και. Πραγματικά αυτή είναι δολοφονία χαρακτήρων. Δεν ξέρω πώς θα το πω αλλιώς.
9: Εντάξει, είναι χυδαίο.
10: Χυδαίο.
9: Είναι συγκοφαντικό.
10: Ανήθικο και χυδαίο.
9: Είναι καταδικαστέο, έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιος κάνει την αρχή για τους λόγους που γνωρίζει ο ίδιος και μετά ο καθένας, χωρίς να το κρίνει, χωρίς να μπορεί να πιστοποιήσει αν είναι κάτι αληθινό ή όχι.
10: Ακριβώς. Κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
9: Ακριβώς.
10: You.
9: Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για την προεκλογική περίοδο στην οποία έχουμε μπει. Ναι. Ακούσαμε τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νέο κόμμα Τσίπρα. Έχει στείλει μήνυμα και ακροατής, ο οποίος λέει ότι του έκανε εντύπωση χθες αυτός ο πόλεμος. Και μάλιστα η επίθεση που υπήρξε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ, παρακολουθώντας χθες το βράδυ το Κόντρα. Είναι ένας πόλεμος λοιπόν ο οποίος μένεται πλέον. Και όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, θα γίνει και πιο έντονος. Από την άλλη πλευρά, στο κυβερνητικό στρατόπεδο, και εκεί υπάρχουν κάποιες γκρίνιες, τις ακούσαμε πρόσφατα και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Άκουσα και τον κύριο Κερίδη, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, να λέει ότι υπάρχουν κάποιοι πρίγκιπες στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι λέει κρύβονται για να τοκίζουν πολιτικό κεφάλαιο. Εμείς λέει είμαστε μπροστά στον πυρίχιο και αυτοί είναι πίσω και χορεύουν τσάμικο. Γιατί είναι πρίγκιπες.
10: Υπάρχουν πρίγκιπες μέσα στην κυβέρνηση.
9: Έτσι είπε ο κύριος Κερίδης. Δεν ήθελε να δώσει ονόματα, αλλά είπε ότι υπάρχουν πρίγκιπες οι οποίοι τοκίζουν πολιτικό κεφάλαιο. Από την άλλη, επειδή ακούσαμε νωρίτερα για τον Νίκο Δένδια, για τη δήλωση που έκανε για τον ντρόουν, στην τοποθέτησή του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, έστειλε και εκείνος ένα πολύ καθαρό μήνυμα, λέγοντας ότι η δύναμη που μπορεί να παραδώσει μια ισχυρή Ελλάδα στις επόμενες γενιές είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και ότι ο πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Νίκου Δένδια. Τι γίνεται, ρε παιδί.
10: Χαμούλης.
9: Δεν ξέρω. Χαμούλης.
10: Το συνέδριο είναι τώρα, έτσι. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε.
9: Ναι.
10: Θα γίνει.
9: Όπως καταλαβαίνετε όμως, έχουμε μπει σε έντονο προεκλογικό κλίμα.
10: Ωραία είναι αυτά, εντάξει. Αλλά χωρίς τοξικότητα. Καλό είναι αυτό, αλλά όλα αυτή και αντιπαράθεση και κριτική και όλα αυτό, αλλά χωρίς τοξικότητα.
9: Στα υπόλοιπα σοβαρά τώρα της επικαιρότητας, είχαμε και αυτή την είδηση από την Τουρκία για ένα νομοθέτημα το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση. Στην ουσία τι θέλει να κάνει? Να κάνει νόμο του τουρκικού κράτους στη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή τις παράνομες διεκδικήσεις.
10: Για υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ και τα λοιπά, ξεκάθαρα. Ότι, δηλαδή κόβει το Αιγαίο στα δύο, στη μέση. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Αλλά αυτό δεν είναι ότι θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση. Θέλω να πω, δεν έχει να κάνει με τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Απλώς πλέον σου λέει θα το περάσω και νόμο. Μια χαρά.
9: Στην ουσία προσπαθούν να επαναλάβουν αυτό που είχαν κάνει και με το κάζους Μπέλι. Δηλαδή ένα νόμο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης που δεν έχει καμία εφαρμογή με το διεθνές δίκαιο.
10: Ναι, αλλά υπάρχει στο τραπέζι.
9: Λοιπόν, ναι, και να το βάζουν πάντα στο τραπέζι, λέγοντας ότι για οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί, μάλλον χρειαστεί να γίνει στο Αιγαίο, θα απαιτηθεί σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας. Αυτό λοιπόν προσπαθούν να περάσουν σαν αντίδραση για ό,τι έχει προηγηθεί μέχρι τώρα και ό,τι έρχεται το επόμενο διάστημα.
10: Για τις τριμερείς συμφωνίες με Αίγυπτο και Κύπρο, για τα ενεργειακά και όλα αυτά. Τους έχει το και βεβαίως και όλο αυτό που έγινε με τον Μακρόν στην Αθήνα και τη συμφωνία που υπεγράφει.
9: Σου λέει τώρα φτιάχνουμε ένα νόμο, ρε παιδί μου. Εμείς είναι δικός μας νόμος, τέλος, το αποφασίσαμε εμείς, αυτό είναι. Όπως έκαναν ακριβώς και με το κάζους Μπέλι. Και επίσης να πούμε πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ότι χθες είχαμε και την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους Έλληνες εντεταλμένους εισαγγελείς.
10: Για πόσα χρόνια, για τρία?
9: Είναι παράταση, δεν είναι ανανέωση.
10: Ναι, γιατί είναι για πέντε κανονικά ήταν.
9: Η ανανέωση είναι για πέντε χρόνια.
10: Τώρα είναι παράταση.
9: Αποφασίστηκε παράταση για δύο χρόνια.
10: Για να ολοκληρώσουν τη δουλειά που έχουν αναλάβει.
9: Απλά δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
10: Γιατί
9: η οποία περιμένει να πάρει την απόφαση στα χέρια της, του Δικαστικού Συμβουλίου.
10: Ναι, να δούμε λοιπόν. Εκεί υπάρχει ένα θέμα.
9: Να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει και σε αυτό. Α, το άλλο που έβλεπα χθες και ήθελα να σου το πω
10: για
9: έτσι για να σου δώσω και κουράγιο.
10: Ναι, εμένα.
9: Ναι.
10: Για πες.
9: Μια είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
10: Ναι, παρακαλώ.
9: Μια συμπαθέστατη πραγματικά κυρία.
10: Ναι.
9: 103 ετών. Έχει πατήσει τα 103.
10: Δεν είμαι 103, 54 είμαι. Εντάξει,
9: κοντεύεις τώρα.
10: Πώς κοντεύω, 54 είμαι. Τι κοντεύω.
9: Είναι λοιπόν 103.
10: Μισό αιώνα θέλω.
9: Ναι, εντάξει. Έχει πατήσει λοιπόν τα 103.
10: Μπράβο στη γυναίκα, να τα χιλιάσει.
9: Της ανανέωσαν το δίπλωμα οδήγησης.
10: Κάνεις πλάκα τώρα.
9: Καθόλου. Και όχι για ένα χρόνο. Για πέντε.
10: Πέντε χρόνια.
9: Για πέντε χρόνια. Της ανανέωσαν δίπλωμα οδήγησης για πέντε χρόνια και είναι 103. Μέχρι τα 108.
10: Μάλιστα.
9: Κανονικά.
10: Ωραία πράγματα.
9: Όχι, γιατί λέμε κι εμείς εδώ.
10: Ναι, καλά
9: ότι όπως οδηγούσε στα 85 και στα 90.
10: Εντάξει, δεν είναι κανονικό πράγμα αυτό να είσαι 103, και να, 103 χρονών και να σου ανανεώνουν το δίπλωμα για άλλα 5 χρόνια. Εντάξει, 5 χρόνια δεν είπε.
9: Ναι, 5 χρόνια.
10: Δεν είναι κανονικό πράγμα αυτό.
9: Έχει ελπίδε οπότε.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Έτσι, γι' αυτό ναι, στόχο να σου ανεβάσω λίγο την ψυχολογία.
10: Σωστά. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre,
0: j'en dis si ou bien d'ailleurs. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
12: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
11: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
12: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
11: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
11: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
12: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 2682-089-720.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
13: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κωστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
17: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
18: Ήρθε το νέο Chery Tico 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
19: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
20: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.

0: Καλημέρα στον Τένι. Μας έχει στείλει δύο φωτογραφίες από την Εθνική Αθηνών Λαμία στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Όλες οι νταλίκες είναι στην αριστερή λωρίδα. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε.
1: Ταλαιπωρείται ο κόσμος άλλο ένα πρωινό με την κίνηση. Πραγματικά γίνεται κόλαση στους δρόμους πλέον. Κόλαση όλες τις ώρες, έχω να σας πω. Εγώ 12.30 ώρα που κατέβαινα προς κέντρο ήταν όλα σταματημένα.
0: Αγαπητέ Μιχάλη, μάλλον δεν άκουσες καλά. Το περιστατικό με την κυρία που της ανανεώσαν το δίπλωμα που έχει περάσει 100 χρόνια ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το είπαμε δύο φορές, δεν ήταν στην Ελλάδα. Τουλάχιστον αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα στη χώρα μας. Ο Γιάννης χαρακτηρίζει και αισιόδοξη τη συγκεκριμένη κυρία που ήθελε να ανανεώσει για 5 χρόνια το δίπλωμά τη. Και ο αγαπητός λέει: μήπως μικρό έδειχνε. Τι να σου πω, αγαπητέ φίλε.
1: Αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι είδα φωτογραφία.
1: Μικρό έδειχνε.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν φαινόταν.
1: Για τόσο
0: για
1: 103, μεγάλη.
0: Όχι.
1: Ναι. Είδες. Να πούμε ότι υπάρχει αύριο απεργία της ΑΔΔΗ, 24 ώρες, θα είναι κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά θα γίνουν κανονικά τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Τώρα, Μαλία μου, επειδή είσαι ταυράκι εσύ.
1: Εγώ είμαι ταυράκι.
0: Και ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη έτσι ανησυχία σχετικά με τις αστρολογικές προβλέψεις και την ταύτιση των ζωδίων.
1: Πώς το λες, είναι ακριβώς δηλαδή.
0: Επειδή σε ξέρω εγώ τώρα, σε
1: ξυπνάω και κοιμάμαι με τα ζώδια. Εγώ,
0: γι' αυτό.
1: Εγώ βέβαια.
0: Επειδή σε έχω μάθει λοιπόν να παίξω και να κατωτά. Υπήρξε λοιπόν μια μελέτη επιστημονική, όπως καταλαβαίνεις. Δώσεις πολλές εισαγωγικών για να μην παρεξηγούμαστε. Δηλαδή, το κάθε ζώδιο με ποιον χαρακτήρα ελληνικού σίριαλ θα μπορούσε να ταυτιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν ο Ταύρος που είσαι εσύ, με ποιο πρόσωπο από ελληνικό σίριαλ είναι απόλυτα ταιριαστό.
2: Αν τα ζώδια ήταν χαρακτήρες από ελληνικές σειρές του Millennium. Ταύρος. Ζουμπουλία από το παραπέντε. Θέλει το φαΐ της, την ησυχία της και τις παραδόσεις της. Αν της πειράξεις το πρόγραμμα ή το χωριό, θα σε κυνηγάει μέχρι τα σέρας.
0: Θέλει το φαΐ της, την
1: μπράβο.
0: Ησυχία
1: ναι,
0: της
1: ναι.
0: Και να μην της πειράξεις το βελανίδι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτά θέλει.
1: Αυτά.
0: Είσαι η ζουμπουλία.
1: Είμαι
0: λοιπόν.
1: Η ζουμπουλία. Μια χαρά.
0: Τέλος.
1: Και το φαΐ μου αρέσει και το χωριό μου
0: τώρα.
1: Το λατρεύω. Μια χαρά. Ζουμπουλία. Εσύ.
0: Τι εγώ.
1: Εσύ τι είσαι.
0: Α, θες να μαθείς.
1: Βέβαια.
0: Είσαι και περίεργη.
1: Είμαι και περίεργη.
0: Άντε να δούμε λοιπόν και τα καρκινάκια τι είναι.
2: Αν τα ζώδια ήταν χαρακτήρες από ελληνικές σειρές του Millennium. Καρκίνος. Ασπασία από τον Dolce Vita. Το παράπονο προσωποποιημένο. Κλάμα, κατάρες, θα φαρμακωθώ, θα πάω σε μοναστήρι. Και μια μόνιμη αιμονή με την οικογένεια και τα τάματα.
1: Ακριβώς.
0: Μην το
1: αλλάξει τη σκαλέτα γιατί κοκκινίζει σαν τον μπαρμπούνι, κατεβάζει τη μουράκλα και αυτό. Σαν την Ασπασία.
0: Εγώ σαν την Ασπασία.
1: Όχι, κλάματα και αυτά δεν κάνει, αλλά θα το πεις με αυτό το τσαντί, την τζαντίλα αυτό. Μην το αλλάξει τη σκαλέτα, παιδιά. Αλήθεια σας το λέω. Το πρώτο καιρό που κάναμε κομπή ήταν και ο Τζόρτζ, ο Χουδαλά εδώ πέρα. Μια-δύο φορές είχε γίνει και δεν είχα καταλάβει. Έβγαινε έξω λοιπόν κατακόκκινο, τσαντισμένο. Λέω τι έπαθε, τι του κάναμε. Μου λέει του άλλαξε τη σκαλέτα. Φυσικά καταλαβαίνετε κάθε φορά που το αλλάζω τη σκαλέτα. Του ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
0: Ναι, παιδιά, πετάει μια συγγνώμη τώρα. Όχι ότι την απασχολεί και ιδιαίτερα.
1: Όχι, πια καθόλου.
0: Συνεχίζει και το κάνει. Πετάει μια συγγνώμη.
1: Έτσι,
0: και
1: μπράβο.
0: Λέει εντάξει, okay, πάμε παρακάτω.
1: Γιατί από τότε που λέει που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο.
0: Μπράβο. Έτσι. Μπράβο που τα λες και μόνη ναι. Σου. Καλημέρα στον αγαπητό. Καλή συνέχεια, φίλε. Καλημέρα και στον Θάνο. Στον Δημήτρη είναι και σήμερα εκατοντάδες τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Θωμά, να είσαι καλά. Θάνο για τον κύριο Δένδια τα είπαμε και νωρίτερα και για τις δηλώσεις που έκανε σχετικά με τον drone αλλά και το πολιτικό μήνυμα το οποίο έστειλε από το προσυνέδριο. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι φαίνεται, παιδιά, το επόμενο διάστημα μόνο για αυτά θα συζητάμε.
1: Ναι, τι να κάνουμε, αφού έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο.
0: Πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, πάμε σιγά σιγά για το τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, τώρα που μπαίνουμε στην εποχή του θερισμού. Πάρουμε και τα δρεπάνια
1: μας. Να είμαστε έτοιμοι.
0: Εδώ πέρα, να είμαστε έτοιμοι να θερίσουμε, παιδιά,
1: ναι.
0: Τα στάχια. Η μέρα σήμερα ήταν αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο. Έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή. And I love you so. Αλλά σαν σήμερα έφυγε και ένας τραγουδιστής που πραγματικά αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Ο Πέρι Κόμο. Τραγουδιστής, ηθοποιός, αλλά και τηλεοπτική προσωπικότητα. I tell them I don't know. Γνωστός για πολλά τραγούδια του, κυρίως για το It's Impossible. Αλλά εγώ αγαπώ αυτό και ήθελα μαζί με την Αμαλία να σας το αφιερώσουμε για να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα.

0: τελευταία, η Λάρισα, με 26 υποβιβάζονται η 13η και 14η ομάδα στον Ολυμπιακό. Πολύ δύσκολα, έως απίθανο είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε να παίξει αύριο το παιχνίδι των play-off με τον Παναθηναϊκό. Έχει τραυματιστεί στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να μην διεκδικεί πρωτάθλημα. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εν ώψη του αυριανού αγώνα με Παναθηναϊκό και το θέμα και για την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης κόντρα στον ΠΑΟΚ που δίνει την έξοδο στο Champions League. Μια που λέω για τον ΠΑΟΚ, για Κουμάκη Σάντες είναι κανονικά, προπονήθηκαν, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στην Αγγλία τέλος, Tottenham Leeds 1-1, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της Premier League. Η Tottenham έχει 38, είναι 17η, 18η η West Ham με 36. Η Tottenham είναι δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Τελευταίες αγωνιστικές στις δύο, η Tottenham θα παίξει εκτός με τη Chelsea και η Newcastle με τη West Ham. Και τελευταία αγωνιστική η Tottenham υποδέχεται την Everton. Είναι το τελευταίο της παιχνίδι που έχει πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα από την West Ham, που τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ μετά το χθεσινό 1-1 με τη Leeds.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Μέση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αβεβαιοκρίνεται το μέλλον της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να εξετάζει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, υποστήριξε ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η κατάρρευση των συνομιλιών έχει πυροδοτήσει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα $106 το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. Σύμφωνα με το Bloomberg, η κρίση στα ασθενά του Ορμούζ εκτοξεύει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και απειλεί τις καλοκαιρινές διακοπές. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Μελία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν εμπλακεί και σε άλλες ληστείες, ενώ εξετάζονται οι σχέσεις τριών εξ αυτών με άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Περισσότερα στο enikos.gr.

0: Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη κατά μελών φοιτητικής παράταξης, επενέδει αστυνομία. Συνελήφθησαν στα Χανιά δύο ανήλικα αγόρια 17 και 16 ετών, τα οποία φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε έναν ακόμη 20χρονο, αλλά και στους γονείς των ανήλικων. Μετεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στο Χαλάνδρη, στην άνοδο της Συγκρού, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας εν ώψη του Μουντιάλ κλήθηκε ο Νεϊμάρ από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Κάρλος Αντσελότη. Εκτός οι τραυματίες άσοι της Ρεάλ Μαδρίτης, Μιλιτάο και Ροντρίγκο. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμινοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Βασιλόπουλε, δεν μου λες, το τραγούδι αυτό το έβαλες για να προαναγγείλεις την εμφάνιση Δελατόλα? Τι πράγματα είναι αυτά? Εμένα δεν μου έχεις βάλει ποτέ ένα τέτοιο τραγούδι ρυθμικό να μπω χορεύοντας το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί. Τόση ώρα μου απαντάει και δεν ακούγεται, τον τιμωρεί ο Θεός. Γιατί δεν τον ακούμε? Τι έχεις κάνει? Δεν σε ακούμε, Αντώνη.

0: έχουμε Αντώνη Πιλατόλα. Πω, μιλάμε στέρεο, Dolby Surround. Μιλάμε τέτοιο ήχο.
1: Είχαμε
0: καιρό να έχουμε.
1: Ήχο ή φωνάρα να λες.
0: Φωνάρα, μιλάμε.
1: Τώρα αυτό ο Βασιλόπουλος, κάτι γίνεται, κάτι με παρακολουθεί. Γιατί πριν είχα μια έντονη, τέλος πάντων, πάντα με την ευπρέπεια που με διακρίνει. Λογομαχία με έναν υπουργό που γράψαμε κάτι και του λέω ξύδι. Ξύδι. Ή πάρε μπαλσάμικο, λέω αυτό που βάζουμε παλιά στι σαλάτε με τα αυγό.
0: Μπαλσάμικο, του προτείνει και γκουρμέ.
1: Εσύ του λέω.
0: Γκουρμέ
1: λύση. Δεν παίρνετε ποτέ τηλέφωνο, άμα γράψουν μια καλή κουβέντα. Μόλι κάνει κριτική, να του παρουσιάζονται.
0: Πάντα.
1: Το άλλο το θεωρούν αυτονόητο. Όλοι.
0: Ότι του το χρωστά.
1: Όλοι. Από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο αρχηγό. Και από τον βουλευτή μέχρι τον ένα. Από τον επιχειρηματία που είναι φίλος, που άμα τα γράφεις θετικά για την ανάπτυξη, λένε τι ωραία. Και άμα πας γράφεις μια κουβέντα, γιατί το έγραψες. Έλα ρε, αλήθεια. Γιατί το έγραψα. Και το θέλω να μην γράφω με τίποτα. Να τα κλείσουμε. Λοιπόν, μπράβο Βασιλόπουλε. Κατάφερες και με.
0: Τον αποφόρτησες. Τον αποφόρτησες. Από το κακό τηλεφώνημα. Τι γίνεται, Αντώνη? Τι γίνεται? Ακούγεται πολύ πιο έντονα κάθε μέρα που περνάει το φθινόπωρο για εκλογές.
1: Εκλογές, ναι. Κοίτα, εγώ θα σε πάω όμως πριν από αυτό, θα απαντήσω γι' αυτό, αν μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν ο Μητσοτάκης θα απαντήσει. Αλλά θα σου πω σε ένα θέμα που πρέπει, νομίζω, είναι θέμα, το μεγαλύτερο θέμα της εγχώριας επικαιρότητας. Και αφορά τις ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Είναι αλήθεια ότι αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, από τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες, απλό κόσμο. Αφορά χιλιάδες ανθρώπους που το περίμεναν και βέβαια είναι μια κατεύθυνση, γιατί περιμένουν, για να γνωρίζει και ο κόσμος που δεν ξέρει, τα ειδικά χωροταξικά στα νησιά και στις περιοχές, τα οποία δεν έχουν τελειώσει ακόμα και είναι αλήθεια έχουν αργήσει, αλλά δίνει μια κατεύθυνση. Προσπάθησαν, είναι αλήθεια, να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, στο περιβάλλον και τις ανάγκες που χρειάζονται για να κτίσει κανείς κλπ. Εγώ θέλω να πω ότι όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός, γιατί είναι και οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο τα δέντρα και τα πουλιά.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι άνθρωποι που ζουν σε νησιά μικρά, σε περιοχές που είναι δύσβατες, είτε αφορά την νησιώτικη χώρα είτε αλλού, και θέλουν να ασκήσουν μια δραστηριότητα, θέλουν να νοικιάζουν τα σπίτια που φτιάχνουν με κόπο κτλ. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη αυτό. Σε όλο αυτό το τρίπτυχο ανάπτυξη, περιβάλλον κλπ. Δεν είναι γενικός μόνο. Νομίζω γίνεται μια προσπάθεια και για να προστατευτούν τα νησιά. Κάποια νησιά που είναι πια στο όριο της φέρουσας λεγόμενης ικανότητας. Αυτό το βρίσκω θετικό.
0: Όπως για παράδειγμα τα πολύ τουριστικά νησιά.
1: Τα πολύ τουριστικά. Ναι. Τώρα πρέπει να είσαι πολλοδόμος ο Δοξιάδης για να καταλάβεις ότι η Σαντορίνη δεν μπορεί να χτιστεί άλλο. Α γκρεμίσει. Καταρχήν ας φτιάξουν ένα λιμάνι που δεν έχουν φτιάξει ένα λιμάνι.
0: Δεν έχει λιμάνι.
1: Λοιπόν, να το πω αυτό που δεν έχω να πω και 30 χρόνια στην Σαντορίνη.
0: Που είναι και το πιο τουριστικό νησί.
1: Το πιο τουριστικό
0: Ελλάδα.
1: Νησί. Εγώ πέρασα μια μέρα, έχω να πάω 30 χρόνια στην Σαντορίνη. Ακριβώς και παραπάνω. Λοιπόν, όταν, για να καταλάβει ο κόσμος τώρα γιατί, τι βήματα ακόμα πρέπει να γίνουν. Εάν συμβεί κάτι στο λιμάνι της Σαντορίνης και δεν μπορεί να πάει πλοίο, δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. Να πας κάπου, να ένα μόλος, κάτι πουθενά. Πρέπει να βγουν με τις βάρκες όταν βγαίναν, όπως βγαίναν στη δεκαετία του 60 και του.
0: Στις ελληνικές ταινίες που βλέπαμε.
1: Το λιμάνι έχει πέσει κάτω 5 φορές, δεν το έχουν φτιάξει. Έχω ακούσει όλους τους τελευταίους υπουργούς του ναυτιλίας και του πεχοδέου τι θα κάνουν και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιοχές που πράγματι ο χωρισμός είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ πάνε, εγώ δεν έχω πάει, στην Βενετία και στο εκεί πως λέγεται Αμάλφι και λοιπά, και λένε stop, δεν θέλουμε άλλους. Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν, οι υποδομές δεν υπάρχουν.
0: Ναι, και σε ορισμένα μέρη στην Ισπανία συμβαίνει αυτό με τον υπερτουρισμό.
1: Υπερτουρισμό. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα της επικαιρότητας. Τώρα για τις εκλογές. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα χθες, αν κάποιοι φίλοι δεν τα άκουσαν, ότι ο Μητσοτάκης το γύρισε από 70% να πάμε στο τέλος, το πήγε ανάποδα, 70% το φθινόπωρο, 30% αν συμβεί κάτι να πάει την άνοιξη. Νομίζω και εγώ ότι περιμένει να δει πώς θα πάνε οι δημοσκοπήσεις σε 2-3 άλλα ζητήματα του καλοκαιριού και θα προκηρύξει εκλογές εκεί αρχές
0: Οκτώβρη. Ναι, και αν θα έχουμε και ήρεμο καλοκαίρι, γιατί αν έχουμε ένα καλοκαίρι που είναι με φωτιές και με προβλήματα. Ναι, ζορίζει το πράγμα.
1: Θα πάει αργότερα. Ναι. Υπάρχει ένας ισχυρισμός, θα το πω αν μου επιτρέπεις, ναι, εδώ, ναι. Το οποίο λέγεται από το Μητσοτάκη το περιβάλλον. Τώρα δεν θέλω να πάρω και όρκο. Το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον. Λέει, ας πούμε, όταν εδώ πολιτικά, όταν εγώ πάω στη ΔΕΘ και δώσω ένα πακέτο χίδη, ένα δι, ενάμιση, δύο, τρία, πέντε, όσα μας έχουν πάρει για να τα ξαναπιστρέψουν. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, πότε θα του πράξω πολιτικά, τον Απριλίο. Εδώ σε ένα μήνα το ξεχνάει ο άλλος, γιατί έχει η άλλη ανάγκη, το έχει καλύψει ήδη.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η χώρα σε ένα βαθμό έχει, θα μπει, ήδη έχει μπει. Το έλεγες και χθες σε μια προεκλογική τροχιά. Άμα είναι τότε, από το Σεπτέμβρη μέχρι το Απρίλιο, να είμαστε προεκλογικά. Αν έχει γίνει κάτι που σε κάποιους τομείς έχει γίνει, να μην είμαστε μηδενιστές, δεν θα γίνει τίποτα στην πορεία. Οπότε πάμε και να τελειώνουμε και δεν θα τελειώσουμε και εύκολα.
0: Θα χρειαστεί ίσως και δεύτερη κάλπη. Είναι πιθανό να χρειαστεί και δεύτερη κάλπη.
1: Πιθανό. Τώρα, τα στοιχήματα για το τι θα συμβεί μετά τη δεύτερη κάλπη, καλύτερα να μην μπαίνουν ακόμα.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Εγώ τα αποφεύγω.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για μετά τις εκλογές.
1: Έτσι.
0: Ο Αντώνης έχει κάνει πολλές εκλογές στο πολιτικό ρεπορτάζ, όπως και εγώ, και ξέρουμε ότι μετά τις εκλογές ο χάρτης είναι διαφορετικός.
1: Έτσι. Και επίσης, για να το κλείσουμε, για να πάμε στους ανθρώπους που μας περιμένουν, υπάρχει μια λάθος τακτική. Απίσης τώρα εσύ τη συνειδητοποιείς, ένα δημοσιογράφοι είμαστε, σχολιάζουμε τη Νέα Δημοκρατία στα στελέχη, την οποία νομίζω ο Σανούπου θα την κόψουν. Μιλάνε για δεύτερες κάλπες. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή.
0: Έτσι.
1: Μία Κυριακή μετρίες. Τώρα, άμα αρχίσει και λες δεύτερη τι θα κάνω, θα φας ένα φάπα προς τα κάτω που θα ψάχνεσαι.
0: Ναι, γιατί αν απελευθερώνεις κάποιους με την ιδέα της δεύτερης Κυριακής, την πρώτη μπορεί να πετάξει το πουλάκι.
1: Θα πάρεις το μήνυμα.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi, για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα. Χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Κύριε Μανιάτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου και στον κύριο Δελατόλα την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Τώρα πέσαμε, Νίκο, στον κατάλληλο άνθρωπο, λίγο να τον βγάλω από τα καθήκοντα, ας πούμε, και το πλαίσιο που έχει στην Ευρωβουλία, τον βάλω κάτι πιο ευρύτερο που ξέρει. Και ήθελα να τον ρωτήσω, εάν ο κάθετος διάδρομος, όπως λέγεται, οι συμφωνίες που έχουν γίνει με την εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν αφορά την Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες, που είναι θετική εξέλιξη ο κάθετος διάδρομος, αν αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες και αν υπάρχει μέσω αυτού μια προοπτική που θα μας βοηθήσει όχι μόνο ενεργειακά αλλά και την Ευρώπη. Δεν το έχω αυτό. Αν συμβαίνει, αν είναι σε εξέλιξη, αν θέλουν οι ευρωπαϊκές χώρες να μπουν σε αυτήν την συμφωνία.
2: Θα σας πω, καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι ο κάθετος διάδρομος, τον οποίο ξεκινήσαμε το 2014, κάθετος διάδρομος γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, όταν υπέγραψα εγώ ως τότε Υπουργός της Ελλάδος, μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό μου και τον Ρουμάνο ομολογό μου, την σύγκληση των τριών χωρών να συγκροτήσουμε τον κάθετο διάδρομο. Από τότε πέρασαν 12 χρόνια περίπου και σήμερα ένα μεγάλο μέρος του κάθετου διαδρόμου είναι πια πράξη. Δηλαδή έχουν υλοποιηθεί όλες τις υποδομές. Έχει γίνει το εφεσαριό της Αλεξανδρούπολης, έχει γίνει ο ελληνοβουλγαρικός ο IGB και συνεχίζουμε προς τα πάνω. Άρα απαντώντας στην ερώτησή σας, να πω ότι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή προοπτική για την Ελλάδα, για γεωπολιτική της αναβάθμιση και ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να βρει εναλλακτικές διόδους τροφοδοσίας με φυσικό αέριο όλων των Ανατολικών Βαλκανίων, θα έλεγα, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διότι προσφέρουμε εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας. Σας θυμίζω ότι ο αγωγός αυτός σχεδιάζεται να φτάσει μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά προς την Ουγγαρία. Άρα είναι ένα πολύ θετικό, μια πολύ θετική εξέλιξη. Έκανε 12 χρόνια να ξεκινήσει, αλλά θεωρώ πολύ θετικό το ότι ξεπεράστηκαν οι τελευταίες δυσκολίες. Εδώ να σημειώσω ότι ήταν θετική η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους υπουργούς πριν λίγους μήνες στην Ουάσιγκτον, ουσιαστικά τους είπαν λίστα τα ρυθμιστικά προβλήματα που έχετε, γιατί από πλευράς υποδομών, αγωγών, ο αγωγός είναι ήδη έτοιμος, άρα θετικό μήνυμα.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει τις προτεραιότητες της Ευρώπης σε σχέση με την ενέργεια. Θέλω να πω, γίνονται σοβαρές προσπάθειες, κύριε Μανιάτη, για να αποκτήσει η Ευρώπη μια σχετική ανεξαρτησία?
2: Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Η Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια προωθούσε την πράσινη μετάβαση, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιωλικά κλπ. Πρώτον, ως μια λογική κλιματικής αντιμετώπισης και δεύτερον, σε μια λογική απεξάρτησης. Αυτή η προσπάθεια, πρέπει να σας πω ότι τους τελευταίους μήνες έχει πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή, έγινε απόλυτη συνείδηση ότι μόνο εάν έχουμε τις δικές μας, την δική μας, την γηγενή, την ευρωπαϊκή παραγωγή ενέργεια, ηλεκτρισμού, για να μην είναι ακριβής, ηλεκτρισμού, κυρίως πράσινο ηλεκτρισμού, δηλαδή φωτοβολταϊκά και αιωλικά, μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις εξαρτήσεις που έχουμε. Ο κόλπος είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση του πόσο είμαστε εξαρτημένοι. Βέβαια εδώ να πούμε ότι η Κίνα και η Ινδία είναι πιο εξαρτημένες, ειδικά στα θέματα του φυσικού αέριου από την Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά το πρόβλημα υπάρχει. Το ζήτημα το οποίο έχει τεθεί πια είναι πόσο γρήγορα θα προχωρήσουμε σε αυτή την πράσινη μετάβαση. Και βεβαίως πάντα υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Γιατί αν με μία λέξη μπορούσε να πει κανείς που θέλει να πάει η Ευρώπη θέλει να πάει στην λεγόμενη στρατηγική αυτονομία. Δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο να στηριχτούμε στα δικά μας πόδια, στα δικά μας χέρια, στα δικά μας μυαλά.
0: Η Ρωσία έχει εποφεληθεί από τον πόλεμο.
2: Απολύτως.
0: Στη Μέση. Έχει εποφεληθεί.
2: Έχει.
0: Ποια είναι η εικόνα δηλαδή αυτή τη στιγμή των ενεργειακών σχέσεων Ευρώπης-Ρωσίας?
2: Να θα σας πω, η σχέση είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το χαμηλότερο ιστορικά των τελευταίων δεκαετιών. Όμως η Ρωσία συνεχίζει να τροφοδοτεί κυρίως με υγροποιημένο φυσικό αέριο, με LNG την Ευρώπη, όπως μας τροφοδοτεί και η Νορβηγία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγο αέριο έρχεται μέσω αγωγών, αλλά ξέρετε, έχει ανοίξει πάλι μια συζήτηση μήπως πρέπει να ξαναδούμε τις σχέσεις μας, ως Ευρώπη εννοώ, τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Δηλαδή, προχθές ο Φιλανδός Πρωθυπουργός είπε να συζητήσουμε με τη Ρωσία. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι μια τέτοια συζήτηση θα βρει απέναντι και σκληρά απέναντι όλες τις χώρες, τις Βαλτικές, τις χώρες που συνορεύουν την Πολωνία κλπ. Είναι αυτό το γνωστό σύνθετο puzzle που πρέπει κάθε φορά να λύνει η Ευρώπη προκειμένου να παίρνει κάποιες αποφάσεις.
1: Α, για τώρα βρήκα ευκαιρία να ρωτήσω το εξής. Είπατε με τη Ρωσία. Θεωρείται από κάποιους ότι ο τρόπος που χειρίζεται τη Μόσχα ο Μητσοτάκης, πέρα από τη στάση του στο Ουκρανικό, και μάλιστα με αφορμή αυτό, είναι κόψαμε πλήρως τους δεσμούς με την Ρωσία. Και μάλιστα σε επίπεδο πολύ κακό και διπλωματικά κλπ. Δεν ξέρω αυτό αν ήταν αναπόφευκτο, αλλά θα μπορούσε να ήταν να οι σχέσεις να είχαν κατηθεί σε ένα επίπεδο που τουλάχιστον υπήρχαν πολλά χρόνια πριν. Και για λόγους ισορροπίας, γεωπολιτικής κλπ. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή αυτό το κλίμα να αλλάξει, να γίνει μια σταδιακή αποκατάσταση?
2: Να διευκρινίσουμε το εξής. Η Ελλάδα πολύ ορθά, ορθότατα, όπως όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, σταθήκαμε στο πλευρό της Ουκρανίας, η οποία δέχθηκε μια παράνομη, ανέτια επίθεση και εισβολή στο εδαφός της, πολύ περισσότερο που εμείς έχουμε το θέμα της Κύπρου, αλλά και τις απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία. Δεν υπήρχε περίπτωση να συμπεριφερθεί διαφορετικά η Ελλάδα. Και πολύ ορθά συμπεριφερθήκαμε σε σχέση με την Ουκρανία. Σε σχέση με την Ρωσία αυτή καθ' αυτή που με ρωτάτε, θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια κάπως διαφορετική προσέγγιση στη λογική των πιο ήρεμων σχέσεων με μια χώρα με την οποία ακόμη και σήμερα
1: το έκαναν και άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό.
2: Ορίστε.
1: Το έκαναν και άλλες χώρες.
2: Ναι, βεβαίως το έκαναν και άλλες χώρες. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία στρατηγικά πρέπει πάντα να έχει σχέσεις με όλους και ποτέ να μην αποκλείει κανέναν. Πάντα βέβαια κρατώντας σταθερά τις αρχές της για το διεθνές δίκαιο, την διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τις αρχές της ισονομίας που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ ότι μπορεί πάντα να υπάρχει ένα περιθώριο μεγαλύτερης ευελιξίας της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Προφανώς η σημερινή μας συζήτηση δεν μπορεί να μπει στα βαθιά νερά μιας τέτοιας προσέγγισης, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες με μεγαλύτερη ευελιξία αντιμετώπισαν αυτά τα προβλήματα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύριε Μανιάτη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά για ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα αυτή τη φορά.
2: Υποθέτω τη εσωτερική επικαιρότητα.
0: Ναι. Ευχαριστώ.
2: Εντάξει. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη με αυξημένη προστασία για κορεσμένες και ευαίσθητες περιοχές, αλλά και στροφή επενδύσεων προς μη επιβαρημένους προορισμούς, φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάστηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια, αντί για 5, που ζητούσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Με ψηφιακό φάκελο κάθε ακίνητο τον Ιούνιο, ολοκληρώνεται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα ΜΙΔΑ, διασταυρώσεις για εισοδήματα, φόρους, μεταβιβάσεις, αλλά και επιδοτήσεις. Άθικτο στο Ζεμενό Βιωτίας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ληστείας στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φτιώτιδας. Ιστορικό χαμηλό για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου κατέγραψε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, λέει το 72% των ερωτηθέντων. Οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν θα λυγίσουν, ανέφερε ο Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσω να ασχολούμαι μαζί τους ώσπου να καταλήξουν σε συμφωνία, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Μπάριο All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
10: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Ναι, ναι. Κύριε Μανιάτη,
13: μου επιτρέπετε, κύριε Χρυσόστομο, κύριε Βελετόλα, εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πριν πούμε στα δικά μας τα εσωτερικά για ένα ζήτημα που σχετίζεται και με τη δουλειά μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς πριν τρεις μέρες οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση, ο πρόεδρος Ερντογάν, ετοιμάζεται να κάνει νόμο
14: για τα 6 μίλια του γαλάζια πατρίδα.
13: Τη γαλάζια πατρίδα. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ζητούμε ευθέως, σε περίπτωση που αυτός ο νόμος, αυτό το σχέδιο, το κάνουν εισήγηση κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν και αυτά τα πρόσωπα, να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σας πω, είναι η πρώτη φορά που ευθέως, θεσμικό όργανο, εμείς ως ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και εγώ μάλιστα και ως αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών που είμαι αρμόδιος για τα διεθνή. Άρα έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα ότι εμείς υπογράψουμε αυτή την ερώτηση. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό αυτό στην Τουρκία, είμαι βέβαιος το είδατε κι εσείς και η Μιλιέτη και μια σειρά από εφημερίδες αντέδρασαν έντονα και ενοχλημένοι. Τι είναι αυτά που προσπαθείτε να κάνετε? Θέλω πάντως να πω το εξής, ότι με δεδομένο ότι εμείς από το 2011 με βάση το διεθνές δίκαιο έχουμε προσδιορίσει ποια είναι η ελληνική ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα, αυτό που προσπαθεί ή λένε ότι λέει το Bloomberg, άρα έχει μια σοβαρή αξιοπιστία, ότι προσπαθεί να κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν, πρέπει να βρει απέναντί του όχι μόνο εμάς, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να βρει και την ελληνική κυβέρνηση στα Συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας και βεβαίως στο Συμβούλιο Κορυφής με τον κύριο Πρωθυπουργό.
15: Γιατί δεν τη βρίσκει, δεν το βλέπει και την πιθανό να αντιδράσει και η κυβέρνηση ήδη?
13: Δεν έχω δει καμία ανακοίνωση επίσημη. Χθες και προχθές είχαν συμβούλια και Συμβούλιο Εξωτερικών και Συμβούλιο Άμυνας. Είχαν οι δύο Έλληνες υπουργοί, οι αρμόδιοι. Δεν είδα κάποια καταγγελία, δήλωση. Εμείς καταθέσαμε αίτημα στην Κάγια Κάλλας, τον είπατε εκπρόσωπο, και της λέμε, κοίταξε, εάν αυτά που δημοσιεύονται, καταρχήν την ρωτήσαμε αν το ξέρει. Εάν το ξέρεις, τι προτίθεσαι να πράξεις? Εάν εν τη αυτή περιπτώσει προχωρήσει, θέλουμε κυρώσεις. Η έννοια των κυρώσεων εκ μέρους της Ευρώπης σε βάρος Τούρκων αξιωματούχων, πρέπει να σας πω πως πονάει πάρα πολύ.
15: Πονάει, όπως... θα εισακουστείτε?
13: Θα το δούμε. Να σας πω κάτι. Οι σοσιαλιστές είμαστε μαζί. 136 ευρωβουλευτές.
15: Τα συμφέροντα στην Ευρώπη των χωρών με την Τουρκία είναι πολύ δεμένα και σε ψηλά.
13: Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Κόμματος, του EPP, που είναι το πρώτο κόμμα. Εάν το Λαϊκό Κόμμα μας βοηθήσει.
15: Το πρόβλημα, κύριε Μανιάτη, είναι της χώρας. Δεν είναι των κομμάτων.
13: Παρακαλώ.
15: Αλλά οι χώρες, όπως έχουμε εμείς το πρόβλημα αυτό, αν συμβεί κάτι, οι χώρες οι ευρωπαϊκές, τα ξέρετε πολύ πιο καλά από εμάς, έχουν πολύ ισχυρά συμφέροντα με την Τουρκία και αυτό είναι πολύ καλό που ζητάτε.
13: Το ακούω αυτό που μου λέτε. Θα σας πω ένα πολύ σοβαρό αντεπιχείρημα. Κάθε χρόνο η Ευρώπη καταθέτει την έκθεσή της για την Τουρκία και για άλλα κράτη-μέλη. Την έκθεση αυτή την προετοιμάζει και την υπογράφει ο Νάτσο, ο Ισπανός σοσιαλιστής, συνάδελφος και φίλος. Εμείς καταφέραμε και περάσαμε στην τελευταία έκθεση, πριν λίγες εβδομάδες πέρασε, καθαρή διατύπωση ότι η Τουρκία δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει ευθέως το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, και τότε υποχρεώνεται, βλέπετε, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αρχίζει να λέει τι είναι αυτά που αναφέρει το Ευρωκοινοβούλιο.
15: Δεν τα λαμβάνει υπόψη η Τουρκία αυτά.
13: Όχι,
15: δεν είναι και πρώτη φορά.
13: Τα λαμβάνει και τα παραλαμβάνει. Και γι' αυτό
15: τι αντιδρά... αποτέλεσμα έχουν. Καλά κάνετε εσείς.
13: Έχει αποτέλεσμα. Γιατί η Τουρκία, αν σα πω ποιο είναι το μεγάλο τη πρόβλημα αυτόν τον καιρό. Αυτόν τον καιρό το μεγάλο τη πρόβλημα είναι εποφθαλμία τα μεγάλα κονδύλια τη άμυνα που πρόκειται να επενδυθούν στην Ευρώπη και θέλει να συμμετέχουν οι τουρκικέ αμυντικέ βιομηχανίε. Σε αυτό το θέμα πρέπει να σα πω. Εμείς έχουμε λάβει πρόνοια, εγώ ήμουν εισηγητής του καινούριου κανονισμού που πέρασε ήδη, ο κανονισμός EDIP. Για να συμμετάσχει τουρκική εταιρεία στην παραγωγή ευρωπαϊκού αμυντικού εξοπλισμού πρέπει να περάσει από 300 φίλτρα. Και γι' αυτό αρνούνται να συμμετάσχουν.
14: Λοιπόν, τον φάγατε το χρόνο των πολιτικών ερωτημάτων.
13: Νομίζω ότι είναι πιο
14: σημαντικό. Έτσι είναι ο έμπειρος συνομιλητής, έτσι είναι. Ξέρει να ροκανίζει το χρόνο και να σε πάει εκεί που θέλει.
13: Δεν σας ροκάνισα.
14: Πάντως η πρωτοβουλία του Πασόκ, και γι' αυτό δεν σας διέκοψα εγώ καθόλου, η πρωτοβουλία του Πασόκ στην Ευρωβουλή και η δική σας είναι εξαιρετική. Και συγχαρητήρια και μακάρι να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα. Τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται στη σκηνή? Σας ανησυχεί το κόμμα Τσίπρα? Ήδη είδαμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις, βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσον είναι δεοντολογικό οι δημοσκοπήσεις να μετρούν κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί, είδαμε πάντως να βγάζουν δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, έστω και βραχία κεφαλή πάνω από το Πασόκ.
13: Αν μπορώ συνοπτικά να τοποθετηθώ στο ερώτημά σας, παρατήρηση πρώτη. Χαίρεται πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να βγάζουν ή να οθούν για να βγει πιο μπροστά από το Πασόκ ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος...
14: αυτό γιατί το λέτε αυτό, από πού προκύπτει αυτό?
13: Αφήστε με να σας...
15: να μας εξηγήσετε το
13: οθούν. Τον κύριο Τσίπρα τον έχει κερδίσει 5-6 φορές ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρεί ότι είναι του χεριού του, σε αντίθεση με το Πασόκ, το οποίο το Πασόκ είναι πολύ πιο σκληρός αντίπαλος και το Πασόκ λέει ευθέως.
14: Πώς είναι πιο σκληρός αντίπαλος, αφού έβγαινε πίσω από τον Τσίπρα μέχρι τώρα?
13: Πότε έβγαινε?
14: Στις προηγούμενες εκλογές.
13: Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, όπως ξέρετε υπάρχει η πρόθεση ψήφου και υπάρχει και η εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου εγώ ομολογώ ότι δεν ξέρω ποιος είναι ο αλγόριθμος με τον οποίο γίνονται κατανομές, κυρίως για κόμματα ανύπαρκτα. Και αν μου επιτρέπετε ένα καθαρά πολιτικό
15: σχόλιο
13: για την προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα, ακούστε. Και ο Τσίπρας δημοσίευσε ένα βιβλίο, την Ιθάκη. Έμεινε τίποτε. Φοβάμαι ότι δεν έμεινε τίποτε παρά μόνο ότι αγνώρισε τους 100-150 υπουργούς και συντρόφους του που ήταν μαζί του και τους είχε επιλέξει ο ίδιος.
15: Αλλά έκανε μια εκδήλωση χθες με 2.500 άτομα.
13: Περιμένετε, θα σας πω τώρα. Η χθεσινή εκδήλωση. Ποια ήταν εκδήλωση? Προηγήθηκε το περίφημο δεύτερο κείμενο. Μανιφέστο. Σας έχει μείνει εσάς στο μυαλό, κύριε Δελατόλη, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Τι ακριβώς λέει αυτό το μανιφέστο? Όχι. Τι έχει μείνει?
15: Κάτι μου μείνει εμένα το βγάλα, αλλά δεν έχει σημασία.
13: Τώρα, έχει μείνει το εξής, ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να επανέλθει, πρώτον, μη κάνοντας μια έντιμη αυτοκριτική του παρελθόντος του, και κυρίως μη προτείνοντας για το μέλλον απολύτως τίποτα.
15: Ωραία, εσείς τι κάνετε με το θέμα? Γιατί εκεί που προτείνει, λέγατε ότι θα πάτε πρώτοι με ένα ψήφο διαφορά έστω, τώρα θα γίνει εμφύλιος με τον Τσίπρα.
13: Να σας πω κάτι. Οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε πολύ καλά, και έγινε και στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Οι διαφορές που έδιναν ήταν τεράστιες και οι διαφορές ήταν εντελώς διαφορετικές. Όπως ξέρετε, υπάρχει στην κοινωνία μία έντονη αμφισβήτηση όταν σε ρωτούν πώς θα απαντήσεις. Άρα κρατήστε γενικά μικρό καλάθι και κρατήστε παρακαλώ στο μυαλό σας το εξής.
15: Ευχαριστούμε για τις συμβουλές, κύριε αγαπημένο Μανιάτη.
13: Αντώνη, ακούστε κύριε.
15: Τώρα μου λες, ρε Γιάννη.
13: Τι θέλω να πω.
15: Πέτυχες δύο τύπους που τα έχουν φάει στη
13: Μποτή.
15: Λοιπόν, πάντως ευχαριστούμε πολύ. Πάντα μαζί σου η κουβέντα είναι εξαιρετική και ενδιαφέρουσα και για τα ευρωπαϊκά, για τα ενεργειακά.
13: Για το Πασόκ ότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει ηγεσία και σας βεβαιώνω ότι το βράδυ των εκλογών σας ζητώ να με καλέσετε να συζητήσουμε.
14: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Καλημέρα Υπουργέ. Καλημέρα.
15: Υπουργέ, για χαρά.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
16: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
17: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
16: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
17: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
18: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
20: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
19: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
20: Ποιος Ανδρέας?
19: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
20: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
19: Τι εννοείς?
20: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
19: Ναι.
20: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
21: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
17: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
21: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
17: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
21: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
20: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
22: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
20: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
22: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
17: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
22: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
17: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
16: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
23: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
24: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
23: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
24: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
23: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
24: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
23: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
24: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
23: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
24: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
23: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
24: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Θα ξεκινήσω με τον χρόνο των εκλογών και την έντονη συζήτηση που βλέπω να έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες, με δημοσιεύματα, μάλιστα αρκετά δημοσιεύματα, να μιλούν για το φθινόπωρο και ορισμένα εξ αυτών και για την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας εκτίμηση, ποιος είναι ο καλύτερος χρόνος για να προσφύγει η Νέα Δημοκρατία στις κάλπες.
1: Κοιτάξτε, θα σας το πω ειλικρινά, δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει και δεν μπορεί να αποφασίσει τώρα για τον Οκτώβριο, για να είμαστε ειλικρινείς.
14: Ναι, γιατί πολλά... στην πολιτική όσα φέρνει έτσι η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος.
1: Έτσι, και έχουμε δει διάφορα καλοκαίρια στο παρελθόν, όπου είχαμε μεγάλες ανατροπές, θυμάστε, το Μάτι, πυρκαγιές, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κτλ. Κατά συνέπεια, εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει με μια ατζέντα τετραετίας στη ΔΕΘ, όπου θα περιγράψει γιατί η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει τρίτη αυτοδύναμη φυτεία, θα μετρήσει, θέλω να σας είμαι ειλικρινής, θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Σε κάθε περίπτωση, οποτεδήποτε γίνουν οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλάει για πρόωρες εκλογές, με την έννοια ότι είτε πριν τα Χριστούγεννα είτε λίγο μετά τα Χριστούγεννα, πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα.
14: Τώρα πείτε μου, σας παρακαλώ, η αίσθηση που έχετε είναι ότι το πεδίο στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές θα είναι η οικονομία ή θα είναι ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές και γενικώς οι σκανδαλώδεις υποθέσεις του τελευταίου διαστήματος.
15: Ναι. Και να προσθέσω ναι, κύριε Κερίδη, σε αυτό που λέει ο Νίκος, το εξής: χθες για πρώτη φορά είδα ενδιαφέρον στον Γκάλοπ της Άλκο για τον
14: ΑΛΦΑ. Ναι, το είδα και εγώ.
15: Ότι τα θέματα κράτους δικαίου κλπ. Είναι πάνω ακόμα και από την οικονομία. Τουλάχιστον από τη συγκυρία που φαίνεται οι πολίτες.
14: Με
15: αυτά που ακούω επηρεάζονται, έτσι, και θέλουν πιο καθαροτοπίο.
1: Καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα. Δεν τον άκουσα πριν και νόμιζα.
15: Εγώ είμαι εδώ. Είμαι εδώ.
1: Ναι, προφανώς. Όπως πάντα, λοιπόν, κοιτάξτε, πάντοτε είναι η οικονομία και πάντοτε είναι η τσέπη του ψηφοφόρου και ο άμεσος οικονομικός αντίκτυπος. Νομίζω εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με την ακρίβεια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, μας το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, μας το λέει η κοινή εμπειρία ολωνών μας, ότι και τα πράγματα δεν νομίζω ότι θα πάνε καλύτερα, με την έννοια ότι η κρίση στον κόλπο συνεχίζεται, δεν βλέπω εύκολη λύση εκεί και ήδη βλέπετε ένα κύμα διεθνώς ακρίβειας παντού και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Τώρα, δεν ξέρω για τα ζητήματα αυτά τα επαναμαζόμενα του κράτους δικαίου. Δεν πρωταγωνίστηκαν το 23, παρόλο που ήταν γνωστά τότε και οι υποκλοπές. Είχαν συμβεί το καλοκαίρι του 22, η γνωστή υπόθεση που μας ταλαιπωρεί έκτοτε, και τα Τέμπη και διάφορα τέτοια. Τώρα, εάν καταφέρει η αντιπολίτευση αυτή τη φορά να τα προβάλλει καλύτερα και περισσότερο, είναι κάτι που απομένει να φανεί. Αλλά ναι, δεν τώρα νομίζω. Mm-hmm. Ναι.
15: Τώρα κοιτάξτε, λέμε ότι η επιπτώση από τον πόλεμο στην οικονομία, και λένε και αυτοί που τα παρακολουθούν πιο στενά.
1: Αυτό που κάνουν, είναι, κύριε Δελατόλα, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι συνδέονται τα δύο. Δηλαδή την ώρα που ο κόσμος πιέζεται, mm-hmm, ενδεχομένως εκεί είναι το ζήτημα, την ώρα που ο κόσμος πιέζεται οικονομικά, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία καλλιεργείται κάποιον οι οποίοι πλουτίζουν, να πούμε. Έτσι δεν είναι? Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
15: Δυστυχώς συμβαίνει και είναι και επικίνδυνο και είναι και απαράδεκτο. Θα πω όμως το εξής, ότι αν οι επιπτώσεις για τον πόλεμο στην οικονομία και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις είναι μπροστά, υπάρχει μια άποψη που λέει ότι Γι' αυτό ίσως ο Μητσοτάκης, αν το έχει αποφασίσει, θα πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο, διότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για αυτές τις κοινωνικές τάξεις. Και σου λέει τώρα πώς θα τα βγάλω πέρα και πολιτικά, αλλά και στην ουσία της.
1: Γι' αυτό και γίνεται αυτή η συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό το πουλί πέταξε έπρεπε να είχαν ήδη γίνει, υπό μία έννοια. Διότι πραγματικά. Και εδώ βλέπω την αμεριμνησία της αντιπολίτευσης και εντυπωσιάζομαι, η οποία μιλάει για τετραήμερη εργασία, μιλάει για το πώς θα ξοδέψουμε τα χρήματα και γενικά δεν φαίνεται να κατανοεί πραγματικά τις τεράστιες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Στα λοιπάσματα, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, σε όλη την αλυσίδα.
14: Τώρα, δεχθήκατε επίθεση από το ΠΑΣΟΚ και από τον εκπρόσωπό του, διότι σε μία πρόσφατη συνομιλία σας με την κυρία Γιανακοπούλου, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, της είπατε όταν λες ψέματα σε μένα να μην με κοιτάζεις στα μάτια, να κοιτάζεις κάτω. Και θεωρήθηκε αυτό ένδειξη αλαζονίας.
1: Μακριά από μένα η όποια αλαζονία, με ξέρετε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είχα το λόγο, με διέκοψε. Είπε το ψέμα.
14: Καλά, να σας κοιτάζει μπορεί, δεν είναι.
1: Προφανώς. Προφανώς.
14: Τις είπατε να κοιτάζει κάτω.
1: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, επειδή ξέρω καλά τα νούμερα και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στα νούμερα και προφανώς η χώρα έχει πρόβλημα πληθωρισμού, αλλά δεν χρειάζονται αυτές οι υπερβολές και αυτές οι ψευδολογίες, θεωρώ.
15: Ποια νούμερα?
1: Και όταν το επισημαίνεις, είπε.
14: Τους αριθμούς, τους οικονομικούς.
1: Είπε η κυρία Γιανακοπούλου ότι η χώρα μας έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν είναι αλήθεια. Της το επισήμανα. Της είπα για παράδειγμα η Βουλγαρία. Επέμενε. Της είπα μετά η Ρουμανία. Της είπα και άλλες χώρες.
14: Και σας κοίταζε κιόλας. Δεν επέμενε απλώς.
1: Τώρα με προκαλείτε.
15: Οπότε λέτε εσείς τουλάχιστον χαμήλωσε το κεφάλι. Εγώ όμως αγαπητέ κύριε Κερίδη.
1: Η αλήθεια είναι ότι με 12 ώρες καθυστέρηση. Νύχτα Σαββάτου έβγαλε εκεί μια αξιοθρύνητη και νομίζω παραπλανητική και προσβλητική ανακοίνωση στο γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Εγώ ξέρετε, δεν πηγαίνω στα γραφεία τύπου του κόμματος. Δεν προστρέχω στη βοήθεια τρίτων.
15: Εντάξει, ας το ξεπεράσουμε αυτό.
1: Ό,τι είναι να πω, το λέω εκείνη την ώρα.
15: Μια στιγμή έντασης. Εγώ να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Όχι αυτό, με αφορμή αυτό.
1: Αλλά και εσείς μην τα μεγαλοποιείτε. Γιατί έχετε.
15: Εγώ δεν μεγαλοποιούμαι. Ρωτάμε.
14: Έβγαλε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ.
1: Έβγαλε ανακοίνωση, την οποία όμως δεν έπαιξε και κανένα.
15: Η αξιωματική αντιπολίτευση και διεκδική και την κυβέρνηση. Να μην δώσουμε σημασία
1: και εκεί. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να απαντήσω στην ανακοίνωση. Μετά λέω. Άντε τώρα, έχουμε πολύ σοβαρό.
15: Έρχεται και Σαββατοκύριακο, πού να τρέχουμε. Να σας πω, κύριε Κερίδη, εγώ θέλω το εξής.
1: Μα
15: αφήστε με να
1: πω.
15: Αφήστε με να ρωτήσω. Και εσείς τα ξέρετε καλά αυτά. Τι γίνεται με την Τουρκία? Μας έλεγε ο κ. Μανιάτης, οι επιδιώξεις που έχει εκεί να περάσει κάποιους νόμους κλπ. Τι συμβαίνει? Πάλι ένταση, έλεγε ο Νίκος στην αρχή σήμερα ότι, ή και χθες νομίζω, ότι αυτή η ιστορία με τις συσκέψεις στην Άγκυρα και στην Αθήνα. Δεν έχουν τελικά καμία σημασία από ό,τι φαίνεται. Η Τουρκία έχει τη δική της πολιτική, τη στρατηγική, τη χαράζει, την εφαρμόζει αγνώντας τα πάντα. Πού πάει αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, το πάρα πολύ ενισχυτικό, βαθύ και μακροπρόθεσμο και δομικό είναι η κατάρρευση της δημοκρατίας στην Τουρκία, η οποία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας και κανείς δεν μιλάει. Ούτε μονόστιλα έχει η δίκη του Ιμάμογλου. Κάποτε τον Ερντογάν, όταν τον βάλαν φυλακή για 3-4 μήνες, τον είχαν υποσχεθεί άπαντες οι Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και εμείς, θυμάστε τις επισκέψεις Αβραμόπουλου και τα λοιπά στη φυλακή. Τώρα τον Ιμάμογλου μαζί με άλλους 600, συν και νέους δημάρχους της αντιπολίτευσης, νομίζω δεν θα μείνει κανένας ελεύθερος στο τέλος, τους έχουν όλοι ξεχάσει, διότι είναι στραμμένη αλλού η προσοχή και βεβαίως όλο το οξυγόνο το καταναλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις συνεχείς δηλώσεις του και τον διαρκή αυτό ακτιβισμό που επιδεικνύει. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ επίφοβο, διότι μια αυταρχική Τουρκία στο εσωτερικό που δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών της και συμπεριφέρεται με αυτόν τον αυταρχικότατο τρόπο, δεν μπορεί να είναι και καλός γείτονας. Ακόμα περισσότερο τώρα. Από εκεί και πέρα η προσοχή της Τουρκίας, για να τα πούμε όλα, είναι στραμμένη ανατολικά. Φοβάται πάρα πολύ ένα regime collapse, μια κατάρρευση καθεστώτος στο Ιράν, διότι συνορεύει μεταναστευτικά ρεύματα, εγκληματικότητα, αστάθεια και βεβαίως την αναζωπήρωση του αναπάσα στιγμή του Κουρδικού. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή η προσοχή, παρόλο που διατηρεί τις αιμονές της και τους αναθεωρητισμούς της, όπως το είδαμε και με αυτό το νόμο τώρα που φέρνει σε συνέχεια του κάζους Μπέλη που είχε ψηφίσει το 1995.
14: Γι' αυτό το νόμο μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ότι κατέθεσαν στην Ευρωβουλή.
1: Θα πρέπει να είναι σε εμάς, αλλά αυτό είναι άλλη.
14: Δεν σας ακούμε καλά. Κάνει κάποιες διακοπές το τηλέφωνο σας ή κάποιο καλώδιο είναι αυτό. Ναι, ναι, το άκουσα, αλλά και πάλι σας ακούμε με διακοπές.
1: Μετακινήθηκα γι' αυτό, λοιπόν, σας ακούω.
14: Ελπίζω να σας ακούσουμε και εμείς την απάντησή σας. Ο κύριος Μανιάτης είπε ότι κατέθεσαν ερώτηση με την οποία ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει κυρώσεις σε βάρος όσων θα συνεργαστούν για το νόμο αυτό στην Τουρκία.
1: Ναι, είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Μακάρι να έχει καλό αποτέλεσμα. Το βέβαιο είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο περνάνε πιο εύκολα τα θέματα μας. Έχουμε τις συμμαχίες μας. Το πρόβλημα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είναι και αυτό που θα αποφασίσει τέτοιου τύπου κυρώσεις. Και η αλήθεια είναι, επειδή τώρα σας μιλώ από τη Ρώμη, όπου έχω έρθει για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ εδώ στην Ρώμη, το κλίμα δεν είναι αρνητικό για την Τουρκία, δυστυχώς. Πρέπει να το πούμε αυτό στον Έλληνα Κροατή. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες την βλέπουν ως πολύτιμο σύμμαχο. Και όσο διαρκεί αυτή η αναστάτωση στο Ιράν, τόσο θα έχει ευκαιρίες ο Ερντογάν να ισοφαρίζει τις όποιες αυθαιρεσίες του με τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη. Και βλέπω πάλι την αμεριμνησία. Δηλαδή, σε 2 εβδομάδες έχουμε εκλογές στην Κύπρο. Η Κυπριακή Κάλπη φοβάμαι ότι θα βγάλει για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας ένα τσίρκο. Πραγματικό τσίρκο. Αυτό που έχει να γίνει. Εάν ο Κύπριος ψηφοφόρος μέσα στην απελπισία του με τα παλαιά κόμματα δεν συνειδητοποιεί τους κινδύνους την ώρα που έχει έναν Ατύλα πάνω στο κεφάλι του και βλέπει στον πενταδάκτυλο κάθε μέρα την σημαία του ψευδοκράτους, νομίζω δεν έχουμε ελπίδες στην Ευρώπη.
14: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
15: Καλημέρα, καλημέρα.
14: Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου το ραντεβού ανανεώνεται για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
1: Δεν συνειδητοποιεί τους κινδύνους την ώρα που έχει έναν Ατύλα πάνω στο κεφάλι του και βλέπει στον πενταδάκτυλο κάθε μέρα την σημαία του ψευδοκράτους. Νομίζω δεν έχουμε ελπίδες στην Ευρώπη.
14: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
15: Καλημέρα, καλημέρα.
14: Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου το ραντεβού ανανεώνεται για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
6: στο Radio Preveza είναι 12.
7: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται.

0: ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
5: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
7: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
6: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
7: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
6: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
7: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
6: Τηλέφωνο 26820-29094.
7: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
10: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
11: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
10: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.
12: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.

0: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ. Στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Kinesi. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Παικτών που κάλεσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Αργεντινής Λιονέλ Σκαλόνι ένα μήνα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 30 Μαΐου θα δηλώσει την τελική 26άδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμινωτιο δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Χαίρετε, καλώς χαίρετε, κύριε Μάνο Νιφλή.
0: Πώς είστε, κύριε Παπαδημητρίου?
1: Α, ζεσταίνομαι.
0: Μάλιστα, όλοι μας. Όλοι μας. Αν και λέει ότι τις επόμενες ημέρες θα αλλάξει κάτι.
1: Άρχισε η διαμαρτυρία της ζέστης τώρα.
0: Ναι. Ήρθανε σήμερα υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά λέει από αύριο μεθαύριο κάτι θα αλλάξει, θα πέσει θερμοκρασία και πάλι συννεφιές και πάλι το ένα και πάλι το άλλο.
1: Τι θες κι εσύ τώρα?
0: Θέλω μια σταθερότητα στη ζωή μου. Αφού πολιτικά δεν έχουμε σταθερότητα, τουλάχιστον να έχουμε στον καιρό.
1: Εσύ και ο Μητσοτάκης.
0: Τι, σταθερότητα?
1: Πουλάτε σταθερότητα.
0: Ω, δεν πουλάω εγώ σταθερότητα. Εγώ θέλω να την απολαύσω, δεν πουλάω εγώ. Αλλά σαν και φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που μόνο αυτό θα συμβεί.
1: Τώρα, επειδή συμφωνώ μαζί σου και πρέπει να βρω έναν τρόπο να διαφωνήσω.
0: Ναι.
1: Γιατί και εγώ πιστεύω ότι η πολιτική πρέπει να είναι για το 10 με 20%. Το υπόλοιπο 80-90 πρέπει να είναι αυτό. Ναι. Λίγο πολύ να τα έχουμε συμφωνήσει. Εντάξει, κάποιες διαφωνίες θα υπάρχουν πάντα για κάποια θέματα, αλλά χοντρικά κάπου να συμφωνούμε, ρε παιδί μου. Τα βασικά πράγματα. Έτσι, τα βασικά. Ότι κυκλοφορούμε με ασφάλεια. Μπράβο στην αστυνομία.
0: Ναι.
1: Που στρίμωξε αυτούς τους τύπους με τα λεφτά. Αυτό είναι κοινή και εντυπωσιακό.
0: Ποιους λες?
1: Διάβασα εδώ. Κοίτα, κάτσε. Το έχει το ενικό, το έχει πρώτο θέμα, ρε. Τη Θωρέα. Πόσοι αστυνομικοί εγκλώβησαν τους ληστές?
0: Ναι, χθεσινό είναι.
1: Ναι, χθεσινό, αλλά τώρα βλέπω ρεπορτάζ, βλέπω εικόνες.
0: Ήταν μέσα μισή ώρα στην τράπεζα.
1: Ναι, είχαν αράξει. Τους παρακολουθούσαν, τους κάνανε. Όχι, είναι εντυπωσιακά αυτά. Είναι υλικό για φιλμ.
0: Τι φιλμ τώρα? Είναι ληστή από την Τηθωρέα, δεν είναι? Είχαν κάνει και στην...
1: Τι θες να πεις για την Τηθωρέα, κύριε Νιφλή?
0: Είναι κατοχή και στην κατοχή Μεσολογγίου. Κατηγορούν ότι είχαν κλέψει μια... Είχαν ληστέψει, με συγχωρείτε, μια τράπεζα. Πλήστευσαν το αυτοκίνητο. Περίμεναν μέσα κανένα μισά ώρα μέχρι να λειτουργήσει ο μηχανισμός. Τέλος πάντων. Αυτά.
1: Μπράβο τους πάντως, είναι εντυπωσιακό, πρέπει να το πούμε, και αυτά είναι καλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Τι άλλα εντυπωσιακά υπάρχουν? Σύστηκε η ρεματιά του Χαλανδρίου από την δεύτερη φορά αριστερά.
0: Ναι, σύστηκε.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω τι είπε ο Τσίπρας τώρα μεταξύ μας, έτσι θα λέω, επειδή δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα τι.
0: Εντάξει, είπε διαφορά, αλλά το θέμα είναι ότι υπήρχε πολλοί κόσμος. Μένα με προβληματίζει η παρουσία πολλοί κόσμου από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πώς θα πάει όλο αυτό. Αν υποθέσουμε ότι πηγαίνει άμεσα σε εκλογές ο Μητσοτάκης, δηλαδή γίνουν αποδεκτές εισηγήσεις που λένε για να πάει το φθινόπωρο, τι θα προλάβουν και τι δεν θα προλάβουν να κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή εκεί νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να αποδειχθεί και ατού είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα περισσότερα ήταν πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκεί στην ομιλία Τσίπρα. Και αναρωτιέμαι ποιος θα πάει με ποιον και ποιος θα αφήσει ποιον. Είναι ένα ζήτημα εκεί.
1: Πάντως, εσύ τώρα δεν είναι λίγο ξεφτύλα να πηγαίνει στην... μιλάει ο Τσίπρας, κάνει τη δουλειά του, φτιάχνει ένα κίνημα, πάρα πολύ καλά, συγχαρητήρια. Αυτά είναι καλά πράγματα, μήπως υπάρχει και λίγο ενδιαφέρον για την πολιτική. Τώρα να πηγαίνεις εσύ να κάθεσαι πρώτες θέσεις ή κάπου εκεί μπροστά για να σε δει, δηλαδή. Δεν το αντιλαμβάνομαι.
0: Εννοείς για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γιατί ακούω διάφορα από τη μία πλευρά. Εδώ θα γίνει φιάσκο. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά το φιάσκο για ακόμη ένα φιάσκο της κεντροαριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είναι στη διαδικασία και να ενωθούμε και όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις κτλ., επειδή ο Ανδρουλάκης δεν θέλει, αμέσως είναι στη διαδικασία. Άκουγα χθες τον κύριο Ζαχαριάδη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ τσιμπολογάει κόσμο από άλλα κόμματα. Τσιμπολογάει, αυτή ήταν η έκφρασή του. Και μου κάνει εντύπωση.
1: Απαξιωτική, καλά, δηλαδή, αυτό εννοείς.
0: Είναι σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς και δεν μιλώ για τον κύριο Ζαχαριάδη γενικότερα, είναι σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει για τσιμπολόγημα του ΠΑΣΟΚ στα υπόλοιπα κόμματα? Ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε με τσιμπητό. Ήταν πέρασμα δίσκου, ήταν. Δεν το συζητάμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τσίμπησε πόσο κόσμο από το ΠΑΣΟΚ, τσίμπησε και από άλλες δυνάμεις και καλά έκανε, τέλος πάντων, στην περίοδο που μπορούσε να το κάνει και το έκανε. Τώρα ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ, επειδή κάποιες στελέχοι πηγαίνουν προς τα εκεί ή επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ, τσιμπολογάει. Αστείο το βρίσκω. Ναι. Και δεν γίνεται προσέγγιση πάντως έτσι με αυτόν τον τρόπο και σε καμία των περιπτώσεων.
1: Και δεν τους πέφτει και λόγος. Αν έχουν κάτι να πούνε για κάποιον, ας το πούνε ευθέως. Τώρα αυτά τα απαξιωτικά εμένα γενικώς δεν μ' αρέσουν. Είναι ελεύθεροι άνθρωποι να κινούνται. Τα κόμματα δεν έχουμε μη δημοκρατικά κόμματα. Να πούμε ότι πάει σε ένα μη δημοκρατικό κόμμα. Εκεί να πω μια τέτοια κριτική, αλλά πάει σε ένα κόμμα του κοινοβουλευτικού τόξου.
0: Όπως πάντα, παίρνω μερικά δευτερόλεπτα την ημέρα να πω στο να εκμεταλλευτώ αυτά τα δευτερόλεπτα. Αναφερόμενο στο Γιώργο. Γιώργο μου, σε παρακαλώ πολύ, αυτή η φρασιολογία εντός του σπιτιού σου, στα παιδιά σου, στους γονείς σου, σε συγγενείς σου. Όχι σε εμάς αυτή η φρασιολογία, γιατί παραγίνατε οι επαναστάτες του πληκτρολογίου και κάποια στιγμή όλα έχουν τα ωριά τους. Ηρεμήστε λίγο. Έτσι μιλάτε στα παιδιά σας, ίσως, ή στους συγγενείς σας, ή στους γονείς σας, στους αδελφές σας, στους αδελφούς σας. Τελείωσαν τα δευτερόλεπτα, όλα μια χαρά. Λοιπόν, εσύ βλέπεις εκλογές νωρίτερα?
1: Κοίτα να δεις, υπάρχουν δύο σχολές όπως το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Η μία είναι να πεις ότι παιδιά, ναι, να το κάνουμε κούκι, να διαλυθούμε, να βρίζουμε ένα στον άλλον και να περνάει ο καιρός έτσι και να γίνεται τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο, καλύτερα να γίνουν εκλογές, να τελειώνουμε. Αυτό, για να πάρω το οικονομικό επιχείρημα, διευκολύνει.
0: Ναι.
1: Διότι ο Μητσοτάκης έχει μια πολιτική στην οποία δεν νομίζω ότι υπάρχει δεύτερη. Σου λέει σταθερότητα δημοσιονομική. Ό,τι θέλετε εντός αυτών των κριτηρίων της σταθερότητας, και για να την έχεις πρέπει να έχεις και πολιτική σταθερότητα. Άρα έχει ένα ισχυρό επιχείρημα εκεί και σου λέει δεν θέλω αυτό να διακυβευτεί, θα το κρατήσω, άρα να κάνω τις εκλογές, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να ξέρουμε ότι αυτός που θα κυβερνήσει έχει και τις ευθύνες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ισχυρό επιχείρημα. Πολύ ισχυρό και θα ενισχυθεί και από Ευρωπαίους. Αν πεις όμως απ' την άλλη τι θα ήθελε να κάνει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, σου λέει να πάω μέχρι τέλος. Μέχρι να πάω. Να εξαντλήσω, να κάνω όλα όσα έχω να κάνω. Δεν τα προλαβαίνει. Ποτέ δεν τα προλαβαίνει κάποιος όταν έχει την κυβέρνηση. Έτσι φαίνεται. Και να δω και λίγο και τα πράγματα πώς θα πάνε. Πώς θα τα πάει ο Τραμπ, αν θα τελειώσει, μήπως γυρίσει προς το καλύτερο η κατάσταση.
0: Άκουγα και με μια προσέγγιση που έκανε νωρίτερα ο Αντώνης Δελατόλας. Όπου έλεγε το εξής, και είναι ελληνική προσέγγιση. Έχει βάση δηλαδή για την ελληνική κοινωνία και για το ελληνικό εκλογικό σώμα. Έλεγε ότι όταν δώσεις στη ΔΕΘ, αυτά σε ένα μήνα, αν δεν πας γρήγορα σε εκλογές, έχουν ξεχαστεί. Δηλαδή, κανείς δεν θα θυμάται τι έχεις δώσει τον Μάρτιο από το Σεπτέμβριο. Έχει αυτό μία βάση.
1: Έχει δηλαδή, απόλυτη βάση και το θυμάται πολύ λένε, καλά, ναι, ο Αντώνης.
0: Είναι αυτό που λένε στη βράση κολλάει το σίδερο.
1: Παιδί μου, ο Σιμίτης δεν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Σιμίτης έδωσε ένα γιγαντιαίο πακέτο. Και πέρασαν μερικοί μήνες και υποχρεώθηκε να δώσει το δαχτυλίδι στο Γιώργο, γιατί έβλεπε ότι το πράγμα δεν περπάταγε. Και σου λέει, πάρ' το να δεις εσύ τι θα κάνεις. Ωραία. Ανεξαρτήτως των σκέψεων που έγιναν τότε για το πώς το έδωσε το δαχτυλίδι, πάντως και τότε δεν δούλεψε.
0: Ναι.
1: Νομίζω όμως ότι αυτά που έχει σκοπό να κάνει ο Μητσοτάκης σε μεγάλο βαθμό δεν προλαβαίνουν και να μπουν. Δηλαδή, ή θα δώσεις άμεσα λεφτά. Θα δώσεις πάσες, θα δώσεις αυτό και στο μήνα πάνω θα τα έχεις πληρώσει, ή θα δώσεις υποσχέσεις και θα σε πιστέψουν, γιατί άλλο είναι υπόσχεση και άλλο είναι να σε πιστέψει ο κόσμος. Ή θα περιμένεις λίγο καιρό να μπουν αυτά στη λειτουργία της οικονομίας, των οικογενειών, τα οποία αυτά πρέπει να είναι τότε μείωση κρατήσεων, μείωση φόρων.
0: Ναι.
1: Αυτό. Θα δούμε τι θα επιλέξεις να κάνει τελικά.
0: Νομίζω πάντως ότι με ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα που λέει αυτό, ότι μόλις τα δώσεις γρήγορα θα ξεχαστούν, δηλαδή εκεί μόλις τα ξεκίνησε από τη ΔΕΘ, δώστα και τελείωνε, πήγαινε σε εκλογές. Επίσης δεν θέλεις και το και ακόμη ένα στραβοπάτημα στην τελική ευθεία μέχρι το Μάρτιο. Μέχρι το Μάρτιο, πότε είναι Μάρτιο, σε πρόβλημα δεν ξέρω πότε είναι.
1: Ναι, αν είναι να okay, γίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εκεί ήταν, τέλη Μάρτιο, αρχές Απρίλιο.
0: Από Σεπτέμβριο ως Μάρτιο έχεις πολύ χρόνο μπροστά σου που μπορεί να αποβεί και μοιραίος. Ανάλογα βέβαια και την περιουραίως ατμόσφαιρα και τι γίνεται διεθνώς και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Αλλά τίποτα δεν δείχνει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι κάτι καλύτερο. Γιατί το λέω αυτό? Τι μας αναλύουν όλοι οι αναλυτές, είτε οικονομικοί, είτε διεθνολόγοι, είτε οτιδήποτε άλλο? Ότι ακόμη και χθες να σταματούσε ο πόλεμος, να πάγουνε τέλος, είναι σαν να μην έγινε τίποτα, οι επιπτώσεις, τις επιπτώσεις θα τις βλέπουμε μπροστά μας για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε θέλω να πω, δεν περιμένει κάποια αλλαγή τουλάχιστον από αυτό το κομμάτι, ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος έως το Μάρτιο. Δηλαδή θα έχει ακόμη ισχυρότερες επιπτώσεις. Μου έκανε εντύπωση ότι μιλώντας για τα θέματα της καθημερινής αγοράς, μου έλεγαν για προϊόντα ότι από Σεπτέμβριο θα δούμε τις αυξήσεις τους. Δηλαδή θα έχει να αντιμετωπίσει και άλλα κύματα ακρίβειας, δυσαρέσκειας και αγανάκτησης στο επίπεδο της ακρίβειας.
1: Και το χειρότερο όλων είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα συναρτημένο με την ακρίβεια είναι στα τρόφιμα.
0: Mm-hmm.
1: Και το οποίο δεν το έχουμε, ενώ έχουμε δει να ακριβαίνουν τα τρόφιμα πάρα πολύ, mm-hmm. δεν φαίνεται ότι δεν έχουμε δει ακόμη όλο το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή, δεν είναι μόνο τα εμπορικά, οι διαδρομές και τα κυκλώματα και όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, φαίνεται, ένα πολύ πολύ μεγάλο βαθύ πρόβλημα που ακόμη μόνο την αρχή ναι. του έχουμε δει.
0: Εμένα με προβληματίζει και κάτι άλλο ως γνώμονα για τις επόμενες εκλογές. Είναι η απάντηση που δόθηκε στη χθεσινή δημοσκόπηση που έβλεπα της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ, στο ερώτημα αν πιστεύετε ότι για το κράτος δικαίου υπήρξε ένα τεράστιο ποσοστό της τάξης του 72% που είπε ότι πιστεύω στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Το παίρνουν τεράστιο ποσοστό. Τι λέω γι' αυτό, γιατί αυτό δείχνει, δεν σημαίνει ότι το 72% του κόσμου έχει εξαπατηθεί από το δικαιωτικό σύστημα ή από τη δικαιοσύνη, έχει αλυσβερίσει από τη δικαιοσύνη άσχημα. Είναι μια κακή αίσθηση για το κράτος δικαίου στη χώρα. Αυτό μεταφράζεται και αποδεικνύεται από την έρευνα σε μια ψήφο διαμαρτυρίας. Δηλαδή, φαίνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά πέραν των ποσοστών ότι υπάρχει κόσμος και είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος θα ρίξει ψήφο διαμαρτυρίας. Και αυτό κατ' εμέ είναι χειρότερο. Άρα είναι δυσίωνες οι προβλέψεις για το τι θα βγάλει, όχι σε επίπεδο, ο κόσμος θα εκλέξει, η δημοκρατία έχουμε, θα ορίσει την κυβέρνησή του με όποιο τρόπο ή την αντιπολίτευσή του, αλλά εάν υπάρξει μεγάλο ποσοστό το οποίο θα ψηφίσει διαμαρτυρόμενο, το πρόβλημα στο πολιτικό σύστημα θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Έτσι, δηλαδή αν δεν ψηφίσει καθαρά και ψηφίσει διαμαρτυρόμενο, αυτό εννοώ.
1: Ναι, και στην ίδια έρευνα, σωστά το παρατήρησες, 3 στους 5 τονίζουν ότι ψήφος στις εκλογές θα είναι ψήφος διαμαρτυρίας.
0: Ναι, ναι, αυτό, γι' αυτό το λέω.
1: Αυτό, ναι. Το έχω μπροστά μου τώρα και το βλέπω. Και βεβαίως το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι θεσμοί και η διαφάνεια,
0: mm-hmm.
1: σε συγκριτικά προς την οικονομία, το οποίο αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Σωστό.
1: Γιατί όλοι λέμε, ορθώς το λέμε πιστεύω, ότι η οικονομία και η τσέπη είναι που βγάζουν τις κυβερνήσεις.
0: Σωστό.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι και συνάρτηση και άλλων πραγμάτων που θα συμβούν στον κόσμο. Αύριο έχουμε τη συνάντηση, την επίσκεψη του Τραμπ στον ΑΣΥ.
0: Πολύ,
1: στο Πεκίνο. Πολύ, πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Η Κίνα, θα το επαναλάβω, είναι η ηγέτιδα δύναμη της ελεύθερης αγοράς πλέον.
0: Τι είναι αυτό που λένε κάποιος να το μαζέψει.
1: Ναι, κάποιος να μιλήσει μαζί του, κάπως να πρέπει να του δώσει κάτι κι οσύ. Κι οσύ έχει προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Η Κίνα είναι περίεργο, αλλά περίεργο δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει εξήγηση, μου το εξήγησα, δεν το καταλάβαινα πώς mm-hmm. έχει γίνει. Φούσκα ακινήτων, υπεραξίας ακινήτων δηλαδή, ότι τα ακίνητα είναι πανάκριβα και ότι δεν είναι η πραγματική τους αξία στη Κίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και επειδή τα λεφτά τα έχει βάλει το κράτος, εκεί τα λεφτά και οι τράπεζες όλες, στην τελευταία ανάλυση είναι κρατικά. Γιατί
0: ναι, ναι.
1: Το κινέζικο νόμισμα δεν είναι ανταλλάξιμο διεθνώς. Τώρα προσπαθεί η Κίνα κάπως κάτι να κάνει, αλλά τρέχει ακόμη, είναι πολύ μακριά. Και σου λέει ότι μια τέτοια κρίση κάπου πρέπει να ξεφουσκώσει. Και όταν ξεφουσκώσει, δεν ξέρεις πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και ο ΣΥ έχει τα προβλήματά του. Αλλά γενικά ο ΣΥ είναι με την ηρεμία, με την ανοιχτή αγορά.
0: Mm-hmm.
1: Αν δηλαδή βγει καλό μήνυμα από το Πεκίνο μεθαύριο, θα είναι σπουδαίο πράγμα. Σπουδαίο πράγμα, γιατί σε κάτι τέτοια παίζονται τελικά και οι ισχύες μας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά και άλλα.
0: Να πω κάτι, να διευκρινίσω. Απαντάω στο σχόλιο που έκανα ο Μιχάλης. Λέει, κύριε Νιφλή, αν και δεν συμφωνώ με τη γενική λογική Ζαχαριάδη, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε άλλα ποσοστά. Είχε ήδη ρεύμα λόγω της κατάστασης και λόγω του ρεύματος αυτού. Άρχισαν να μετακινούνται προς αυτόν. Το ΠΑΣΟΚ δεν δείχνει να έχει κανένα ρεύμα. Αντίθετα, προσπαθεί να το δημιουργήσει με αυτές τις κινήσεις. Δεν βρίσκω το κακό, απλώς λέω ότι δεν είναι τσιμπολόγημα. Και εν πάση περιπτώσει, Μιχάλη μου, αν μου επιτρέπεις τον ελληνικό, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ρεύμα, πολύ σωστά το λες. Σήμερα δεν έχει ρεύμα. Και γι' αυτό φεύγει ο κόσμος από εκεί.
1: Κάτι.
0: Είναι το αντίστοιχο, δεν είναι? Γιατί έφευγε ο κόσμος από εκεί? Γιατί εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι είχε ρεύμα τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είχε το ΠΑΣΟΚ. Το θυμάσαι. Δεν είχε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ρεύμα. Τώρα το αν φαίνεται ή όχι το ΠΑΣΟΚ αν έχει ρεύμα, άστο. Άστο, δεν διάφωνο με αυτό που λες. Άστο να το δούμε αργότερα στις δημοσκοπήσεις. Αυτό εννοεί στην τελική κάλπη. Έτσι.
1: Εμένα αυτό που με απογοητεύει περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι έχω βρεθεί να επαναλαμβάνονται τα ίδια νοήματα με τον ίδιο τρόπο που τα λέμε δεκαετίες. Τώρα θέλει ο κόσμος να ακούσει μπροστά, παιδιά. Ναι. Τι υπάρχει μπροστά. Πώς θα χειριστείτε τις καταστάσεις που είναι εντελώς καινούργιες. Είχες AI, δεν το είχες, τώρα το έχεις. Τι θα κάνει αυτό, πώς θα τα χειριστείτε όλα αυτά. Αν πιστεύουμε ότι οι ψηφοφόροι και οι πολίτες είναι αδιάφοροι και το μόνο που τους νοιάζει είναι να τους δώσεις 2 δεκάρες, να τους τάξεις άλλες 2, έχουμε κάνει λάθος. Mm-hmm. Υπάρχει πλέον και ειδικά και στη νεολαία και στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που δουλεύουν, σέβονται τη δουλειά τους. Υπάρχει αγωνία. Πού πάει ο κόσμος, πώς πάει, τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Άρα πρέπει και ο Τσίπρας που κάνει μια προσπάθεια, δεν λέω ότι την κάνει ο άνθρωπος, αλλά να προσαρμόσει. Τώρα είναι αρχή ακόμη. Διότι βέβαια, εντάξει, είδα και την δημοσκόπηση που έκανε interview, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον στην προοπτική Τσίπρα βρίσκει 0-9. Mm-hmm. Τίποτα δεν. Λογικό είναι, ο Τσίπρας θα τον απορροφήσει. Άρα και αυτό που είπα πριν, μην προσβάλλεστε ρε. Και λέω και καμιά κουβέντα να τους πειράξω, είναι και γνωστή. Οι άνθρωποι θα συναντηθούμε και αύριο, πρέπει να τους έχουμε πειράξει. Yes. Λοιπόν, και οι άνθρωποι σου λένε, οκ, εγώ θα πάω μαζί του. Γιατί να μην πάει, άλλωστε. Δεν ήταν κάποιος για τον οποίο είχαν αδιαφορία ή δεν τον θέλανε ή τον διώξαν, μόνος του έφυγε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στην αλλαγή ημιώρου και επιστρέφουμε και το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η επίσημη παρουσίαση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό φέρνει δομικές ανατροπές και έντονους στριγμούς στο χάρτη της εγχώριας κτηματαγοράς. Οι μεγάλοι τιμένοι είναι οι μικροϊδιοκτήτες που κατήχαν αγροτεμάχια από 4 έως λιγότερα από 8 στρέμματα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. 8 προσαγωγές για την ένοπλη ληστεία στην Κάτω τη Θωραία, ανάμεσά τους 2 γυναίκες. Βρέθηκε στην κατοχή τους βαρύς οπλισμός, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες. Φωτιά σε ισόγειο χώρο μεγάλου σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λιωσίων και Στρατηγού Καλάρη, στα Κάτω Πατήσια, ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα. Έχει τρύπες στο κεφάλι και κατάγματα, την έχει ξαναχτυπήσει, λέει για τον γαμπρό της η αδελφή της 28χρονης στην Κρήτη. Σε μηχανική υποστήριξη η εκεχηρία. Ο Τραμπ παγώνει τις συνομιλίες με το Ιράνο στη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι. Απειλές από την Τεχεράνη και σενάρια νέας κλιμάκωσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διεξήγαγαν κρυφά επιχειρήσεις κατά του Ιράν τον Απρίλιο, γράφει η Wall Street Journal, μεταξύ των στόχων το δηληστήριο στο νησί Λαβάν.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
3: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κωστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
10: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
9: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
10: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
9: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχότη είναι μια μοναδική εμπειρία.
10: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
9: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
10: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 26820 89 720.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Λοιπόν, Μάνο Νηφλιάκου. Είσαι εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους πολλές αμέτρητες δυνατότητες έκφρασης, επικοινωνίας, εξερεύνησης. Αλλά μαζί έρχονται και ερωτήματα. Τι είναι ασφαλές να μοιράζονται, πώς να αντιδρούν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν στήριξη. Το Ίδρυμα Vodafone γι' αυτό ακριβώς το σκοπό δημιούργησε το TOZY. T-O-Z-Y. Μια δωρεάν εφαρμογή που λειτουργεί σαν ψηφιακό σύμμαχος για τους εφήβους. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα ή Ελάιζα, όπως σας αγαπάτε, στο 10454, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση, βοήθεια για μια ασφαλή, ισορροπημένη online καθημερινότητα. Διαθέσιμο σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, έχουμε τον προσκεκλημένο μας, οπότε θα διαβάσουμε μετά τα μηνύματα. Είναι ο κύριος Θόδωρος Μετζημέκης, είναι καθηγητής πυρηνικής φυσικής στο ΕΚΠΑ και τον έχουμε καλέσει για όλα αυτά που ακούμε καθημερινά και για να τα καταλάβουμε πολλές ώρες πρέπει όντως να είμαστε πυρηνική φυσική.
0: Ναι, ναι, ο κύριος Μετζημέκης, χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας κύριε Μιχλή, κύριε Παπαδημητρίου, χαίρομαι καλά. Πολύ σας ακούω.
0: Ειλικρινά, επειδή ακούμε συνέχεια το ουράνιο Ιρανί έτσι, το ουράνιο αλλιώς το θέλει ο Τραμπ.
1: Ξέρετε, θεωρώ και εγώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα λεξικό κάθε φορά της επικαιρότητας. Δηλαδή, μιλάμε, ας πούμε, θυμάμαι πριν από χρόνια μιλούσαμε για την υφαλοκρηπίδα. Όλοι ασχολούνται με την υφαλοκρηπίδα. Και αν ρωτούσε ένα γκάλωπ στον δρόμο, τι είναι, παιδιά, η υφαλοκρηπίδα, περισσότεροι από τους μισούς δεν θα γνώριζαν.
2: Ξέρετε, αν το βγάζαμε αυτό το λεξικό όμως, θα πηγαίναν όλοι στο AI να ψάξουν να βρουν την απάντηση.
1: Ναι,
2: δεν διαβάζει κανένα βιβλίο.
1: Σωστό, έχετε δίκιο.
2: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, ακούμε εμπλουτισμένο ουράνιο, παμπλουτισμένο ουράνιο και δεν βλέπουμε τι γίνεται, γιατί γίνεται όλη αυτή η συζήτηση.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από το πιο επικίνδυνο. Ο Τραμπ θέλει να του παραδώσει το Ιράν ή να πάει σε μια άλλη χώρα το ουράνιο, γιατί λέει με αυτό που έχει τώρα μπορεί να φτιάξει πυρηνική βόμβα.
2: Ωραία. Θα σας το πάρω εγώ ένα βήμα πιο πίσω, ή μάλλον δύο βήματα πιο πίσω. Έτσι. Η ιδέα είναι ότι το Ιράν προσπαθεί να φτιάξει εμπλουτισμένο ουράνιο, που σημαίνει κάποια πράγματα θα εξηγήσω αμέσως μετά, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει για κάποιους μη ειρηνικούς σκοπούς. Θα το πούμε τόσο απλά.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι πού βρίσκεται κανένας το ουράνιο. Προφανώς ξεκινάς από μια εφοδιαστική λυσίδα, που ξεκινάει από κάποια εξόρυξη. Άρα παίρνεις κάποιο μετάλλευμα, το οποίο βρίσκεται σε κάποια συγκεκριμένη χημική μορφή, σαν πέτρα, δηλαδή σαν μέταλλο. Το επεξεργάζεσαι με κάποιο τρόπο ώστε να μπορέσεις το ουράνιο, το φυσικό που παίρνουμε σαν μετάλλευμα, να το κάνεις εκμεταλλεύσιμο ώστε να γίνει πυρηνικό καύσιμο. Υπάρχει μια χημική επεξεργασία, μια μετατροπή του σε αέριο αρχικά, ώστε να μπορέσει μετά να το βάλει σε ειδικές συσκευές που λέγονται φυγόκεντροι, να το στροβιλήσει πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να διαχωρίσει τα δύο βασικά συστατικά που υπάρχουν μέσα στο φυσικό ουράνιο, που είναι τα δύο ιστότοπα του. Το ένα είναι το ουράνιο 238, που είναι σχετικά ακίνδυνο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργεια εν γέννη. Έτσι το λέω το εν γέννη, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις. Και να πάρεις κυρίως το ουράνιο 235, που είναι το ελαφρύτερο ξαδρεφάκι του ουρανίου, το οποίο είναι κάτι το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στα καύσιμο, είτε για ειρηνική χρήση, είτε για μη ειρηνική χρήση. Τώρα, το θέμα είναι ότι όταν.
0: Κύριε Μετζημέκη, το 238 ή 235, είπατε, έτσι.
2: Το βαρύ είναι αυτό το οποίο συνήθως το πετάμε. Είναι αυτό που λέμε, μπορεί να το έχετε ακούσει στο λεξικό σας, ως απεμπλουτισμένο ουράνιο, που έχει παλιότερα στον πόλεμο Βοσνίας. Τότε έχει γίνει χαμός. Αν θυμάστε, που είστε και λίγο παλιότεροι σαν και εμένα. Αυτό λοιπόν συνήθως δεν το χρησιμοποιούμε για καύσιμο. Χρησιμοποιούμε το 235. Βέβαια δεν είναι καθαρό. Οπότε το στάδιο εμπλουτισμού, ή μάλλον να το πω καλύτερα, το επίπεδο εμπλουτισμού, είναι αυτό που κάνει και τη διαφοροποίηση στην όλη κουβέντα που έχουμε αυτές τις μέρες. Δηλαδή, χαμηλός εμπλουτισμός σημαίνει ότι έχω λίγο ουράνιο 235 στη συνολική ποσότητα. Και το φυσικό ουράνιο που ξεκινάμε και το βγάζουμε από το ρηχείο είναι τη τάξη του 0,7%, 7 χιλίες δηλαδή. Άρα είναι πολύ λίγο σχετικά. Για να μπορέσει να το κάνει καύσιμο, ώστε να μπορέσει να φτιάξει καταρχά αγωγή πυρηνική ενέργεια, σαν SMR που λέμε ή σε κάποιο μεγάλο σταθμό παραγωγή, εκεί χρειάζεται να πάει στο 3-4-5%. Αυτό δεν μπορεί να γίνει πυρηνικό όπλο, έτσι είναι πολύ χαμηλό.
0: Αλλά είναι καλό για ενέργεια, για ειρηνικού σκοπού.
2: Ακριβώ. Και είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε συνήθω. Η ευρεία χρήση που γίνεται από όλα τα πυρηνικά εργοστάσια αυτή τη στιγμή στον έχει αυτό τον εμπλουτισμό. 3-4-5. Ανάλογα με την ποιότητα, την προέλευση του ερωτού κτλ. Πάντως αυτό. Υπάρχουν λίγο πιο εμπλουτισμένα καύσιμα, τις τάξεις του μέχρι 20%, είναι στο 19,5-19,5%.
0: Πολύ ξαφνικά.
2: Όχι, αυτό πηγαίνει κυρίως σε ερευνητικούς αντιδραστήρες, εκεί που κάνουμε εμείς τη δουλειά μας, ας πούμε. Οπότε ένα κομμάτι είναι η έρευνα, εκεί χρειάζεται να μπορείς να μελετήσεις διάφορα πράγματα. Είναι πολύ λιγότερη η χρήση του, δεν είναι το ευρέως δεδομένο δηλαδή αυτό το ποσοστό, αλλά υπάρχουν και κάποιοι αναπαραγωγικοί, όπως λέμε, αντιδραστήρες που έχουν πλουτόνιο. Και χρησιμοποιούν αυτό το πιο εμπλουτισμένο. Άλλοι όμως, είναι αρκετό για να φτιάξει πυρηνικό όπλο το 20%. Έτσι, αυτό το μέγιστο 20%. Επομένως, γενικά αυτά είναι κάτι τα οποία είναι απόλυτα ελεγχόμενα από, από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και από τις κυβερνητικές αρχές ανά τόπο και ανά Ήπειρο και ανά χώρα. Οπότε υπάρχει μια γενικά ασφαλής χρήση χωρίς προβλήματα. Τα προβλήματα ξεκινάνε πάνω από το 20%, που πρέπει πραγματικά να υπάρχει έλεγχος, γιατί ήδη στο 60% εμπλουτισμού, δηλαδή να προσθέσω από το 100% του εμπλουτισμάτος, να έχει 60% ουράνιο 235, το οποίο είναι το καύσιμο, έτσι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αρχίζουμε και έχουμε προβλήματα, γιατί μπορείς να φτιάξεις μικρής κλίμακος όπλα. Και προφανώς για να κάνεις μεγάλα όπλα με πολύ μεγάλη ισχύ, χρειάζεται πολύ πιο ψηλό εμπλουτισμό, της τάξης του 90%, το οποίο μάλλον αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πετύχει το Ιράν. Η όλη φασαρία ξεκίνησε όταν έφτασε στο 60%. Πριν από 2-3 χρόνια, δεν ξέρω αν το θυμάστε, είχε γίνει κάποια μικρή φασαρία. Τότε ξεκίνησε ουσιαστικά το πρόβλημα. Και
0: το είχε ανακοινώσει το Ιράν ότι φτάσαμε 60.
2: Αυτό το Ιράν το είχε ανακοινώσει στην αρχή για πυρηνική χρήση, για πυρηνική χρήση. Μετά από τους ελεγκτές, γιατί όλα αυτά τα όπλα και στις χώρες που έχουν πυρηνικό πλουστάσιο, υπάρχει προφανώς επιστασία από το Ηνωμένα Έθνη, από τον Διεθνή Ατομικό Οργανισμό, έτσι, από τον, για την ΙΑΕΑ που λέμε. Οπότε υπάρχουν ελεγκτές, υπάρχουν επιθεωρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, υπάρχουν reports, δεν υπάρχει κάτι κρυφό σε αυτά. Η κάθε χώρα ξέρει που βρίσκεται, τι παράγει, από πού το παίρνει, πώς διακινείται και προφανώς και υπάρχει έλεγχος ασφαλείας, γιατί είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και για την ειρηνική χρήση και για την ειρήνη. Τώρα λοιπόν έφτασε στο 60% και εκεί άρχισαν τα προβλήματα και τα παρατράγουδα από τις χώρες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαμάχη, οι ΗΠΑ και κυρίως το Ισραήλ, που φοβάται ότι είναι κοντά ώστε να μπορέσει να θέλει να το χτυπήσει κάποια πυρηνική βόμβα από το Ιράν. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, νομίζω, στην όλη κουβέντα. Το Ιράν μπορεί να έχει, δεν ξέρω αν έχει άλλους διάβλους επικοινωνίας, το να παράξει αυτό το καύσιμο και τον εμπλουτισμό δεν είναι τόσο απλό. Χρειάζεται υψηλή τεχνολογία, δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Χρειάζεται τεχνολογία που δεν είναι απαραίτητο ότι φτιάχνεται σε εγχώριες εγκαταστάσεις. Οι φυγόκεντροι αυτοί συνήθως είναι σε 3-4 μέρη αυτή τη στιγμή, κατά τη βάση στον κόσμο. Γαλλικά υπάρχουν και όλες οι χώρες που έχουν πυρηνική βιομηχανία έχουν τα δικά τους μοντέλα, αλλά τα top παραγωγής είναι η Γαλλία, Αμερική, έτσι, και κάποια Εγγλέζικη που έχει στη Γερμανία και στην Ολλανδία σταθμούς. Υπάρχουν και Ρώσικα, υπάρχουν και Καναδέζικα και Κινέζικα, υπάρχουν δηλαδή. Και μικρότερες κλίμακες έχει και η Ινδία και το Πακιστάν. Σωστά είπα όλα, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι όταν φτάσει στο 9%, πραγματικά έχει πλέον, όσο παράγει, πλέον αρχίζει και αποκτά μεγαλύτερη ποσότητα εκρηκτική ουσιαστικά διάσταση πυρηνικά όπλα. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει δηλαδή για να μπορέσει να κάνει πυρηνικέ εκρήξει με βαλιστικού περιάλλοντου ή με οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Το θέμα είναι από όλη αυτή ώρα αναλύεται. Εντάξει, προφανέστα και δεν μπορούμε τώρα να παρακολουθήσουμε όλο το σκεπτικό, είναι η αλήθεια, είναι πώς ελέγχεται όλη αυτή η διαδικασία διεθνώς.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό κομμάτι και στην όλη διαδικασία. Κοιτάξτε, ότι μην ξεχνάτε ότι η πυρηνική βιομηχανία γενικά είναι υψηλή στάθμης βιομηχανία. Έχει τεχνολογία από πίσω, δουλεύει πολλοί κόσμος, υπάρχει εμπειρία πολλά χρόνια. Υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας τα οποία έχουν υιοθετηθεί και για άλλους λόγους. Η διακίνηση πυρηνικού καυσίμου προφανώς πρέπει να είναι ελεγχόμενη και υπάρχουν και διεθνείς συμβάσεις γι' αυτό. Χώρες που δεν θέλουν να υπακούν σε αυτές τις συμβάσεις μπαίνουν σε προβλήματα καταρχάς με τα Ηνωμένα Έθνη. Μετά προφανώς μπαίνουν και με πιο ισχυρούς παίκτες που βλέπουν να υπάρχει μια αντιπαλότητα. Κάτι που έχουμε αυτή τη στιγμή εν εξελίξει. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο φορέας ο οποίος είναι καθήλια αρμόδιος σύμφωνα με τη διεθνή συμβάση είναι Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, η ΙΑΕΑ, που εγκριτεύει κυρίως στη Βιέννη. Οπότε εκεί υπάρχουν επιθεωρητές οι οποίοι πραγματικά ασχολούνται με κάθε χώρα ξεχωριστά, υπάρχουν έμπειρες στελέχη και υπάρχουν και αναφορές οι οποίες λένε ότι εδώ μας αφήσανε, εδώ είδαμε αυτές τις εγκαταστάσεις, εδώ παράγεται αυτό, εδώ είδαμε αυτό τον εμπλουτισμό. Υπάρχει λοιπόν η αναφορά εγγραπτή και προφανώς η δημοσιοποίηση. Υπάρχουν σε άλλες περιπτώσεις παρακολούθησης αυτής της εργασίας. Ακόμα και στα διεθνή στελέχη που εμπλέκονται και επομένως αρχίζουν προβλήματα με βάση τις διακρατικές συμφωνίες που υπάρχουν. Ναι. Γενικά η όλη διακίνηση του πυρηνικού καυσίμου γίνεται με, ή και πρέπει να γίνεται, όσο πω καλύτερα, πρέπει να γίνεται με βάση διεθνή συμβάση, δεν είναι ανεξέλεγκτη. Κατά καιρούς βλέπουμε και σειρές και τέτοια και διάφορα σενάρια, Hollywood και διάφορα τέτοια, τα οποία μας λένε διακινούνται και διακινούνται. Προφανώς μπορεί να υπάρχει κάποια τέτοια διακίνηση, η οποία δεν είναι γνωστή, αλλά προφανώς δεν θα είναι ευρέως κλίμακα. Αλλιώς θα είχαμε ήδη προβλήματα πιο σοβαρά.
0: Και μπορεί να το. Με συγχωρείτε, μπορεί, κύριε Μεντζημέκη, να το παραδώσει το Ιράν σε κάποιον άλλον, διότι αυτό κατάλαβα ότι ζητάει ο Τραμπ, και αυτό προσεφέρθη ο Πούτιν να κάνει. Λέει, αν το δώσει σε εμά, το φυλάμε εμείς.
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν ξέρω. Τώρα είναι λίγο γεωπολιτικό εδώ πέρα. Και δεν
0: όχι,
2: είναι
0: λέω αν τεχνικά γίνεται.
2: Τεχνικά γίνεται. Είναι ένα φορτίο το οποίο σχετίζεται σαν μετάλλευμα. Έτσι.
0: Α, το βάζει ένα φορτηγό, το πας κάπου.
2: Ναι, σε κάποια καμιά είναι μερική τόνη, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, εξαρτάται ποσότητα έχει κάνει ο καθένας. Δεν είναι τόσο εύκολη η παραγωγή, δεν γίνεται άμεσα. Πρέπει καιρός και να γίνει μεγάλη ποσότητα. Έτσι. Και δεν είναι και γραμμική, δηλαδή δεν είναι δουλεύω παραπάνω χρόνο, βγάζω διπλάσιο. Διπλάσιο χρόνο, διπλάσια ποσότητα. Έχει ένα πλατό, όπως λένε οι καμπύλοι. Πρέπει να πάει με πολλαπλάσιο χρόνο παρασκευής του συγκεκριμένου καυσίμου, ώστε να μπορέσει να πάρει την ποσότητα που θέλει. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Οπότε και στο όλο αλυσβερίσι που λέω εγώ και στην διαπραγμάτευση, όχι θέλει λίγο παραπάνω χρόνο για τις διαπραγματεύσεις και από εδώ, ίσως να παίζεται και να κρύβεται και κάτι άλλο από κάτω. Αλλά μπορεί να παραδοθεί στην επιστασία κάποιες πυρηνικές δυνάμεις που μπορεί να το αποθηκεύσει κιόλας, όχι να το χρησιμοποιήσει απαραίτητα. Οπότε ίσως η πιο κατάλληλη, οπότε νομίζω αυτό ζητάει, η πιο κατάλληλη είναι μια χώρα που θα έχει πυρηνικό προστάσιο και τις αντίστοιχες υποδομές για να το φιλοξενήσει. Δεν νομίζω ότι θα μπούμε σε μια τέτοια λογική, δικιά μου εκτίμηση, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανένας ποια θα είναι η τελική επίλυση του προβλήματος.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ
2: και εμείς. Ελπίζω να ξεκαθαρίσαμε και εγώ.
1: Κάτι καταλάβαμε. Όσο μπορέσαμε να καταλάβουμε.
0: Κάτι καταλάβαμε.
2: Στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Κακή. Χρήστα, ουλφά, ενέργεια.
10: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
11: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
11: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
11: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
13: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
14: Καλημέρα.
15: Καλώς τον.
14: Θα ήθελα ένα...
15: Έφτασε.
14: Α, και...
15: Εννοείται.
14: Με...
15: Ξέρω.
14: Χωρίς...
15: Βεβαίως.
14: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Είσαι έτοιμος για Παναγιώτη Βολάνιο, δώσ' του. Έλα Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Για βοήθησέ μας.
1: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού, από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου και το ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Αλίμου και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στην άνδο των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια σε σταδίου πτησίων. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες έχουμε και στην άνοδο της Κηφισίας, ανατμήματα σε Πανόρμου και Χαλάνδρη.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετά.
0: Χάλια. Χάλια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω πώς βοήθησα.
0: Πολύ. Εσύ βοήθησες. Η κατάσταση δεν βοήθησα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας βοήθησε για την κίνηση στους δρόμους. Έχουμε για την κίνηση των drones. Νεότερα, έχουμε δήλωση του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που είναι στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών κρατών μελών της Ένωσης και έκανε δήλωση πριν τη συνάντηση, λέγοντας, ρωτήθηκε για τον drone στη Λευκάδα και απάντησε ότι έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε, φαντάζομαι ότι το έχουν επιβεβαιώσει, αν το λέει έτσι, σε διεθνή φόρα ο κύριος Δένδιας, ότι πρόκειται για ουκρανικό drone και είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
2: Είναι πολύ πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ναι, ναι.
2: Διότι αυτό είναι πολεμικό όπλο, δεν είναι ένα βαρκάκι που κάνει βόλτες.
0: Ναι.
2: Και απορώ και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε γενικώς. Δηλαδή, βρέθηκε ο ψαράς, το βρήκε, το είδε κάπου, επικοινωνεί με το λιμενικό. Το λιμενικό του λέει: εντάξει, δες το και φέρτο. Το φέρνουν μέσα στο λιμάνι.
0: Ναι.
2: Το περιφέρουν από εδώ από εκεί. Διαπιστώνουν μετά ότι μάλλον έχει εκρηκτικά πάνω του. Το πάνε παρακάτω για να το αδειάσουν, να κάνουν ελεγχόμενη έκρηξη από ό,τι κατάλαβα. Αλλά αντάλλον το δε κράτος είναι σχεδόν απόν. Είπε ο Δένδια στην πρώτη στιγμή, το είπε στο συνέδριο της, στο προ-συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ότι ξέρουμε τι έχει, το ψάχνουμε.
0: Ναι.
2: Είπε και ο Γεραπετρίτης ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα, θα ζητηθούν εξηγήσεις. Οι εξηγήσεις πρέπει να ζητηθούν από τους Ουκρανούς. Δεν υπάρχει, αν είναι ουκρανικό.
0: Προφανώς.
2: Πρέπει να ξέρουν τι είναι.
0: Και μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω βέβαια σε ανώτατο επίπεδο αν έχει υπάρξει άλλη ενημέρωση, γιατί εμείς το ντρόν μπήκε στα ειδικά εργαστήρια για να διαπιστωθούν προέλευσή του και διάφορα άλλα πράγματα, αλλά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχει σπεύσει η Ουκρανία να ενημερώσει.
2: Τίποτε απολύτως. Εκτός αν υπάρχει κάποια ενημέρωση, δεν μας την έχουν πει βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω, αν καταλαβαίνω. Υπάρχει ανώτατο, και αυτό το καταλαβαίνω, έχεις δίκιο, αλλά θέλω να πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει υπάρξει ούτε μία αντίδραση από την Ουκρανία μέχρι στιγμής δημοσίως.
2: Εμένα μου κάνει και ένα άλλο πράγμα εντύπωση. Ότι βρέθηκε λοιπόν το βαρκάκι αυτό,
0: ναι,
2: το μαυροφορεμένο, λες και είναι ο σύγχρονος μπουρλοτιέρης, γιατί έτσι κάπως σαν μπουρλοτιέρη το φαντάζομαι, της παλιάς εποχής της εξέγερσης. Αλλά ξαφνικά μάθαμε ότι, παιδιά, μην κάνετε έτσι. Υπάρχει, ρίχνουν οι Ουκρανοί, κυνηγάνε τα ρώσικα πλοία, ήδη τρία πάθανε μεγάλες ζημιές, το ένα βυθίστηκε. Ξαφνικά λοιπόν μαθαίνουμε ότι στα ανοιχτά της Ελλάδος, στα νερά τα διεθνή, αλλά εδώ βέβαια πρόκειται για απολύτως εθνικά νερά, ότι γίνεται αυτό το πράγμα εδώ και καιρό.
0: Ναι.
2: Το λιμενικό δεν ήξερε τίποτα. Να είναι υποψιασμένο, να πει στον ψαρά πώς το περιγράφεις, άστο. Μην το ακουμπάς, ερχόμαστε. Να ειδοποιήσει μια άλλη υπηρεσία, κάτι. Αφού γίνεται τόσο καιρό, κανείς δεν έχει υποψιαστεί. Το λιμενικό είναι σώμα φύλαξη συνόρων, δεν είναι ό,τι να είναι.
0: Δεν θα δούμε. Τι κάνουμε τώρα, αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής.
2: Είσαι εδώ, ακροατές, αυτά σου στέλνουν μηνύματα, πρέπει να απαντήσεις.
0: Εγώ, σε τι. Δεν έχω, ναι, θα δούμε.
2: Εντάξει, δεν είναι και προσωπικά, σαν και καλά.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά εσύ ασχολείσαι με τα μηνύματα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ένας άνετος και όμορφος χώρος είναι το 50% της επιτυχίας κάθε επιχείρησης. Το άλλο 50% είναι ο σωστός εξοπλισμός που θα προσθέσει την αισθητική, το κύρος, την εμπιστοσύνη.
3: Στη Ράλκο, αφιράπτη, το γνωρίζουμε αυτό καλά και σας δίνουμε τις καλύτερες λύσεις για επαγγελματικό και οικιακό έπιπλο με μοντέρνους και διαχρονικούς σχεδιασμούς υψηλής ποιότητας βάσει των αναγκών σας.
2: Για καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις σας προτείνουμε κρεβάτια, στρώματα και καναπέδες, έπιπλα αλουμινίου και σιδήρου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
3: Ράλκο, αφιράπτη. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας. Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζα Ιγουμενίτσας, στο εργοστάσιο παραγωγής στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας, αλλά και στο www.ralkopavlafurniture.gr.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο
1: θα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ένας άνετος και όμορφος χώρος είναι το 50% της επιτυχίας κάθε επιχείρησης. Το άλλο 50% είναι ο σωστός εξοπλισμός που θα προσθέσει την αισθητική, το κύρος, την εμπιστοσύνη.
3: Στη Ράλκο, αφιράπτη, το γνωρίζουμε αυτό καλά και σας δίνουμε τις καλύτερες λύσεις για επαγγελματικό και οικιακό έπιπλο με μοντέρνους και διαχρονικούς σχεδιασμούς υψηλής ποιότητας βάσει των αναγκών σας.
2: Για καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις σας προτείνουμε κρεβάτια, στρώματα και καναπέδες, έπιπλα αλουμινίου και σιδήρου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
3: Ράλκο, αφιράπτη. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας. Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στο εργοστάσιο παραγωγής στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας, αλλά και στο www.ralkopavlafurniture.gr.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρα.

0: για επαγγελματικό και οικιακό έπιπλο με μοντέρνους και διαχρονικούς σχεδιασμούς υψηλής ποιότητας βάσει των αναγκών σας.
1: Για καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις σας προτείνουμε κρεβάτια, στρώματα και καναπέδες, έπιπλα αλουμινίου και σιδήρου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
0: Ράλκο, αφιράπτη. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας. Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στο εργοστάσιο παραγωγής στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας, αλλά και στο www.ralkopavlafurniture.gr.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Hoga.
7: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Hoga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
8: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchie για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty bad for an angel. I don't wanna walk when I say so. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Sorry Papi, no me puse guapa papi. Mucha curva este. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
8: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: 8 ληστείες και ανατινάξεις ATM. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό κρατουμένου που απέδρασε από το τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Άρχισε σήμερα και λήγει στις 27 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι.

0: έρχεται σε παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό Δεσπόζη στο σημερινό πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής των play-out της Super League. Ακόμη παίζουν Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα. Σέντρα στις 7 το απόγευμα και στις 3 συναντήσεις. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μάνο, μελέτησες τα μηνύματα?
1: Ποια μηνύματα θέλεις?
0: Μηνύματα, διάφορα εδώ. Μηνύματα. Έχει ένα μήνυμα που πρέπει να ανταλλάξεις προβληματισμούς. Εγώ το μόνο που είδα τώρα μήνυμα, που είναι ωραίο, του Νικόλα, που λέει: εν ολίγης από φέτος το καλοκαίρι, οι φορείς που ενημερώνουν για την ύπαρξη μεδουσών και τσουχτρών στις παραλίες θα πρέπει να επεκτείνουν τις ερευνές τους, να ενημερώνουν τους λουωμένους και για την παρουσία των ξέμπαρκων οπλισμένων drones. Αλλά έχεις και άνθρωπο ο οποίος σου λέει: εδώ είμαι προβληματισμένος. Σε βλέπω αγριοπό με τον Τσίπρα, δεν ξέρω αν θα ψηφίσω Πασόκ.
1: Δεν καταλαβαίνω ποιο μήνυμα μου λες. Αυτό που ψάχνω να
0: το πει. Το πήρε το. Δες το 13.02. Μία και δύο λεπτά η Φρανσέσκα σου γράφει.
1: Ναι, λέει: κύριε Νιφλή, είμαστε στην ίδια ηλικία και Πασόκ τις δεκαετίες του 80 και του 90. Εξέφραζε ο λαός, λέει, δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα χώρο μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ρε αδερφέ, δεν τραβάει ο Ανδρουλάκης. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να τον ψηφίσω, γιατί έχει νέα στελέχη. Δεν έχει τη στόφα του πρωθυπουργού. Εσείς γιατί έχετε τόσο μένος, φαίνεται στο βλέμμα σας, για τον κύριο Τσίπρα? Δεν έχω αποφασίσει αν θα πάω με τον κύριο Τσίπρα, αλλά αν φτάσω στο διατάφτα Μητσοτάκης ή κάτι άλλο θα ψηφίζω. Το κάτι άλλο θέλω να φύγει ο Μητσοτάκης. Τι απάντησες, γιατί θέλεις να απαντήσω εγώ?
0: Όχι, λέω, σε απευθύνεται σε σένα, δε.
1: Καλά, διαβάζω τα μηνύματα που απευθύνεται σε σένα. Θα τα διαβάσω αν θέλεις όμως. Αν θες, τα διαβάζω.
0: Διαβάζει ένα, κάνει για όλα, δε.
1: Αν μπορώ να σε εξυπηρετήσω, σου διαβάζω τα μηνύματα που απευθύνεται, αλλά αφού επιμένεις και μάλλον θέλεις εσύ την απάντηση, δεν έχω κάποιο μένος κατά του κυρίου Τσίπρα. Καθόλου μένος.
0: Αυτό ήθελα να πεις. Εγώ δεν βλέπω κάποιο μένος.
1: Δεν έχω κάποιο μένος. Δικαιούμαι να κάνω, να ασκώ κριτική και στον Ανδρουλάκη, στον Τσίπρα και στο Μητσοτάκη και στο πλαίσιο συζήτηση που κάνουμε. Ωστόσο όμως, καλά, δεν, τώρα το ποιος δεν τραβάει και τι τραβάει και τα λοιπά, δεν μπορώ να το ξέρω. Η άποψή μου, Φραντζέσκα, αν μας ακούσει, είναι ότι δεν εμπιστεύομαι αυτές τις δημοσκοπήσεις, όχι ότι αμφισβητώ τον τρόπο, τη μεθοδολογία που ακολουθούν, αλλά δεν νομίζω ότι θα αποτυπωθεί τελικά το αυτό που βγάζουν τώρα στο εκλογικό αποτέλεσμα. Όχι ότι θα ανατραπεί κάτι, δηλαδή, πώς να το πω, ότι θα δεις τον Βελόπουλο πρωθυπουργό, αλλά θεωρώ ότι οι ισορροπίες θα είναι εντελώς διαφορετικές. Κανένα μένος κατά του κύριου Τσίπρα. Με αδικεί αυτό που λες. Δεν υπάρχει στο βλέμμα μου, βλέπεις μένος κατά του Τσίπρα. Πέλα, Χρήστε και Πανάγια.
0: Παιδιά, τον αδικείτε.
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Ειλικρινά. Αν υπήρχε κάτι στο βλέμμα του, θα το βλέπω εγώ.
1: Ωστόσο, δεν μπορώ να δεχθώ από την άλλη πλευρά ότι ξαφνικά ήρθε. Μάλλον να το πω διαφορετικά. Μπορώ να ασκήσω κριτική για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται. Αυτό κάνουμε ούτως ή άλλως. Και για μένα αυτό που έχει γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν λες μου έχει γυρίσει το μάτι, π.χ., μου έχει γυρίσει με τις τάσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν προσβάλει ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Τους έχουν προσβάλει. Δηλαδή, τι εννοώ? Εννοώ ότι αυτό που έχει ενοχλήσει και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πολλά άλλα στελέχη στην απέναντι πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Είσαι σε ένα κόμμα. Έχεις έναν αρχηγό, έναν επικεφαλής του κόμματος και βγαίνεις στα κανάλια γύρω-γύρω και χασκουγελάς και λες: περιμένω να έρθει ο Τσίπρας. Με συγχωρείς, Φραντζέσκα μου, αυτό δεν το βρίσκω υγιές. Και όχι γιατί τσαντίζει εμένα. Δεν είμαι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν ενοχλεί κάποιους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα κόμμα σε ύπνωση. Συγχωρήστε μου αυτή την έκφραση, είναι ένα κόμμα σε ύπνωση, γιατί κάποιοι περιμένουν τον Τσίπρα να έρθει. Ο ίδιος ο κύριος Φάμελος μου έλεγε στην τηλεόραση και μας έλεγε με τον Γιάννη Κολοκυθά στην τηλεόραση του Open ότι ενοχλήθηκε και έκανε τηλέφωνα. Έβγαιναν ή βγαίνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και αντί να μιλήσουν για πράγματα, για προγραμματικές θέσεις και να δώσουν απαντήσεις στον κόσμο για τα προβλήματά του, περιμένουν τον Τσίπρα να έρθει. Με συγχωρείς. Και αν θες και προσωπική έτσι άποψη, δεν θεωρώ ότι ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης που θα ενώσει την κεντροαριστερά και θα κάνει αυτό το τίναγμα της κεντροαριστεράς. Δεν έχω τέτοια αίσθηση. Δεν επικαλούμε δημοσκοπήσεις που δεν εμπιστεύομαι. Δεν έχω τέτοια αίσθηση. Αυτή είναι η απάντησή μου.
0: Νωρίτερα κάποιος άλλος ακροατής ρωτούσε αν με εκείνα που λέγαμε πριν, αν πάμε για λιτότητα. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν βλέπω ότι μπροστά έχουμε λιτότητα. Mm-hmm. Με την έννοια που το έχουμε συνηθίσει να το λέμε, δηλαδή. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να προσέχεις για να έχεις. Θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή. Δεν θέλει να ξελιγωθούμε ξαφνικά. Μην πάρουμε φόρα.
1: Ναι.
0: Αν και τώρα εντάξει, εγώ είμαι αυστηρός και ασκώ κριτική στους πολιτικούς με το παραμικρό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει βρεθεί κάποιος μέχρι στιγμής τουλάχιστον έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει πλησιάζοντας στον χρόνο της κάλπης. Αλλά μέχρι στιγμής κάποιος που να πει δώστε όλα δεν έχει βρεθεί. Δεν είναι. Γίνονται προτάσεις, υπάρχουν. Εντάξει, αλλά είναι εντός πλαισίου. Νομίζω ότι υπολογίζει ο κόσμος πολύ αυστηρά τους πολιτικούς, ναι, που θα λέγανε κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Λοιπόν, ωστόσο, σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε, υπάρχουν άνθρωποι όπως η Φραντζέσκα, μπορούμε να συζητάμε με τον Άρη, με τους ιδεολόγους, όπως αυτόν τον Άρη το 1954, όπως λέγεσαι. Δεν μπορούν, όπως και με τον Γιάννη από το Ήλιον. Δεν μπορώ. Είστε κάποιοι ιδεολόγοι και δεν μπορούν να. Εγώ τουλάχιστον μπορώ να συζητήσω μαζί σας. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σας, αδέλφια. Πώς να σου το πω, δεν μπορώ να συζητήσω μαζί σας. Είστε άνθρωποι οι οποίοι φύγατε από κάποιο άλλο ραδιοφωνικό σταθμό που ακούγατε, είτε έκλεισε είτε αντιμετώπισε πρόβλημα κτλ. Και πηγαίνετε σε συχνότητες, μπαίνετε, βρίζετε, κάνετε, λέτε διάφορες ιδεολογίες, οι οποίες δεν αρμόζουν, να σα το πω διαφορετικά, επειδή δεν είστε παλιοί ακροατές του Real FM. Είστε καινούργοι, είστε καινούργια φρούτα, είχε ιδεολόγοι. Ο Real FM δεν είχε ιδεολόγους, ήταν ένα-δύο που τους ξέραμε όλη η παραγωγή. Έχετε κατά τη αυξηθεί, είστε μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών, αλλά είστε χιδαίοι και δεν προκαλείται και καμία αντίδραση. Δηλαδή το ότι σπαταλάτε μερικά δευτερόλεπτα από κάθε εκπομπή σας ικανοποιεί για το καφενείο, όχι όμως για την ουσία των πραγμάτων. Αυτός ο Γιάννης το Ήλιον, ο Άρης ο 1954 και δύο-τρεις άλλοι.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα σοβαρό θέμα να συζητήσουμε. Μάνο.
1: Ναι.
0: Πριν από αυτό να σου πω όμως ότι η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και η Σιάμο το ξέρει αυτό, το έχει αποδείξει 50 χρόνια τώρα είναι στην κατασκευή, ελληνική κατασκευή με ευρωπαϊκά πρότυπα και καινοτόμες λύσεις, θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία και αρμονία αισθητικά.
1: Mm-hmm.
0: Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, άριστο και αξιόπιστο after sales service, είναι δίπλα στον πελάτη σε κάθε στάδιο. Επιλέξτε λοιπόν Σιάμο, νιώστε σιγουριά κάθε στιγμή, η εμπιστοσύνη χτίζεται με ποιότητα, συνέπεια και πραγματική φροντίδα.
1: Mm-hmm.
0: Και επειδή είπαμε φροντίδα, είναι η μαγική λέξη, ο κύριος Στέλιος Προσαλίκας είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και τον έχουμε καλέσει να τον παρακαλέσουμε να ακούσουμε τη γνώμη του. Κύριε Προσαλίκα, κύριε πρόεδρε, μας ακούτε?
1: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε πρόεδρε. Γεια σας.
0: Ωραία. Δαπανούμε, λέει, μια έκθεση του ΟΣΑ, δαπανίσαμε το 25, για μακροχρόνια φροντίδα στην Ελλάδα, το 0,2 του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, δηλαδή του εισοδήματος που έχουμε, όταν στις χώρες του ΟΣΑ δαπανάτε το 1,8. Πολύ πίσω είμαστε.
2: Όχι μόνο είμαστε πίσω, αλλά το 1,8 κρίνεται ως ανεπαρκές από τα κράτη-μέλη και πιέζουν τις κυβερνήσεις επιγόντως να φτάσει στο 2,5-3%. Και καταλαβαίνετε ότι το 0,2 πόσο απέχει από τις απαιτήσεις που αυτή τη στιγμή έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι δυτικές κυρίως.
1: Mm-hmm.
2: Σίγουρα εκείνη η πηγή του προβλήματος. Αυτό είναι το κυριότερο θέμα. Δεν υπάρχουν πόροι και δεν δαπανούμε πόρους για τη μακροχρόνια φροντίδα και αυτό έχει μια αλυσιδωτή επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και κυρίως των παροχών προς τους ηλικιωμένους να έχουν μια αξιοπρεπή επιλογή. Αυτό.
1: Ναι. Σε αυτές που λέτε που χαρακτηρίζεται αλυσιδωτές αντιδράσεις για το μειωμένο κόστος, τη μειωμένη δαπάνη για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, δεν ξέρω αν συνδέεται με τις ιδιωτικές δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Για το τελευταίο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα, βλέπουμε εμφανίζονται όλο και πιο συχνά φαινόμενα τέτοιων μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων πολύ χαμηλού επίπεδου, με εγκληματικές υπηρεσίες, να το πω έτσι.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό συνδέεται. Τώρα η Real News έχει ένα θέμα την Κυριακή για μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Ηλία, όπου είναι εγκληματίες οι άνθρωποι.
2: Πίσω από όλα αυτά είναι η φτήνια, κρύβεται. Αυτό το πράγμα λοιπόν, ότι χρειάζεται μια επιδοματική πολιτική ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν δυνατότητα επιλογής. Η φτήνια και η αδυναμία, η δυσπραγία οικονομική που έχουν οι συνταξιούχοι φέρνει αυτές τις παράνομες δομές να διαλαλούν το εμπόρευμά τους με 650 ευρώ, αν είναι δυνατόν δηλαδή ένας ηλικιωμένος κατάκητος άνθρωπος με 20 ευρώ την ημέρα, τι ποιότητα μπορεί να φανταστείτε εδώ ότι μπορεί να έχει. Εκεί είναι το θέμα, ότι πρέπει η πολιτεία να έχει τους πόρους και να δίνει στους ανθρώπους οι οποίοι είναι επιτακτικοί η εισαγωγή τους σε κλειστή δομή για νοσηλευτική φροντίδα ή γιατί είναι μόνοι στον κόσμο και κυρίως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Όταν κρίνουμε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα την οικονομική και πρέπει οπωσδήποτε να εισαχθεί για τον α ή β λόγο, τότε πρέπει να βοηθάει το κράτος. Όταν δεν βοηθάει λοιπόν το κράτος, δεν έχει σωστή επιδοματική πολιτική, αυτή τη στιγμή καταλήγουν σε παράνομες δομές, σε ό,τι πιο φτηνό υπάρχει και γίνεται αυτή η κατάσταση.
1: Έλεγχος υπάρχει για αυτό, γενικό πράσινο
2: έλεγχο. Στις 350 δομές που είναι αδειοδοτημένες, ο έλεγχος μπαινοβγαίνει συνεχώς. Όταν δεν είσαι αδειοδοτημένος, δεν είσαι καταγεγραμμένος. Με αποτέλεσμα, ούτε έλεγχος υπάρχει, ούτε εφορία υπάρχει, ούτε κατάλληλο προσωπικό υπάρχει. Αυτά τα πράγματα είναι ένα ντόμινο εφέκτο το οποίο συμβαίνει και το οποίο είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας.
0: Κύριε Προσαλίγα, έχω μια απορία. Διαπιστώνει μια οικογένεια ή ένα άτομο από μόνο του ότι έχει ανάγκη φροντίδας. Δεν μπορεί να φροντίζει τον εαυτό του.
2: Ναι.
0: Θέλει λοιπόν να ενταχθεί σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Αυτό δεν το καλύπτει η ασφάλισή του.
2: Όχι βέβαια. Δυστυχώς είμαστε η μοναδική
0: Μπράβο
2: χώρα
0: μας.
2: Στην Ευρώπη.
0: Δηλαδή τι καλύπτει η ασφάλιση. Ένα φάρμακο στο φαρμακείο.
2: Δυστυχώς αυτό είναι όλη η υπόθεση είναι, το ξεκινάει από εκεί, ότι πρέπει ο άνθρωπος όταν μεγαλώνει να αισθάνεται την ασφάλεια και αν είναι δυνατόν να μην φορτώνει τα παιδιά του, τα οποία έχουν υποχρέωση ως προς τα παιδιά τους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν με το να μην μπορεί, γιατί έγινε και στο μνημόνιο 12 απανωτές μειώσεις συντάξεων, οι οποίες φέρανε αδυναμία στους ηλικιωμένους να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδά τους. Είναι οικονομικό το θέμα, καθαρά οικονομικό το θέμα. Γενικά ένα σλόγγαν υπάρχει σε όλο τον δυτικό κόσμο. Η πρόνοια απαιτεί πόρους. Δεν γίνεται χωρίς πόρους να παρέχεις ποιοτική πρόνοια στους ανθρώπους. Πρέπει κάτι να κάνουμε σε αυτό το θέμα και αυτά είναι και μια αφορμή για να δούμε και την αιτία του προβλήματος και την πηγή του προβλήματος.
0: Ναι, μα υπάρχουν οικογένειες που προσπαθούν να βάλουν τον άνθρωπό τους σε μια κλινική, σε ένα νοσοκομείο, από αφορμή κάποια ασθένεια συνήθως, που στην ηλικία αυτή θα εμφανιστεί προφανώς με μεγαλύτερη συχνότητα. Και μετά να μην βγει από το νοσοκομείο. Γιατί σου λέει τουλάχιστον εκεί το φροντίζουν.
2: Πολύ σωστά το λέω.
0: Αλλά το νοσοκομείο δεν μπορεί να κρατάει ανθρώπους όταν...
2: Βέβαια, είναι πανάκριβες οι νοσοκομειακές κλίνες και πρέπει το σύστημα υγείας που πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τις προνοιακές δομές να μένεις όσο μπορείς πιο λίγες μέρες στις πανάκριβες αυτές νοσοκομειακές.
0: Αφήστε που είναι και επικίνδυνο δηλαδή.
2: Βέβαια, έχει ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις με εγγύηση αυτό ότι θα αρπάξεις κάποια ενδονοσοκομειακή. Πρέπει το συντομότερο χρονικό διάστημα να μεταφερθεί σε αναρωτήριο, σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα παίζουν και αυτόν τον ρόλο, ότι είναι το μεσοδιάστημα μεταξύ σπιτιού και νοσοκομείου. Πρέπει λοιπόν να ανακουφίζεται έτσι το σύστημα υγείας όταν έχει σωστά οργανωμένες μονάδες φροντίδας, οι οποίες να παραλάβουν όσο μπορούν πιο γρήγορα το εξιτήριο και σε 2-3 μήνες να επιστρέψει ο άνθρωπος σπίτι ή να μείνει μόνιμα, ανάλογα με τα περιστατικά. Έχει πάρα πολλά περιστατικά. Αυτά τα πράγματα όμως θέλουν να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ηλικιωμένων, γιατί είναι δύσκολο πρόβλημα και αποφεύγουμε να το αγγίξουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Προσαλίγα, μια τελευταία ερώτηση. Είπατε ότι τα 20 ευρώ τη μέρα είναι λίγα. Ποιο είναι το...
2: Λίγα.
0: Δεν επαρκούν.
2: Υπάρχει μια βάση αξιοπρέπειας που μπορεί να ξεκινήσει από τα 40 ευρώ και φτάνει στα 70 ευρώ.
0: Μάλιστα,
2: αυτό είναι το range το ελληνικό. Δηλαδή η βάση είναι τα 40 ευρώ, δηλαδή περίπου 1.200 ευρώ το μήνα θα μπορούσε να βρει μια μονάδα αδειοδοτημένη. Και γύρω στις 2.000 είναι η καλής ποιότητας. Ξέρετε, κατά παράλληλο τρόπο με τα ξενοδοχεία έτσι και οι μονάδες στο θέμα των εγκαταστάσεων έχουν από 2-5 αστέρια. Και ανάλογα είναι και η επιβάρυνση. Και ανάλογα είναι και οι απαιτήσεις και οι επιθυμίες.
0: Μάλιστα.
2: Απλώς αυτό είναι περίπου η βεντάλια τιμών στην ελληνική αγορά. Κάτω από εκεί είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
1: Τα δεδομένα για να δημιουργηθεί ένας χώρος τέτοιας φροντίδας, ποια είναι? Θέλω να πω ότι μέχρι στιγμής αυτά που έχουμε δει εγκληματικά, είτε στους αμπελόκι, που ζούνται στην Ηλία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Αυτά δεν είναι, καταρχάς, κακώς τα δημιουργηροπομεία τέτοια, γιατί είναι μια παράνομη δραστηριότητα σε ένα διαμέρισμα μιας κυρίας.
1: Okay.
2: Για να έχεις, να πάρεις τον τίτλο, έστω και παράνομης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, πρέπει να έχεις τουλάχιστον τους χώρους και τις υπηρεσίες και το προσωπικό, και άλλο αν δεν έχεις άδεια. Αλλά αυτό ξεκινάει περίπου, τα πρώτα 300 μέτρα είναι χώροι κοινόχρηστοι.
1: Ναι.
2: Έτσι, δεν είναι νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, εγκαταστάσεις. Δεν είναι εύκολο. Είναι μια κλινική που δεν έχει χειρουργία.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζουμε.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
3: Γεια σας, κύριε Προσαλίκα.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η επίσημη παρουσίαση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό φέρνει δομικές ανατροπές και έντονους στριγμούς στο χάρτη της εγχώριας κτηματαγοράς. Οι μεγάλοι ειτημένοι είναι οι μικροϊδιοκτήτες που κατήχαν αγροτεμάχια από 4 έως λιγότερα από 8 στρέμματα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. 8 προσαγωγές για την ένοπλη ληστεία στην Κάτω Τιθωρέα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες. Βρέθηκε στην κατοχή τους βαρύς οπλισμός, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες. Φωτιά σε ισόγειο χώρο μεγάλου σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λιωσίων και Στρατηγού Καλάρη, στα Κάτω Πατήσια, ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα. Έχει τρύπες στο κεφάλι και κατάγματα, την έχει ξαναχτυπήσει, λέει για τον γαμπρό της η αδελφή της 28χρονης στην Κρήτη. Σε μηχανική υποστήριξη η εκεχηρία. Ο Τραμπ παγώνει τις συνομιλίες με το Ιράνο στη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι. Απειλές από την Τεχεράνη και σενάρια νέας κλιμάκωσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διεξήγαγαν κρυφά επιχειρήσεις κατά του Ιράν τον Απρίλιο, γράφει η Wall Street Journal, μεταξύ των στόχων το δηληστήριο στο νησί Λαβάν.
2: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Δύο 17χρονες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η άλλη διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στην Ελλάδα είναι ουκρανικό, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες. Έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Το πάρτι για τους επιτηδίους τελείωσε, το μήνυμα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά κατά την παρουσίαση της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να καταβληθούν σε αγροτικές επιδοτήσεις το 2026. Περισσότερα στο real.gr.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις σε Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα, στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους, στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και στην έξοδο της Αθηνών στο Σκαραμαγκά.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε με τον Μάνο Νιφλή. Να σας πω ότι το ίντερνετ είναι πλέον ένα βασικό κομμάτι στην καθημερινότητα όλων, αλλά των εφήβων ακόμη περισσότερο. Όταν όμως εξερευνάς τον ψηφιακό κόσμο, έρχεσαι αντιμέτωπος με καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστείς και ειδικά οι έφηβοι έχουν θέματα με αυτό το ζήτημα. Η Vodafone λοιπόν σκέφτηκε και δημιούργησε το Ίδρυμα Vodafone, δημιούργησε το Toji, μια δωρεάν εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να κινούνται online με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Μέσα από την ενότητα Κόσμος ενημερώνονται για ό,τι αφορά στην ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ στο MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα. Παράλληλα συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης όταν το χρειαστούν η Λάιζα, Ελίζα, στο 10454. Το app είναι διαθέσιμο στο App Store και στο Play Store και περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr. Έχουμε σχεδόν περάσει μία εκπομπή και ακόμη δεν έχει ρωτήσει για τον Brent. Δεν πάμε καλά.
1: Για πες.
0: Δεν πάμε καλά, διότι τον Brent όσο δεν ρωτάς ανεβαίνει. Έχει πάει 147 και μισό, αγαπητέ.
1: 147
0: και όχι, 147 είπα. Ναι. Γλώσσα λανθάνουσα. 107.
1: 107.
0: Ξέρεις τι με παρέσυρε.
1: Ναι.
0: Ότι θυμάσαι πότε λέγαμε, πάει πολύ καιρός πλέον, ότι έτσι είχε γίνει καμιά στραβή, πάει ο Τραμπ να πάρει εκείνο το νησάκι, το Χάρκ που είναι το σημείο που φεύγει το ιρανικό πετρέλαιο και τα λοιπά, θα πάμε στα 150 σε μια μέρα. Βγήκε η Morgan Stanley, που δεν είναι οτιδήποτε, και λέει ότι παιδιά, έτσι όπως πάει το πράγμα, αν στερέψει το πετρέλαιο, δεν έχουμε δηλαδή επαρκείς ποσότητες, θα το δείτε στα 150.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό παρασύρθηκα, τώρα είχα στο μυαλό μου αυτό. Πάντως όσο δεν προχωράει, δεν είναι ότι μένει σταθερό εκεί. Αυτό που ήλπιζα είναι ότι το 100 το περνάει εύκολα. Αυτά. Επομένως αυτή είναι η κατάσταση τώρα και δεν φαίνεται να γίνεται καλύτερη από εβδομάδα και βλέπουμε είναι η όλη κατάσταση, γιατί τώρα θα πάει στην Κίνα, πάει στο Πεκίνο.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα βγει κάτι θετικό από εκεί.
0: Ελπίζεις,
1: Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, καλά κάνεις και ελπίζεις.
1: Με δεδομένο τον χαρακτήρα του ανδρός, δεν ξέρω αν πρέπει να περιμένουμε. Ευχόμαστε, νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό ρήμα. Ευχόμαστε να βγει κάτι από εκεί. Έτσι.
0: Έγινε μια κίνηση που μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
0: Δύο πλοία πλέον έχουν περάσει πάρα πολλά που δεν έχουν καταγραφεί. Γιατί δεν δίνουν στίγμα, δεν αυτό, δεν εκείνο, περνάνε.
1: Ναι.
0: Δύο πλοία του Κατάρ, νομίζω, ή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, πέρασαν με το OK των Ιρανών.
1: Ναι.
0: Φορτωμένα αέριο. Και πέρασαν με το OK. Κάτι γίνεται εκεί, κάποια προσπάθεια γίνεται κάπως να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Δώσε μου να σου δώσω.
1: Για να
0: λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μιλαπίδη. Ο κύριος Μιλαπίδης.
1: Ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Γενικέ.
2: Χαίρετε. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε την ανακοινώθηκε η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων στους κλάδους του επισιτισμού και των ζαχαροδών προϊόντων. Έτσι. Είχαμε πει για
0: σύμβαση ζάχαρη. Την είχαμε μιλήσει με τον Κότζογλου
1: τότε.
0: Από καιρό.
1: Να μας πει ο κύριος Μιλαπίδης, όταν λέμε επέκταση σύμβασης, σημαίνει τι πρακτικά, κύριε Μιλαπίδη?
2: Ναι, θυμάστε, είχαμε την ευκαιρία στην φιλοξενία εκπομπή σας να συζητήσουμε για το νέο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων. Τώρα παίρνει σάρκα και οστά για δύο μεγάλες συμβάσεις, ειδικά της εστίασης αφορά πάρα από 400.000 εργαζόμενους. Να θυμίσω ότι το 23-25 δεν υπήρχε συλλογική σύμβαση που να έχει επεκταθεί, άρα είχαμε πολλές ταχύτητες εργαζομένων μέσα στον ίδιο κλάδο, άρα δημιουργούσαν ισότητες και στις επιχειρήσεις και στον κλάδο και στους εργαζόμενους. Επεκτάθηκε λοιπόν με τη νέα διαδικασία, με τον νέο νόμο, και αυτό σημαίνει βασικά ότι οι εργαζόμενοι θα απολαύσουν καλύτερους μισθούς πάνω από το βασικό μισθό, πάνω από τον κατώτατο που θυμίζω είναι στα 920. Η συλλογική σύμβαση της εστίασης προβλέπει από 930 έως 1100 ανάλογα με την ειδικότητα, θα ισχύσει μέχρι το 2028, προβλέπει μια σειρά από επιδόματα απασχόλησης. Το βασικό στοιχείο είναι ότι προσφέρει εργασιακή ασφάλεια, αυξημένες αμοιβές και βέβαια μια προβλεψιμότητα και στις επιχειρήσεις του κλάδου.
0: Ναι. Άρα αυτό τώρα είναι με το νέο νόμο πλαίσιο μπορεί το Υπουργείο να την κηρύξει υποχρεωτική για όλους.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι που μας λέτε τώρα, κύριε Μιλαπίδη.
2: Αυτό συνέβη ακριβώς. Δηλαδή υπήρξε συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων. αίτηση στο Υπουργείο για επέκταση. Επεκτάθηκε συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβούλιο Εργασίας, διαπιστώνοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, και η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, με υπουργική απόφαση επέκτηνε τις συλλογικές συμβάσεις και στην εστίαση, όπως προείπα, όπως και στους εργαζόμενους στα βιομηχανικά ζαχαρόδια, δηλαδή τα μπισκότα, τα
0: σοκολάτες, ιστορίες, όλα αυτά.
2: Σωστά. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι πλέον για τους κλάδους αυτούς θα ισχύουν οι ίδιοι όροι εργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι μια απτή απόδειξη της προστιθέμενης αξίας της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Υπάρχει ο νόμος για τον κατώτατο μισθό, προσδιορίζεται νομοθετικά. Από εκεί και πέρα, ο κάθε κλάδος ας έρθει να ορίσει τους όρους εργασίας και ας είναι παρόμοιοι για εργασία ίδιας αξίας. Αυτός είναι και ένας τρόπος να αυξηθούν οι μισθοί και να αντιμετωπιστούν και οι αυξημένες ανάγκες λόγω του κόστους ακρίβειας και του πληθωρισμού που, από ό,τι φαίνεται, επιμένει.
1: Έχουμε πρώτα δείγματα από την πρώτη υπογραφή. Δηλαδή, να δούμε στην εφαρμογή πώς πάμε, πώς κυλάει το πράγμα.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τώρα μπήκαμε στη σεζόν και τώρα θα δούμε. Αυτές είναι οι πρώτες συμβάσεις που κατατέθηκαν. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι κυοφορούνται και άλλες. Το σημαντικό είναι να λαμβάνεται υπόψη η βιωσιμότητα του κάθε κλάδου, η παραγωγικότητα. Συζητήσαμε για τετράημερη εργασία με αφορμή την πρόταση που έγινε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Το βασικό είναι εκεί που τα βρίσκουν οι εργοδότες με τους εργαζόμενους να υπάρχουν βιώσιμοι όροι, δηλαδή οι αυξήσεις να είναι κλιμακωτές, να μιλάμε πέρα από τις μισθολογικές συμβάσεις. Υπάρχει μια επιχειρησιακή σύμβαση στον τραπεζικό κλάδο που προβλέπει μισθό, αλλά προβλέπει και επιμόρφωση, προβλέπει και κατάρτιση λόγω τεχνητής νοημοσύνης, προβλέπει κίνητρα για τη δημιουργία οικογένειας. Θέλω να πω, οι συλλογικές συμβάσεις είναι μοχλή, είναι εργαλεία με τις οποίες μπορεί να οριστούν όλοι οι όροι εργασίας και να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια σε κάθε κλάδο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι τώρα, λειτουργούν και οι τριετίες.
2: Και το άλλο το ζήτημα, πολύ σωστά κύριε Παπαδημητρίου, είναι ότι με το νέο νόμο επανέρχεται ο θεσμός της μετενέργειας. Πολύ απλά, το 2028.
0: Μην τα λέτε κορακίστηκα, τώρα τα καταλαβαίνουμε κι εμείς.
2: Ναι. Πολύ απλά, αν το 2028 δεν επέλθει νέα συμφωνία για την συλλογική σύμβαση στην εστίαση, θα εξακολουθήσουν οι όροι που προβλέπονται σήμερα να ισχύουν.
0: Σύμφωνοι. Το θέμα των τριετιών, πώς λειτουργεί. Η συλλογική σύμβαση το προβλέπει, έχει κλιμάκια.
2: Σωστά. Και με νόμο
0: υπάρχει τώρα νόμος που ξαναέβαλε μέσα την ισχύ των τριετιών.
2: Σωστά. Το 2027 θα συμπληρωθεί η νέα τριετία, ξεπάγωσαν από το 2024 και μετά. Άρα υπάρχει και η μισθολογική ορίμανση, ούτως ώστε να υπάρχει μια προσάυξη 10% για κάθε τριετία.
0: Και σε αυτές τις επιχειρήσεις λειτουργεί και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
2: Φυσικά, πολύ σωστά το αναφέρετε, σε όλη τη βιομηχανία και σε όλη την εστίαση εφαρμόζεται περίπου εδώ και 1 χρόνο στην εστίαση, 2 χρόνια στην βιομηχανία, η ψηφιακή κάρτα που καταγράφει τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης. Άρα γενικά όλες οι πολιτικές κατατείνουν σε αύξηση της διαφάνειας, σε καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης. Σε όπου ο κλάδος το κρίνει καλύτερες μισθολογικές απολαβές, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να είναι και κερδοφόρες, αλλά και ό,τι αντιστοιχεί στους εργαζόμενους να το παίρνουν.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά, κύριε Γενική. Καλώς σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
6: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλη μεγάλης έκτασης, εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
5: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
6: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
5: Με έκανες χώμα.
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
8: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
9: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
10: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
11: Κύριε, κύριε!
10: Κωστάκι, για πες μας.
11: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
11: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
11: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
12: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
14: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
15: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
14: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
15: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
14: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 2682-089-100.
16: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
17: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
18: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
17: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
18: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
17: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
18: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
17: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
18: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
17: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
18: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
17: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
18: Software Lab, η viral επιλογή.
19: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. VR, Science Show, face painting, giveaways, gift bags, 3D photo booths, panel συζητήσεων, career booths, workshops και corporate talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmobilesquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026. Συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Έμαθες τίποτα περισσότερο με αυτές τις δύο κοπελιές που...
1: Η μία την περίπτωση των αφοροχωρήσεων της αισθήσης της, για την άλλη δεν έχουμε νεότερα για την υγεία. Τα δύο 17χρονα κορίτσια, θεωρώ ότι σε λίγο θα ξέρουμε, θα έχουμε ανακοίνωση.
0: Πολύ τραγικά πράγματα αυτά. Πολύ τραγικά.

0: Ένα θέμα με το οποίο δεν ασχοληθήκαμε σήμερα. Βέβαια ασχολεί το Real FM σε όλες τις εκπομπές του, και πρέπει να το δούμε. Είναι αυτός ο νόμος που περνάει η Τουρκία. Φαίνεται ανεβαίνει το θέμα. Υπάρχει ένας προβληματισμός των ανθρώπων που ασχολούνται με το πεδίο, δηλαδή των στρατιωτικών αναλυτών, σε σχέση με το που μπορεί να το φτάσει η Τουρκία, έτσι, όλο αυτό το πράγμα. Ωστόσο, φαίνεται κατά το Γιάννη Σκερνά, Γιάννη Σπίνη, φοβούνται όλοι τις αντιδράσεις στην επόμενη πόντιση καλωδίου, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει πάει καλά αυτό και οφείλουμε να το λέμε. Δηλαδή, οι φορές που προσπαθήσαμε να ποντίσουμε καλώδιο ήταν προβληματικές και θα αλλάξουν τα πράγματα επί ταχύρω όταν ψηφιστεί και αυτός ο νόμος που θεωρούν ότι νομιμοποιεί και κάθε τους κίνηση στο Αιγαίο.
1: Ναι, αλλά εξήγησέ μου, γιατί το μιλήσαμε.
0: Ναι.
1: Το μιλήσαμε χθες με τον κύριο Σταθακόπουλο. Καλά, θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λέει η Τουρκία θα ψηφίσω ένα νόμο που θα λέει τι ακριβώς. Πού είναι τα χωρικά της ύδατα.
0: Που θα λέει για οποιαδήποτε κίνηση και από οποιαδήποτε ενέργεια δραστηριότητα γίνεται στο Αιγαίο θα πρέπει να υπάρχει έγκριση της Τουρκίας. Αυτό μόνοι της το ψηφίζουν, μόνοι της το λένε, μάλλον μόνοι της το ψηφίζουν. Ωστόσο οι Τούρκοι προφανέστατα δεν το κάνουν για να το εγγράψουν στα χαρτιά τους ή στην νομοθεσία τους και να τελειώνουν. Είναι για να το κάνουν πράξη με κάποιο τρόπο. Θα δείξει.
1: Κάτσε ρε σημάνω τώρα. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τη λογική του. Θα μου πεις Τούρκοι είναι, πού να τους καταλάβεις. Εμείς έχουμε 6 μίλια. Ναι. Εκείνοι έχουν 6 μίλια. Το υπόλοιπο είναι διεθνή ύδατα.
0: Ναι.
1: Εμείς ορίσαμε σε δύο περιοχές, μία στο Ιόνιο, μία στο Αιγαίο, στο κεντρικό Αιγαίο, ότι αυτά είναι περιοχές που ενδιαφέρουν την Ευρώπη για την αλία, την προστασία του θαλάσσιου πλούτου και όλα αυτά τα πράγματα σύμφωνα με τους ορισμούς που έχει δώσει η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και έχουμε έτοιμα, αλλά δεν τους έχουμε ανακοινώσει, να ορίσουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια. Έρχεται η Τουρκία λοιπόν και λέει και εγώ αλία. Ναι. Και εγώ έχω ενδιαφέρον για το τι γίνεται στη θάλασσα στην Αβιβατάν. Εμείς είμαστε Ευρώπη. Έχουμε αυτή την υποχρέωση. Κακώς δεν το έχουμε τελειώσει ακόμη. Οι Ευρωπαίοι μας έχουν τραβήξει αυτή ουκολογείς φορές. Δεν το έχουμε κάνει για τους οποιουσδήποτε λόγους. Είναι και τεχνικά ζητήματα, είναι μόνο διπλωματικά. Οι Τούρκοι όταν θα πας εσύ να κάνεις, ας πούμε, να κάνεις δουλειές που έχουν να κάνουν με αυτό το ζήτημα της προστασίας του Αιγαίου, των θαλασσών αυτών, τι θα έρθουν να σου πούνε? Όχι, θα το κάνω εγώ, αφού αυτή δεν είναι Ευρώπη.
0: Αυτό που πιστεύουν ότι γι' αυτό δεν δεσμεύονται από τους κανονισμούς της Ευρώπης και γι' αυτό θα πρέπει οποιαδήποτε αντίδραση, αυτό λέμε, οποιαδήποτε αντίδραση να έρθει την Ευρώπη, όπως πολύ σωστά το λες. Αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής το μόνο θετικό που έχουμε λάβει από την Ευρώπη είναι όντως και έχει την αξία του αυτό, είναι η δήλωση της Φοντερ Λάιν που βάζει την Τουρκία απέναντι, έτσι, στη συμμαχία του κακού. Αλλά εδώ δεν φαίνεται να είχε υπάρξει αντίδραση από την Ευρώπη για κανένα λόγο.
1: Με άλλα λόγια, όταν με το καλό συμφωνηθούν τα πάντα, γιατί με το ζήτημα του καλωδίου θυμάμαι να το συζητάμε στην εκπομπή σου πέρυσι.
0: Ναι.
1: Και εγώ είχα την άποψη ότι παιδιά υπάρχουν προβλήματα. Οι Κύπροι δεν θέλουν να πάρουν τα λεφτά, η Γάλλη η εταιρεία λέει εγώ αν δεν πληρωθώ δεν το κάνω. Εμείς δεν ήμασταν και πολύ θερμοί να πάμε να γίνει σαν και καλά, γιατί βλέπαμε και τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Οπότε λέγαμε όταν είναι όριμο, όταν είναι τα πάντα έτοιμα, τότε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα είμαστε κοντά στο είναι όριμο και είναι έτοιμα τα πράγματα. Άρα κάποια στιγμή ενδεχομένως θα πρέπει να ποντιστεί αυτό το καλώδιο.
0: Άστο να το δούμε τότε.
1: Ναι. Δηλαδή τι θα γίνει τότε, πόλεμος?
0: Ναι, πόλεμος. Προφανώς. Μέχρι στιγμής πάντως ό,τι έχεις πάει να ποντίσεις ως χώρα δεν σου έχει πάει καλά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είχες προβλήματα. Οπότε ναι, κάτσε να δούμε τι γίνεται.
1: Okay, εγώ δεν βλέπω λύσεις αυτό. Ακούω τις εξηγήσεις.
0: Δεν υπάρχει, νομίζω, δεν υπάρχει νομικό αίρισμα, δεν υπάρχει καμία λογική προσέγγιση. Είναι τουρκική λογική, απλώς. Επ' αυτού συζητάμε, δεν ψάχνει να βρει κάποιος μια αιτιολόγηση ή δικαιολογία της αντίδρασης της Τουρκίας με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει και οποιαδήποτε νομιμοποίηση. Απλώς είναι Τουρκία. Και αυτό φοβούνται οι υπόλοιποι.
1: Αυτό που άκουσα και μου φάνηκε ενδιαφέρον είναι ότι είναι και μια ανάπτυξη επιχειρημάτων του Ερντογάν στην περίπτωση που χρειαστεί να δείξει ότι η χώρα είναι σε κρίση, σε πόλεμη κατάσταση, σε αυτό, σε εκείνο, να παραιτηθεί ώστε να μην λογίζεται η θητεία του ως ολοκληρωθήσα.
0: Να προκηρύξει εκλογές. Οπότε να έχει, γιατί δεν μπορεί να ξανανεί υποψήφιος, αλλά αν το κάνει πρόωρα.
1: Λένε τώρα οι εκεί.
0: Θα κερδίσει και ο κ. Σταθακόπουλος, αυτό λέει. Είναι ενεργοποίηση του άρθρου 107 του τουρκικού συντάγματος που λέει ότι μπορεί να ανανεώσει επικαλούμενος εθνικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, τέτοια θέματα μάλλον, για να ανανεώσει και να κάνει ακόμη μια θητεία.
1: Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ενδεχομένως αυτό το θέμα μπορεί να παίξει στη δικιά μας προεκλογική περίοδο.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, με αυτές τις αισιόδοξες σκέψεις. Σας αφήνουμε, λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε.
0: Θα τα πούμε. Όπα, τι είναι αυτός εγώ, συγγνώμη. Αύριο το μεσημέρι στις 12, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Bye.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987 με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια, ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το 682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος

0: χρήστη. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
2: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
3: Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchi για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty bad for an angel. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και διακομίστηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου διασωληνώθηκε. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 22χρονος παίκτης του Survivor έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομήνικο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο, με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί μερικώς στο ένα πόδι και να τραυματιστεί σοβαρά στο άλλο. Την πιθανή σύνδεση των 8 συλληφθέντων για τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με 8 ένοπλες ληστείες και ανατινάξεις ATM, καθώς και την εμπλοκή τους σε άλλες υποθέσεις έκνομων ενεργειών, εξετάζει η αστυνομία. Τον Ιούνιο θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή ο νόμος για τα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο, στόχος είναι να προστατευθούν οι πολίτες από ακραία φαινόμενα κερδοσκοπίας, αλλά και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα. Έως τέλος Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση στα λοιπάσματα σε 3 δόσεις ή πληρωμές.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες.

0: καρπός, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Ένας άνετος και όμορφος χώρος είναι το 50% της επιτυχίας κάθε επιχείρησης. Το άλλο 50% είναι ο σωστός εξοπλισμός που θα προσθέσει την αισθητική, το κύρος, την εμπιστοσύνη.
6: Στη Ράλκο, αφυράπτη, το γνωρίζουμε αυτό καλά και σας δίνουμε τις καλύτερες λύσεις για επαγγελματικό και οικιακό έπιπλο με μοντέρνους και διαχρονικούς σχεδιασμούς υψηλής ποιότητας βάσει των αναγκών σας.
5: Για καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις, σας προτείνουμε κρεβάτια, στρώματα και καναπέδες, έπιπλα αλουμινίου και σιδήρου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
6: Ράλκο, αφυράπτη. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας. Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στο εργοστάσιο παραγωγής στην ΒΠΕ Πρέβεζας, αλλά και στο www.ralkopavlafurniture.gr.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Στις 12 Μαΐου του 1932, σαν σήμερα, έκανε τον ντεμπούτο του ένα καρτούν της Disney, ο Tippy Dog. Ευτυχώς άλλαξε όνομα και έγινε ο Goofy που όλοι ξέρουμε. Η επόμενη κυρία δέχτηκε πιέσεις για να αλλάξει τη μύτη της. Δεν το έκανε και απέδειξε ότι το ταλέντο δεν εξαρτάται από την εμφάνιση. Είναι η Barbara Streisand που το 1964, σαν σήμερα, ανακηρύχθηκε καλύτερη τραγουδίστρια της χρονιάς. 20 χρόνια αργότερα, το 1984, σαν σήμερα, ο Lionel Richie έσκησε με το Hello. Και το 2008, σαν σήμερα, ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης. Την ονόμασε Neil Young, θέλοντας να τιμήσει τον αγαπημένο του στάρ. Αράχνη μουσικός. Καλό κι αυτό.
7: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις. Το βουνό δεν είναι.

0: 93 FM Radio.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
1: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.

0: Στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Μπάριο All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. VRs, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι! Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026. Συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.

0: 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάμια

0: seen the devil down sunset.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, 3η 12 Μαΐου του 26. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 5. Ράδιο Πρέβεζα 93, στο μικρόφωνο Γιάννης Βασιλιάδης. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τα πρωινά ή θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτά που έμαθα, με πληροφόρησαν πριν ξεκινήσω την εκπομπή? Ας στείλουμε τους πρώτους καλησπέρες στην Ρίτα Τιχέρο, τον Γρηγόρη τον Σάλιαρη, την Άννα Τσακάη, τη Θεοδόρα Καϊάφα, Χριστιανά Λούπο και τον Νικόλα Σολδάτο. Τον πρόεδρο της ΔΕΠ Πρέβεζας. Εδώ είμαστε. Ενημέρωση. Ειδήσεις, σχόλια από την Πρέβεζα, την Ήπειρο, την Ελλάδα, τον κόσμο ολόκληρο. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς την δικιά σας καλησπέρα ή οτιδήποτε άλλο θέλετε ζωντανά στο live streaming που κάνουμε από την σελίδα μας στο Facebook Γιάννης Βασιλιάδης με αγγλικούς χαρακτήρες. Ραδιοφωνικά στους 93, επίσης ραδιοφωνικά μέσω διαδικτύου στο radiopreveza.gr. Ας ξεκινήσουμε από αυτά που έμαθα λίγο πριν. Λοιπόν, χθες ένα σχολείο από την Πρέβεζα έφυγε για μια διήμερη εκπομπή, διήμερη εκδρομή, συγγνώμη, από ό,τι ενημερώθηκα, για την Αθήνα. Λοιπόν, και ενώ όλα κυλούσαν ομαλά, έγινε ένα μπέρδεμα. Το μπέρδεμα αυτό θα έχει και συνέχεια, καθώς μαθαίνω ότι θα γίνουν και επίσημες, κατά κάποιο τρόπο, καταγγελίες, παύλα, παράπονα στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το συγκεκριμένο περιστατικό. Τρεις μαθητές δεν ακολούθησαν την εκδρομή στην Αθήνα, παρόλο οι γονείς που είχαν πληρώσει. Την τελευταία στιγμή αποβλήθηκαν για κάποιους λόγους. Δεν μπορούμε να τους πούμε στον αέρα, πρέπει να το διασταυρώσουμε, να το επιβεβαιώσουμε. Τέλος πάντων, και ενώ οι γονείς περίμεναν και είχαν ετοιμάσει τα παιδιά τους να φύγουν για την Αθήνα, την τελευταία στιγμή δεν πήγαν και δεν ακολούθησαν τους υπόλοιπους συμμαθητές τους στην Αθήνα. Οι τρεις οικογένειες λοιπόν των μικρών αυτών παιδιών ήδη έχουν ετοιμάσει μία καταγγελία προκειμένου να την κοινοποιήσουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για να δούμε από εκεί και πέρα πώς θα κινηθεί η όλη ιστορία. Πάντως δεν είναι το μοναδικό περιστατικό στην συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Ενημερώθηκα ότι υπήρχε και πριν, προηγούμενο, και άλλο ένα περιστατικό το οποίο, okay, δεν έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Καλησπέρα και στην Ευάγια Σωροντήλα. Θέλετε να σας πάω τώρα σε ένα πρωινό? Να σας πάω και σε ένα πρωινό. Διαβάζατε χθες όλα τα site πλην του onprevezanews.gr? Δεν ξέρω, κάτι με κράτησε να μην ασχοληθώ με το θέμα. Λοιπόν, Νάρκη στο μονολίθι, χαμός. Ασφαλίστηκε το μέρος, μην περάσει κάποιος από εκεί, και έχουμε τράβαλα. Ήρθαν οι ειδικές μονάδες του στρατού προκειμένου να βγάλουν την Νάρκη από την θαλάσσια περιοχή του Μονολιθίου, ακριβώς κάτω από την Βίλα Καλογιάννη, για να σας δώσω και το στίγμα. Και σήμερα έχει αποκλειστεί όλη η περιοχή. Και ενώ περιμένανε κόσμος, κοσμάκης, να βγει η Νάρκη, να είναι ένα ασφαλές και πάλι σημείο προκειμένου σε λίγο χρονικό διάστημα να ξεκινήσετε να κάνετε τα μπάνια σας, πήγαμε για το ρεπορτάζ το πρωί. Κενόμασταν σε μια μεγάλη απόσταση ασφαλείας από τους άντρες του στρατού. Σε κάποια στιγμή βλέπω ένα σήμα. Λέω, τι γίνεται τώρα? Μάλλον μας είδανε. Okay, δεν κρυβόμασταν κιόλας, τη δουλειά μας κάναμε άλλωστε. Λοιπόν, μου λένε, δεν χρειάζεται να τραβήξετε. Λέω, γιατί? Λέω, απαγορεύεται? Όχι, μου λέει, δεν είναι αυτό. Απλά δεν υπάρχει Νάρκη. Και λέω, τότε τι κάνετε εσείς εκεί κάτω? Μου λέει, αυτό που περάσαμε για Νάρκη τελικά ήταν μια βάση σιδερένια από μια παλιά ομπρέλα θαλάσσης που ο καιρός, τα κύματα την είχαν τραβήξει μπροστά στην θάλασσα. Έτσι λοιπόν δεν υπήρχε καμία Νάρκη, γιατί συγκεκριμένα δημοσιεύματα έκαναν το γύρο του διαδικτύου και μάλιστα σε πανελλαδικό επίπεδο, και ξέρετε ότι με τέτοια δημοσιεύματα η Πρέβεζα γίνεται ρόμπα εντός εισαγωγικών, και λένε πού θα πάμε στην Πρέβεζα, υπάρχουν νάρκες, μην έχουμε και κάποιο πρόβλημα. Και τελικά αυτές οι νάρκες αποδεικνύονται ότι, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν νάρκες. Okay. Αλλά η συγκεκριμένη νάρκη ήταν μούφα. Ήταν βάση σιδερένια από μια παλιά, παλιά ομπρέλα θαλάσσης. Καλησπέρα και στον γιατρό μας, τον οποίο φιλοξενήσαμε χθες εδώ στο στούντιο του Ράδιο Πρέβεζα, τον κύριο Χρήστο Ματσίδα. Καλησπέρα και στον Τάσο Κυριάκη. Θα πρέπει να είμαστε λιγάκι πιο επιφυλακτικοί και να διασταυρώνουμε. Τώρα θα μου πεις, όταν στο λέει το λιμενικό, όταν στο λέει ο στρατός ότι πρόκειται για ανάρκη, να ασφαλίσουμε το χώρο και το να και τ' άλλο, okay, δεν έχεις λόγο να αμφισβητήσεις τους ειδικούς, οι οποίοι οι ειδικοί πριν έρθουν εδώ τους στάρθηκε φωτογραφικό υλικό και οι ίδιοι έβγαναν το συμπέρασμα ότι όντως πρόκειται για ανάρκη. Και χθες που βρέθηκαν εδώ σε πρώτη φάση, πριν πάνε σήμερα για να βγάλουν τη βάση της ομπρέλας, όταν την είδαν από κοντά είπαν όντως είναι ανάρκη. Και μένα στο τέλος, όταν πήγα να κάνω το ρεπορτάζ και τους είδα χωρίς την απαραίτητη στολή που φοράνε οι άνθρωποι που βγάζουν τις νάρκες του στρατού οι ειδικοί, λέω κάτι παίζει. Και στο τέλος λοιπόν αυτό που έπαιζε ήταν μια ωραιότατη αλλά παλιά βάση ομπρέλας, σιδερένια μάλιστα. Καλησπέρα και στην Βιργινία Γαρτζούνη, καλησπέρα και στον Γιάννη Ρωτογιάννη. Καλησπέρα και στον Γρηγόρη Παπά, τον Άκη.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου.

Πήγαμε και σε μια μεγάλη άσκηση διάσωσης που έγινε σήμερα εδώ στην Πρέβεζα. Ακούγατε σιρήνες από το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική, το λιμενικό. Βλέπατε τα σκάφη να τρέχουν μέσα στο ναυαγικό κόλπο, πανικόβλητα κτλ. Και λέγατε τι γίνεται. Δεν έγινε κάτι, απλά ήταν μια άσκηση προγραμματισμένη, την οποία πραγματοποίησε η Fraport Greece σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως παράδειγμα το ΕΚΑΒ. Πυροσβεστική υπηρεσία Πρέβεζας, Λευκάδας, το τμήμα πυρασφάλειας του αεροδρομίου του ακτίου, την πολιτική προστασία, την πολιτική αεροπορία, το λιμεναρχείο φυσικά, το οποίο συμμετείχε και με πλωτό σκάφος και με άντρες. Όλα αυτά λοιπόν διαδραματίστηκαν σήμερα από το άκτιο μέχρι και το εμπορικό λιμάνι της Πρέβεζας που ολοκληρώθηκε το σενάριο αυτό της άσκησης, το οποίο προέβλεπε ότι υπήρχε μία υποτιθέμενη, ας πούμε, πτώση αεροπλάνου στην θαλάσσια περιοχή του Αυρακικού Κόλπου. Αμέσως κινητοποιήθηκαν όλες οι αρμόδιες συναρμόδιες υπηρεσίες μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το σενάριο, αλλά και να δουν οι υπεύθυνοι σε τι κατάσταση, σε τι φάση βρίσκονται οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε τέτοια πράγματα, δηλαδή το λιμενικό, κατά πόσο σύντομα κινήθηκε προκειμένου να βγάλει στη στεριά τους τραυματίες και τους νεκρούς, από εκεί και πέρα πόσο γρήγορα έγινε η εκτίμηση από το κλιμάκιο των γιατρών του ΕΚΑΒ και του νοσοκομείου Πρέβεζας για το που θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, σε άλλα νοσοκομεία πανεπιστημιακά και όλοι λοιπόν είχαν από έναν ρόλο. Yeah. Όλα κύλησαν ομαλά, πήγε πάρα πολύ καλά η άσκηση, στήθηκαν σκηνές. Υπάρχει σχετικό βίντεο και ρεπορτάζ στον Πρέβεζα News για σας που σας αρέσουν και τα βιντεάκια. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό, καλησπέρα και στην Γιώτα την Παπαχρήστου. Αυτό που προσωπικά εμένα δεν μου άρεσε και το είπα σε αρκετούς είναι ότι okay, πρόκειται για άσκηση. Δεν πρόκειται για ένα πραγματικό γεγονός. Αλλά όταν υπάρχουν δημοσιογράφοι σε αυτή την άσκηση και καταγράφουν το γεγονός προκειμένου να κάνουν το ρεπορτάζ, μην μου κάθεστε φάτσα κάρτα μπροστά με το καφέ στο χέρι και μου σκάτε και τα χαμόγελα και τα χαχά και τα χαγουγού την ώρα της άσκησης. Εντάξει, να το κάνουμε λιγάκι πιο ρεαλιστικό το όλο θέμα. Δεν λέω, όλα καλά, μια χαρά. Αλλά να το κάνουμε λίγο πιο ρεαλιστικό το όλο θέμα. Αυτό που μου κίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον ήταν ο συντονισμός από χειρούργο ορθοπαιδικό από το νοσοκομείο Ιωαννίνων, συγκεκριμένα τον Κώστα τον Δήμο, για όσους τον γνωρίζουν τον γιατρό, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία σε τέτοιου είδους ασκήσεις αλλά και πραγματικά γεγονότα, γιατί ο ίδιος έχει λάβει μέρος σε τέτοια είδους περιστατικά, σε σεισμούς αλλά και σε άλλα. Ήταν εξαιρετικός με στρατιωτική ακρίβεια. Ζητούσε από όλους τους φορείς, από όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτή την άσκηση να είναι απίκο, ο καθένας στη θέση του. Αυτός είχε τον πρώτο και τελευταίο λόγο του συντονισμού της άσκησης, εκπληκτικός ο γιατρός.

Όλα έγιναν, όλα κύλησαν ρολόι. 93. Βέβαια, η μέρα η δικιά μας δεν έχει τελειώσει ακόμη. Πριν έρθουμε από εδώ, ήμασταν σε ένα άλλο ρεπορτάζ.

0: σε ένα ρεπορτάζ που θα δείτε βίντεο και φωτογραφικό υλικό αμέσως μετά στο onprevezanews.gr από το κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας αμαίας συμπόρευση εδώ στην Πρέβεζα. Για ακόμη μια φορά πραγματοποίησε μια επίσκεψη και συγκεκριμένα σήμερα επισκέφτηκαν τον χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πρέβεζας. Εκεί λοιπόν τους υποδέχτηκε ο αξιωματικός υπηρεσίας και άλλοι πυροσβέστες. Εξήγησαν τόσο στο προσωπικό αλλά και στους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτή την εκδρομή, να το πούμε έτσι, πώς λειτουργεί ένα πυροσβεστικό όχημα σε περίπτωση πυρκαγιάς σε δάσος, σε περίπτωση πυρκαγιάς σε κάποιο σπίτι ή ακόμα και απεγκλωβισμό ανθρώπου από γιοταχή όχημα. Θα δείτε λοιπόν πλούσιο βίντεο, ρεπορτάζ αλλά και φωτογραφικό υλικό αμέσως μετά το τέλος εκπομπής στο onprevezanews.gr. Να θυμίσω για εσάς που διαβάζετε το onprevezanews.gr ότι το συγκεκριμένο κέντρο πραγματοποιεί κάθε Τρίτη τέτοιου είδους επισκέψεις. Έχει επισκεφτεί το Λιμεναρχείο, έχει επισκεφτεί το χώρο του ΕΚΑΒ, έχει επισκεφτεί το Τμήμα Τροχέας Πρέβεζας και έχει επισκεφτεί και άλλα πολλά και άλλες πολλές δημόσιες υπηρεσίες. Ένα είδους εκδρομής, παύλα, ενημέρωσης. Όλοι το χαίρονται, όλα τα παιδιά που συμμετέχουν το χαίρονται, πραγματικά, θα δείτε και τα βίντεο. Καλησπέρα στη Σοφία και τον Γιάννη Δημητρίου Μερισιώτη, καλησπέρα στην Ελένη Τσέπη, την Ελευθερία Βάσκιου. Είναι ζεστός. Αυτή τη στιγμή στην πόλη της Πρέβεζας 23 βαθμοί Κελσίου. Το βραδάκι λιγάκι πέφτει η θερμοκρασία. Έτσι έχει λίγο ψευτοκρύο ακόμα. Και εννοείται ότι η υγρασία βαράει κόκκινο. Για μας το λέω τους που έχουμε θέματα αλλεργίας. Πολλές νοικοκυρές αναγκάστηκαν βλέποντας τον καιρό να μην έχει σταθεροποιηθεί σε υψηλές θερμοκρασίες, να έχουν κατεβάσει πάλι από τις ντουλάπες κάποια που φάνε λίγο πιο χοντρά, κάποια κουβερτούλα για το βράδυ, ίσως κάποιο πάπλωμα.
1: Radio Prevezza 93.
0: Υπομονή, υπομονή, θα περάσουν αυτές οι δύσκολες ημέρες, θα πούμε για τα καλά στο καλοκαίρι, αν και κάποιοι λένε ότι και το καλοκαίρι θα μπει με βροχές και καταιγίδες. Είδομεν μέχρι τότε. Και μιας και αναφέρθηκα στο καλοκαίρι, να πούμε ότι όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για καταλήματα, δωμάτια, ξενοδοχειακές μονάδες, beach bar, ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέρειες που βρίσκονται κατά μήκος παραλιακής ζώνης εδώ στο νομό της Πρέβεζας, από την Πρέβεζα μέχρι και την Πάργα, βρίσκονται σε εργασίες, ανακαίνιση περισσότεροι. Κάποιες έχουν ολοκληρωθεί, κυρίως σε εξοπλισμό, ηματισμό, τα βαψίματα τα απαραίτητα που κάνετε κάθε χρόνο, και είσαστε όλοι πανέτοιμοι να υποδεχτείτε τους τουρίστες, είτε εγχώριους είτε ξένους, δηλαδή είτε Έλληνες είτε ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό κάθε χρόνο για να απολαύσουν και τα καταγάλανα νερά του Ιωνίου, γιατί το Ιόνιο έχει την καλύτερη θάλασσα, πώς να το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, είτε την εξαιρετική φιλοξενία, τις παροχές σας, την απολαυστική γαστρονομία μας και όχι, όχι μόνο. Τους αρχαιολογικούς χώρους, τις εκκλησίες μας, τα ξοκλήσια μας, τα μοναστήρια μας. Και όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό είναι κάτι που λατρεύουν πλέον όλοι όσοι επισκέπτονται την Πρέβεζα. Καλησπέρα στο Βαγγέλη τον Τίνο, καλησπέρα και στον Σπύρο Παπαμακάριο και τον Κώστα τον Πουλήση, τον Γιώργο τον Θάνο. Να σας πω ότι ενημερώθηκα ότι σήμερα έφυγε από την ζωή ένας συμπολίτης μας, πρώην αστυνομικός, ο Βαγγέλης ο Ντούσκος, έτσι ενημερώθηκα, γνωστός σε όλους μας ως Μαγκάρετ. Να στείλουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εξαιρετικός στα καθήκοντά του στην αστυνομία εδώ, στην αστυνομική διεύθυνση Πρέβεζας, που εργάζονται για πάρα πολλά χρόνια. Εξαιρετικός. Μάλιστα είχα την χαρά να συνεργαστώ μαζί του σε πάρα πολλά ρεπορτάζ. Γι' αυτό και τον γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Καλησπέρα στον Γιώργο και την Ελευθερία Πάντη, τον Σπύρο Παπαμακάριο από το ελληνικό της Αθήνας, της Αττικής μάλλον. Εμείς εδώ είμαστε στο Ράδιο Πρέβεζα 93, εσείς είσαστε στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 6. Να φύγουμε λιγάκι από την Πρέβεζα, το Δήμο της Πρέβεζας, να πάμε στον Δήμο Ζηρού. Δήμινη αργία σε Δημοτικό Σύμβουλο, ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος είναι για πάρα πολλά χρόνια μπροστά, εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος, παλιότερα ήταν και πρόεδρος στο Σύνδεσμο Ίδρυψης Πρέβεζας Φιλιππιάδος. Για αυτή την θητεία του λοιπόν, η αποκεντρωμένη επικύρωσε απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου και έτσι λοιπόν ο συγκεκριμένος δημοτικός σύμβουλος τέθηκε σε δίμηνη αργία. Να καλησπέρισουμε και τον Γιάννη τον Δράκο. Δεν βλέπω πολλές καλησπέρες σήμερα, γιατί τι έγινε, κοιμόσαστε?
1: Radio Prevesa 93.

0: Λοιπόν, είδα σήμερα πολλά δημοσιεύματα σε site εδώ της Πρέβεζας που γράφουν για κλείδωμα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ, ότι έχουν κλειδώσει όλες οι θέσεις κτλ. Καλησπέρα και στη ζωή Μύτικα. Λοιπόν, έχω αναφερθεί ειδικά στην τετράδα του ψηφοδελτίου του Πασόκ από τον Ιανουάριο. Το λέω για εσάς που με ακούτε καθημερινά και επιβεβαιώνετε τα όσα λέω. Όπως έχω πει επίσης από τον Ιανουάριο ότι οι εκλογές εγώ προσωπικά βλέπω το φθινόπωρο και πιο έτσι καλύτερα να το πω τον Οκτώβριο. Όταν κάποιοι άλλοι τώρα τολμούν να το πούν, εμείς τα λέγαμε εδώ από τον Ιανουάριο. Και δεν τα λέω έτσι απλά για να τα λέω, υπάρχουν και σχετικά βίντεο. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για να επιστρέψουμε στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ, λοιπόν, όντως έχει κλειδώσει, το είχαμε αναφέρει, και έχει κλειδώσει η τετράδα. Αν και από τον Ιανουάριο μέχρι και σήμερα που μιλάμε 12 Μαΐου έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα, ενδέχεται να υπάρξει ίσως μία αλλαγή στις θέσεις υποψηφίων γυναικών. Αυτό το λέω με επιφύλαξη. Οι άντρες έχουν κλειδώσει, μπορούμε να πούμε από τώρα τα ονόματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας είναι ο Γιώργος ο Δημητρίου, ήταν ξανά υποψήφιος στις εκλογές του 23 και μάλιστα είχε εκλεγεί και πρώτος, είχε βγει μάλλον πρώτος σε σταυρούς, και ο δεύτερος είναι ο πρώην γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας ο Σπυρόπουλος. Λοιπόν, με τη συμμετοχή του Ανδρέα του Σπυρόπουλου, το ΠΑΣΟΚ θέλει να δυναμώσει τη δύναμή του στο νομό της Πρέβεζας, αλλά μην βιαστούν κάποιοι να πούνε τι μας λες τώρα ρε Βασιλιάδη. Το ΠΑΣΟΚ, το ποσοστό το οποίο συγκεντρώνει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι από τα μεγαλύτερα βάσει πληθυσμού πάντα, έτσι, σε όλη τη χώρα. Δηλαδή εδώ έχει ένα ποσοστό 18-19, μπορεί και να φτάσει και 20%, παράδειγμα λέμε. Λοιπόν, τέτοιο ποσοστό με βάση πληθυσμού της Πρέβεζας δεν φτάνει σε άλλες περιοχές. Ωραία. Θέλοντας λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είναι υπεύθυνα για τις εκλογές να κερδίσει και να επιστρέψει η έδρα ξανά στο ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ που την κατέχει από το 2012, όταν την πήρε ο Κώστας ο Μπάρκας από τον Βασίλειο Ιωάννου, ο οποίος κρατούσε την έδρα του ΠΑΣΟΚ για έναν μόλις μήνα. Λοιπόν, η προηγούμενη κανονική θητεία βουλευτή ΠΑΣΟΚ ήταν του Βαγγέλη Παπαχρήστου, η τελευταία κανονική θητεία, ολοκληρωμένη. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, μετά από 14 χρόνια, το ΠΑΣΟΚ θέλει λοιπόν να ξανακερδίσει πάλι την έδρα στο νομό της Πρέβεζας.
1: Radio Πρέβεζα 90.
0: Σπύρος Παπαμακάριος, καλησπέρα Γιάννη. Πρέπει να κοιτάξουμε, λέει, και την παραλία στο Καλαμίτσι. Έχει πολλά προβλήματα η πρόσβαση στη θάλασσα. Καλησπέρα και στο Μιχάλη Παπά. Καλησπέρα Γιάννη και σε όλους τους φίλους από τον Γιώργο τον Πεταλά. Καλησπέρα και στον Γιώργο τον Δρόσο, την Νίκη την Τόλια. Λοιπόν, αυτά με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής δεν έχει ορίσει τις νέες νομαρχιακές επιτροπές. Να σας θυμίσω ότι ήδη έχουν αποχωρήσει 2 μέλη από την νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ και κατά κάποιο λόγο δεν υφίσταται ούτε η προηγούμενη δομή της νομαρχιακής επιτροπής. Έτσι, έχουν αποχωρήσει από μόνες τους η κυρία Άννα Γκορόγια και η κυρία Χριστίνα Σικούνα. Καλησπέρα και στον Γκασμό.

Και ακόμη δεν έχουμε βγάλει νέες νομαρχιακές επιτροπές ανά τη χώρα. Είναι οι νομαρχιακές επιτροπές ακολουθούν την πορεία του γραμματέα και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Είχαμε αλλαγή στην Κεντρική Επιτροπή όσον αφορά τον γραμματέα. Είχαμε νέα μελή στην Κεντρική Επιτροπή. Αλλαγές νομαρχιακές δεν έχουν γίνει. Τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Ας φύγουμε από το Πασόκ και ας πάμε σε ένα δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτό που γίνεται με το θέμα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή βλέπω να φεύγουν πολλοί από την παλιά Νέα Αριστερά. Βλέπω να φεύγουν πολλοί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω να φεύγουν πολλοί από το ένα κόμμα της αριστεράς, από το άλλο της αριστεράς, και ξαναγυρίζουν πάλι στον Αλέξη Τσίπρα. Προσωπικά να σου πω κάτι, θα φάω φαγητό σήμερα, παράδειγμα. Άντε να το ζεστάνω κι άλλη μία μέρα αύριο. Ξανά και ξανά και ξανά ξαναζεσταμένο φαγητό. Τι το καινούριο λοιπόν θα φέρει ο Αλέξης ο Τσίπρας, που ορισμένοι από εσάς μου τον έχετε κάνει Θεό και γράφετε και σκίζετε τα ρούχα σας στα social media πάντα, έτσι, και μου μαζεύεστε εκεί λέγοντας κιόλας ότι άντε έχει υγρασία και θα κρυώσουμε και θα κάνουμε και θα ράνουμε και ακούμε τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Πείτε μου τι καινούριο θα ακούσουμε και θα δούμε από τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή θα βγάλει τα παλιά ρούχα και θα βάλει καινούρια. Αν πεις τώρα, τι καινούριο θα δούμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σωστό. Ας δοκιμάσουμε ίσως και κάτι άλλο. Όποιο και να είναι αυτό το άλλο. Μπορεί να δοκιμάσουμε το κόμμα Ελλήνων Κυνηγών. Δεν ξέρω, υπάρχει ακόμη. Μπορεί να δοκιμάσουμε, ξέρω εγώ, το κόμμα Ελλήνων Αεροπόρων. Αν υπάρχει τέτοιο κόμμα. Καλησπέρα και στην Αγγελική Κωνσταντινίδη. Αλλά το ότι αυτό, ρε φίλε, το να είσαστε σε κάποιο πολιτικό χώρο, παράδειγμα στη Νέα Δημοκρατία, λέω εγώ τώρα, να φεύγετε, μου πηγαίνετε στο Πασόκ, να φεύγετε, ξαναγυρίζετε στο ΣΥΡΙΖΑ, να φεύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ, ξαναπηγαίνετε πάλι στη Νέα Δημοκρατία και να μου κάνετε γύρω-γύρω όλοι στη Μέσο Μανώλης, αυτό τώρα δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Αλλά ούτε στη Ρόδα του Λουναπάρκα, ας πούμε, δεν το κάνουν αυτό τα παιδάκια. Δηλαδή θα πάνε να κάνουν ένα κύκλο, φτάνει, γεια σας. Εσείς, ρε φίλε, αρκετοί, το έχετε παραξηλώσει το θέμα. Το έχετε παραξηλώσει το θέμα. Και επίσης ακούω ότι θα αλλάξει ένας νόμος, ότι το είπαν στο Πασόκ, ότι θα λαμβάνουν μέρος και θα σταματούν στα 20 χρόνια θητείας. Γιατί στα 20 χρόνια θητείας? Γιατί δεν λήγει θητεία στα 8 χρόνια? Δηλαδή πόσα ακίνητα και πόσα χρήματα σε τράπεζες και θηρίδες θα πρέπει να φτάσετε εκεί 300 της Βουλής? Δεν έχετε κουραστεί ακόμη να τρώτε? Δηλαδή πόσα πράγματα θέλετε ακόμα να αγοράσετε? Το κράτος το έχετε ξεπουλήσει. Τι άλλο θέλετε να πουλήσετε? Το νεφρό μας? Το σηκώτη μας? Την καρδιά μας? Τι άλλο? Γιατί λοιπόν δεν βγαίνει ένας νόμος αν τα έχετε στη θέση τους και να ισχύσει για όλους? 8 χρόνια θητεία για βουλευτή, 8 χρόνια θητεία για περιφερειάρχη, γιατί μετά κρατάει αηδία το θέμα, 8 χρόνια για αντιπεριφερειάρχες και 8 χρόνια για δημάρχους. Άντε, στην πρώτη θητεία να μάθετε τα κατατόπια και στη δεύτερη να υλοποιήσετε ό,τι προλάβετε. Σον και καλά δηλαδή να τα υλοποιήσετε εσείς και στο ένα πόθεν έσκες να εμφανίζεστε με 30-40 ακίνητα και την επόμενη χρονιά με 0. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά χθες που διάβαζα τα πόθεν έσχες βουλευτών, περιφερειάρχη, δημάρχων κτλ., συγγνώμη, αλλά μου πιάστηκε η ψυχή. Αφού σκέφτομαι να κάνω μια καμπάνια, να βγούμε στις εκκλησίες κάθε Κυριακή έξω με ένα δισκάκι, όλοι οι πολίτες, να σας ενισχύσουμε. Είναι δυνατόν να υπάρχουν πολιτικοί 40 χρόνια και να εμφανίζουν μηδενικούς τραπεζιτικούς λογαριασμούς? Μηδενικούς μετά από 40 χρόνια, με μισθούς 4-5 χιλιάδες ευρώ και βάλε. Είναι δυνατόν? Και να με εμφανίζετε 10 λογαριασμούς, 15 λογαριασμούς σε τράπεζες μηδενικούς? Ποιον κοροϊδεύετε? Ποιον κοροϊδεύετε? Και στο τέλος να βγαίνετε όπως έκανε και ο Ανδρουλάκης. Έκανε λάθος, λέει, ο λογιστής μου.
Άντε. Έκανε λάθος ο λογιστής του Μιανού. Έκανε λάθος ο λογιστής της Ντόρας. Έκανε λάθος ο λογιστής Μιανού Αλουνού από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι το όνομά του. Έκανε λογιστής ο άλλος. Εκατομμύρια. Σε τράπεζες, σε ομόλογα, σε καταθέσεις, σε πόντους, σε πόνους, σε ακίνητα, σε οχήματα, σε ο ένα, στο άλλο. Δηλαδή δεν έχετε χορτάσει ακόμη. Πώς θα θέλετε να φάτε? Μας έχετε πιει το αίμα, όχι με το καλαμάκι. Με τους σωλήνες αυτούς που δείχνανε πριν από λίγο στην πυροσβεστική. Πραγματικά δηλαδή δεν έχετε κουραστεί εσείς ίδια? Μου πείτε τώρα, όταν κάποιος συνηθίσει και τρώει με ένα ρυθμό, δεν μπορεί να σταματήσει ρε φίλε. Δεν μπορεί, πώς να το κάνουμε? Έχει πρόβλημα μετά. Έχει πρόβλημα. Λοιπόν, αχ, συνεχίζουμε. Καλησπέρα στο Μάκη τον Κολιοπήλιο, τον τη Λίτσα τη Γιάννη, τον Βαγγέλη τον Κύλα, το Δημοτικό Σύμβουλο, την Έρη Σιδηροπούλου, τον Δημήτρη Λόλη, τον Δημήτρη τον Τούμο, τον Χρυσίλο του Γιώτη, την Κατερίνα την Παναγιώτου, τον Χρήστο τον Τίτσο. Ο Αποστόλης ο Σαυρίδης λέει καλησπέρα, λέει για όλα αυτά ο λογιστής, ακόμα και για αυτά που δεν ξέρει. Έχει δίκιο ο πρόεδρος. Ο Αποστόλης ο Σαυρίδης είναι ο πρόεδρος των λογιστών Πρέβεζας εδώ, Λευκάδος, Ιωνίων, ίσον τα πάντα. Λοιπόν, έχει δίκιο. Δεν μπορεί για όλα, δηλαδή, οι βουλευτές να τα έχουν στο λογιστή. Κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Αντώρα Μπακογιάννη, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εσείς τι κάνετε, απλά υπογράφετε με κλειστά τα μάτια? Δεν τα βλέπετε? Όπως πέρυσι, και το είχα σχολιάσει, όχι βέβαια δημόσια, το είχα σχολιάσει με φίλους. Βλέπω ένα πόθεν έσχες, τοπικού άρχοντα εδώ της Πρέβεζας. Και ξέρετε, αυτά πάνε σε συνδυασμό. Αν είναι παντρεμένος ο άλλος, εμφανίζονται και το τι έχει η σύζυγος. Και φαίνεται μια ημερομηνία γάμου το 1859, αν θυμάμαι καλά. Περσινή φορολογική δήλωση. Και λέω τώρα, τα τσακάλια του ΑΔΕ ή τέλος πάντων, ποιος ελέγχει αυτά τα ποθενέσκες? Δεν είδαν την ημερομηνία 150 χρόνια πίσω? Δηλαδή τα βγάζετε στη δημοσιότητα όπως να είναι. Και μετά ποιος σας φταίει, ο λογιστής? Ο λογιστής? Αποστόλη, συμφωνείς? Καλό απόγευμα και στον φίλο μου τον Σαύρο Μιχάλη. Λοιπόν, καλησπέρα και στη Βασούλα την Σοροντίλα. Για όλα αυτά οι λογιστές έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Τους έχετε φορτώσει τα πάντα. Full pass, full packet, full jacket, full full. Όλα τα full. Παίρνουμε το λογιστή, έλα. Έλα, Αποστόλη, κάνε μου κοινό το επίδομα. Έλα, Αποστόλη, κάνε μου το άλλο το επίδομα. Έλα, Αποστόλη, μου κάνουν το άλλο. Και οι άνθρωποι ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ με τα επιδόματα. Έρχεται ένα παλικάρι στο γραφείο μου σήμερα το πρωί. Πού είσαι ρε φιλαράκι, του λέω. Χαθήκαμε. Ναι, μου λέει, είπα να καθίσω. Πρώτη φορά. Του λέω, από πότε κάθεσαι? Μου λέει, από τον Οκτώβρη. Του λέω, και τι κάνεις? Πώς ζεις? Μου λέει, παίρνω επίδομα. Τι επίδομα παίρνεις? Μου λέει, ανεργίας. Λέει, πρώτη φορά το πήρα. Αλλά λέει, θα το φάω μέχρι τελευταία δραχμή. Πόσο παίρνεις επίδομα? Μου λέει, 545. Και τώρα λέει κάτι έμαθα, λέει και αύξηση. Θα πάει στα 560, 570. Μπορεί να κάνω και λάθος το ποσό. Και λέω τώρα από μέσα μου. Ένας νέος άνθρωπος του δίνει το κράτος για 12 μήνες 550 ευρώ, παράδειγμα. Κάνει 4-5 μεροκάματα σαν delivery, μαύρα. Φτάνει στα 700 κάτι. Θα πάρει από τη μαμά, θα πάρει από τον μπαμπά, θα πάρει από τα παππούδια. Θα φτάσει μάνι μάνι ένα χιλιάρικο. Περιμένετε αυτός ο νέος για έναν χρόνο να πάει να δουλέψει? Με τίποτα. Και μετά διαμαρτύρονται οι φίλοι μου επιχειρηματίες του χώρου της εστίασης ή των τουριστικών καταλυμάτων που δεν βρίσκουν προσωπικό από την Ελλάδα. Γιατί να βρουν από την Ελλάδα, όταν το ίδιο το κράτος έχει φορτώσει την νεολαία μας με ψεύτικο χρήμα, ψεύτικο, δηλαδή χρήμα του αέρα. Και κάθονται οι νέοι και πάνε στα καφέ και πάνε από εδώ και πάνε τις βόλτες και ο μήνας έχει 9. Και δεν υδρώνουν ποτέ. Εμείς, τουλάχιστον εγώ που είμαι της γενιάς των 50-άριδων, δεν τα είχαμε αυτά. Ξεκινήσαμε δουλειά από μικρή και συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα. Και εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σταματήσω. Έτσι έχω συνηθίσει. Και βλέπω κάτι παιδιά, ακόμα και το γιο μου, στα 25 αρντάν. Πήγαινε δούλεψε παιδί μου, μπαμπά παίρνω επίδομα. Πήγαινε δούλεψε λέω στο αυτό το παιδί, σήμερα έχω επίδομα.
και περιμένουν οι επιχειρήσεις να βρουν κόσμο. Και αν θα πάρουν κανένα από το Πακιστάν, από τον Μπαγκλαντές και το ένα και το άλλο, βγαίνουμε όλοι μας και τους δείχνουμε με το δάχτυλο. Γιατί? Εφόσον δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, τραβάτε στα δημόσια έργα. Η πλειοψηφία είναι ξένοι. Και σήμερα είχαμε και ένα εργατικό ατύχημα στον κόβο του Καψόχα. Ένα 25χρονο παλικάρι από την Άρτα, δεν ξέρω από που, αν είναι καταγωγή από την Άρτα ή από κάπου αλλού, πλακώθηκε με μηχάνημα την ώρα του έργου και δυστυχώς είναι σε σοβαρή κατάσταση τα δύο κάτω, τα άκρα, μάλλον τα πόδια του είναι σε σοβαρή κατάσταση, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή έχει σοβαρά κατάγματα και δεν ξέρω το μέγεθος της ζημιάς. Πάντως οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Να ευχηθούμε να μην διατρέχει κίνδυνο η ζωή του πάνω απ' όλα και πραγματικά να γίνει ένας έλεγχος για να δούμε πώς γίνονται αυτά τα εργατικά ατυχήματα. Πώς? Από τη μια στιγμή στην άλλη εργατικό ατύχημα. Καλησπέρα στον Περικλή Σπυράκο, καλησπέρα στον Τέο Κατσαούνο, τον Κώστα τον Σιούτα και τον Γιάννη τον Γιαμά.

Καλησπέρα και στην κάδα από τον Βασίλη τον Ευαγγέλου. Λοιπόν, έχουμε δει, έχουμε ακούσει, έχουμε κάνει ρεπορτάζ πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια για εργατικά ατυχήματα. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τροχαία, δύο μάλιστα, με ανθρώπους που δουλεύουν ως delivery. Σήμερα σας είπα πριν από λίγο, είχαμε το ατύχημα στον κόβο του Καψόχα, στο έργο της ίδρυυσης αγωγού και άλλα και άλλα πολλά. Το θέμα δεν είναι ότι okay, η εταιρεία συμπάσχει και είναι δίπλα στον εργαζόμενο και δεν ξέρω πώς αλλιώς. Το θέμα είναι αυτά τα ατυχήματα κάποια στιγμή να πάψουν. Δηλαδή παίρνονται τα μέτρα ασφαλείας και αν ναι, γίνεται έλεγχος στα μέτρα ασφαλείας. Δεν είμαι ειδικός, απλά θέτω κάποια ερωτήματα ως ένας απλός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και θέλω, δηλαδή, ακόμα και στο δικό μου το χώρο, εγώ όταν πάω για κάποιο ρεπορτάζ, παίρνω μέτρα ασφαλείας. Όταν πρόκειται, ας πούμε, να πάω σε μια φωτιά, λέμε τώρα έτσι, παίρνω μέτρα ασφαλείας. Δεν πάω το γρου. Όταν πρέπει να πάω σε ένα τροχαίο, κρατάω αποστάσεις. Κάνω κάποια πράγματα. Στα έργα, τα δημόσια έργα, παίρνονται μέτρα ασφαλείας. Υπάρχουν υπεύθυνοι που είναι για τα μέτρα ασφαλείας. Καλησπέρα και στη Μέρη Παπαδοπούλου. Να ξαναπώ και πάλι να ευχηθούμε να είναι καλά το παλικάρι, μόλις 25 ετών, με σοβαρό πρόβλημα στα δύο κάτω άκρα, στα πόδια. Και επειδή, να σας πάω τώρα κάπου αλλού έτσι, okay, και επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ τι γίνεται τελικά με την περίπτωση νέο προπονητή στον ΠΑΣ Πρέβεζα, να σας ενημερώσω ότι την Κυριακή βρέθηκε στην Πρέβεζα και συζήτησε με τη διοίκηση του ΠΑΣ Πρέβεζα ο παλιός, εκπληκτικός, μοναδικός, επιθετικός του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Παναθηναϊκού, λοιπόν, και διεθνής, ο Κλειστό Βαζέχα. Ο Κλειστό Βαζέχα λοιπόν επισκέφθηκε την Πρέβεζα την Κυριακή, συνομίλησε με τον Γιάννη τον Τζότα και όλους τους συνεργάτες του, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣ Πρέβεζα, επισκέφθηκε και το Δημοτικό Στάδιο της Πρέβεζας, είδε τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί, λοιπόν επισκέφθηκε και άλλους χώρους, συνομίλησε λοιπόν, τα βάλαν όλα κάτω. Η κουβέντα αυτή διήρκησε πάρα πολλές ώρες και επισκέψει σε διάφορα σημεία εδώ της πόλης. Η οριστική απάντηση θα δοθεί, αν όχι την Πέμπτη, μέχρι την Παρασκευή θα ξέρουμε αν τελικά κλειδώσει 100% η έλευση του Κλειστόφ Βαζέχα στον ΠΑΣ Πρέβεζα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία, δηλαδή αναλάβει τα ενία του ΠΑΣ Πρέβεζα ο Κλειστόφ Βαζέχα, καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει για τον ΠΑΣ Πρέβεζα και πόσο ψηλά ανεβάζει τον πύχη διοίκηση. Τα είχαμε πει. Λοιπόν, πέρα από αυτό, παρόλα αυτά, η διοίκηση συνεχίζει και εξετάζει και άλλα ονόματα προπονητών. Δεν θα μείνει, εννοείται, στον Κλειστό Βαζέχα σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η συνεργασία για κάποιους λόγους, τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα άτομα, και άλλα ονόματα προπονητών, πολύ γνωστών προπονητών, που έχουν θητεύσει σε μεγάλα σωματεία και έχουν τεράστιες επιτυχίες, ακόμα και ανόδους, παίρνοντας ομάδες από τρίτη εθνική, ανόδους σε Super League 2, ακόμη και Super League. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Λοιπόν, έτσι λοιπόν η διοίκηση του ΠΑΣ Πρέβεζα βάζει φέτος πολύ ψηλά το πύχη. Τα είχαμε πει εδώ, χωρίς βέβαια να αναφερθούμε σε ονόματα, budget και με τον γενικό αρχηγό, τον Αποστόλη τον Μπαλάτζα, ο οποίος παραμένει στον σύλλογο του ΠΑΣ Πρέβεζα στο Δέλτα Σίγμα, το καινούριο Δέλτα Σίγμα, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες, όπου έγινε η Γενική Συνέλευση. Και για όσους δεν διαβάσατε τη νέα σύνθεση του Δέλτα Σίγμα του ΠΑΣ Πρέβεζα, πρόεδρος παραμένει ο Γιάννης Τσότα, πρώτος αντιπρόεδρος επίσης ο Σπύρος Ρεκατσίνας, δεύτερος επίσης ο Παντελής Αλεξανδρής, γενικός γραμματέας επίσης ο Νίκος Λαμπρακούλης και επίσης γενικός αρχηγός ο Αποστόλης ο Παλάντζας. Από εκεί και πέρα έχουμε τεχνικό διευθυντή
νέο εισερχόμενο, τον Ηλία τον Κατογιάννη, με μακρά πορεία και ως ποδοσφαιριστής, αλλά και στη διοικητικά συμβούλια διαφόρων ομάδων εδώ τοπικά. Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, πρώτο εμφανιζόμενος, ο Πάνος ο Μπέκας, με εξωτερικό συνεργάτη, κρατήστε το, τον Γιώργο τον Πεταλά. Και μένουμε εδώ. Συνεχίζουμε. Ταμεία Θοδωρής Τσότα, έφορος ποδοσφαίρου Σωτήρης Παλάτσας και εγώ στο γραφείο τύπου. Καλησπέρα στον αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, τον κύριο Αναστάσιο Δράκο που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Καλησπέρα και στον Χρήστο Μίτσι. Καλησπέρα και στη Ζέτα τη Φλούδα από την περιοχή της Φιλιππιάδας. Χρήστο Μίτσι, πες μας και τώρα πότε θα μας επισκεφτείς εδώ στο Ραδιοπρέπεζα 93. Ο κόσμος σε θέλει, ο κόσμος σε καλεί. Πριν από λίγο είχαμε και δήλωση του Προέδρου της ομάδας μπάσκετ των Ιωαννίνων Βίκος Falcons, του Θανάση Γιαπλέ, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της ΕΟΚ άμεσο replay και δήλωσε ότι ο Βίκος θα παίξει στα Γιάννα και θα είναι η ομάδα όλης της πόλης, γιατί εχθές υπήρξαν δημοσιεύματα ότι έχει κλείσει, έχει οριστικοποιηθεί ότι η ομάδα Βίκος Falcons θα αγωνίζεται στο γήπεδο τα φενιά του Δήμου Αρταίων. Καλησπέρα και στο Φώτη Ζαγκοράκη. Ο πρόεδρος επιμένει ότι η ομάδα πρέπει να παραμείνει στα Γιάννενα και να σου πω και κάτι. Κόψε το σβέρκο σας, υπεύθυνη εκεί της περιφέρειας του Δήμου δεν ξέρω εγώ τι, και βρείτε εκεί που θα παίξει ο Παζιάννα. Είναι ο Βίκος Falcons. Είναι απλά τα γράμματα. Τόσα χρόνια είσαστε στις ίδιες θέσεις, τα ίδια άτομα. Και τι μου κάνατε, γηπεδάκια 300 θέσεων σε γειτονιές. Για ποιο λόγο? Και δεν κάνατε ένα μεγάλο πανηπηρετικό στάδιο κύριοι της περιφέρειας ή του Δήμου Ιωαννιτών, αλλά παίζατε τις κουμπάρες φτιάχνοντας γηπεδάκια 300-400 θέσεων. Γιατί κανείς μα κανείς πλην του Δήμου Αρταίων δεν έχουν δει σοβαρά το θέμα του αθλητικού τουρισμού? Πλην του Δήμου Αρταίων κανένας άλλος δήμος δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με τις αθλητικές του υποδομές. Κανένας, ούτε ο Δήμος Πρέβεζας. Τεράστια προβλήματα στο δημοτικό στάδιο της Πρέβεζας. Αθανασία Τσουμελέκα, πολλά προβλήματα. Τα οποία γίνονται, αρκεί να υπάρχει θέληση. Προβλήματα πάρα πολλά που έχουν ξεφύγει πλέον του ελέγχου, το Δημοτικό Κολυμπητήριο. Και επίσης προβλήματα του ΔΑΚ. Μπορεί απ' έξω να μην φαίνονται, αλλά μέσα φαίνονται. Θέματα τα οποία ουδέποτε κανείς τα έχει τρέξει. Ίσως να μην αγαπάνε τον αθλητισμό. Ίσως να μην γνωρίζουν από αθλητισμό. Ορισμένοι. Άσχετα αν κουνάνε το δαχτυλάκι και κατέχουν θέσεις στον αθλητισμό. Καλησπέρα και στον Κώστα Χασακή, τον Φώτη Ζαγοράκη τον είπαμε πριν. Είναι πολύ πολύ σημαντικό τις θέσεις στον αθλητισμό ή στην παιδεία ή στον πολιτισμό να τις κατέχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα background πίσω, δηλαδή έχουν ένα βιογραφικό, έχουν μια προϋπηρεσία. Δεν μπορείς τώρα κάποιον ο οποίος δούλευε, πού να πω τώρα, μανάβης, χωρίς να είναι υποτιμητικό, να του πεις τράβα να αναλάβεις το θέμα του πολιτισμού χωρίς ο άνθρωπος να έχει ξανασχοληθεί ποτέ. Και πώς να πάει να του πεις τράβα να αναλάβεις το θέμα του αθλητισμού και φέρε μου έργα, όσο και καλή διάθεση να έχει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν είμαστε και εδώ στην Πρέβεζα. Παράδειγμα, για τον αθλητισμό δεν έχουμε ανθρώπους του αθλητισμού, για τον πολιτισμό δεν έχουμε ανθρώπους του πολιτισμού, για τον τουρισμό δεν έχουμε ανθρώπους του τουρισμού. Απλά έχουμε κάποιους ανθρώπους να λέμε ότι καλύπτουμε τις θέσεις, οι οποίες οι θέσεις είναι αμοιβόμενες. Και απλά οι άνθρωποι κάνουν ταξίδια, κουνάνε τα δάχτυλα και πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Χωρίς ουσία όμως. Είναι μόνο για τη φωτογραφία. Για τίποτε άλλο. Τι να το κάνω αν μιλάνε αγγλικά, αν μιλάνε ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλέζικα, βραζιλιάνικα, δεν ξέρω τι. Τι να το κάνω εγώ αυτό. Ουσία υπάρχει, ουσία δεν υπάρχει.
θέλετε να αναλύσουμε τώρα, έτσι κλείνοντας σε αυτά τα τελευταία 5 λεπτάκια, τι προβλήματα υπάρχουν στις αθλητικές υποδομές? Λοιπόν, το ΔΑΚ της Πρέβεζας, το σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχει είναι η ενεργειακή του αναβάθμιση. Τεράστιο πρόβλημα. Με το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης, αν γίνει και όποτε γίνει ποτέ, ο Δήμος θα μπορέσει να καλύψει χειμώνα-καλοκαίρι όλο το κόστος βάζοντας χρήματα στα ταμεία του. Δηλαδή, εκεί που τώρα πληρώνει, παράδειγμα, 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν θα πληρώνει ούτε 100.000 ευρώ το χρόνο σε λειτουργικά έξοδα. Το σκέφτονται? Όχι. Το ψάξανε? Όχι. Δημοτικό στάδιο Πρέβεζας. Ακούμε τα τελευταία πόσα χρόνια? 30? Τουλάχιστον. Σκεπαστή κερκίδα. Σκεπαστή κερκίδα. Μελέτη υπάρχει. Από τη θητεία του Χρήστου Μπαΐλη. Η μελέτη αυτή έλεγε ότι θα τοποθετούνταν κολόνες, πυλώνες, εκεί που σήμερα έχει γίνει το κλειστό γυμναστήριο κάτω από την κερκίδα, θα υψώνονταν σε ένα ικανοποιητικό ύψος και θα έπαινε σκεπαστή κατά μήκος της μεγάλης κερκίδας και όχι μέρος αυτής. Αυτή η μελέτη υπάρχει. Βέβαια, κανένας δεν κυνήγησε ποτέ να κάνει σκεπαστή κερκίδα στο δημοτικό στάδιο. Απλά ήμασταν σε διαβουλεύσεις. Να το πω έτσι. Θα το κάνουμε όχι σήμερα, αύριο. Θα το κάνουμε όχι, δεν έχουμε τα χρήματα. Θα το κάνουμε αν βρούμε τα χρήματα. Θα. Βρέθηκα λοιπόν κάποια χρήματα εκεί. Έγινε το κλειστό με 450.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά το ποσό. Απομακρύθηκε ο Ελενίτ από την οροφή. Μπήκε καινούργια οροφή. Φτιάχτηκε το ταρτάν. Κλείστηκε κτλ. Μας βγάλαν και την Παναγία μέχρι να μπει και η πόρτα, γιατί έμπαινε νερό. Και διάφοροι άλλοι έξω αθλητικοί. Τέλος πάντων, αλλά δεν προνόησαν για την σκεπαστή κερκίδα. Να πω σε εσάς που δεν γνωρίζετε ότι σκεπαστή κερκίδα υπάρχει στο γήπεδο Φιλιππιάδας. Σκεπαστή κερκίδα, υπάρχει στο γήπεδο Καναλακίου, στο γήπεδο Θεσπρωτικού, ακόμη και στη Βόνιτσα. Και σε δημοτικό στάδιο, παρακαλώ, στο δημοτικό στάδιο που φέρει και το όνομα Ολυμπιονίκη, δεν υπάρχει σκεπαστή κερκίδα. Δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν υπάρχουν καν οι τουαλέτες για τον κόσμο. Αν πάτε σε αυτές τις τουαλέτες τώρα, κάτω από τις κερκίδες, το πολύ πολύ να πάθετε μέχρι χολέρα σήμερα. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Ακόμη και για το βοηθητικό που δαπανήθηκαν 90.000 ευρώ για να γίνει ως βοηθητικό γήπεδο, τζάμπα λεφτά δώσαμε. Δεν κάνει για βοηθητικό, γιατί δεν έγινε σωστά. Και άλλα πολλά προβλήματα. Να μιλήσουμε για το κολυμπητήριο, που κάποιος ξέχασε, από ό,τι με ενημέρωσαν, μία σκούπα καθαρισμού, και αυτή η σκούπα μάζεψε άλατα, με αποτέλεσμα όταν μπήκε στη λειτουργία έσπασε η σκούπα και περιμένει το ανταλλακτικό 2 μήνες. Ο υπεύθυνος πολιτισμού, τουρισμού, αθλητισμού, αντιδήμαρχος, γιατί συνεχίζει και λέει και δίνει υποσχέσεις στους γονείς και στα σωματεία? Κάτι που έλεγε και παλιότερα για τις ράμπες στον ΑΜΕΑ, θα έρθει ο μηχανισμός, και για μία ολόκληρη χρονιά, το 2024, δεν λειτουργήσε καμία ράμπα ΑΜΕΑ. Γιατί, κύριε, συνεχίζετε και δίνετε ελπίδες στον κόσμο και τους γονείς πάνω απ' όλα? Δεν τους σκέφτεστε τους γονείς, οι οποίοι καθημερινά μετρούν χιλιόμετρα βάζοντας το χέρι στην τσέπη, προκειμένου να πάνε τα παιδιά τους σε άλλους νομούς να κάνουν προετοιμασία. Και τι έχετε να πείτε, κύριοι του Δήμου, σε όλους τους γονείς, αλλά πάνω απ' όλα στους υποψήφιους φοιτητές που θέλουν να δώσουν για γυμναστικές ακαδημίες, για στρατιωτικές σχολές, και θα πρέπει να δώσουν και το άθλημα της κολύμβησης? Πού θα πάνε αυτά τα παιδιά να κάνουν, κύριοι, το μάθημα της κολύμβησης, την προετοιμασία? Στην Κιανή Ακτή στη θάλασσα, στο μονολίθι ή στο ναυραγικό κόλπο? Ούτε αυτό το σκέφτεστε. Πού θα πάνε οι σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, κύριοι του Δήμου, που δίνετε ελπίδες,
ότι θα έρθουν τα μηχανήματα και θα γίνει super wow το γήπεδο, το κολυμβητήριο, συγγνώμη, με 600 χιλιάρικα. Πούντα αυτά τα 600 χιλιάρικα, κύριοι. Πούντα. Γιατί περιμένουμε μήνες, για μην πω περιμένουμε χρόνια. Πόσο καιρό θα περιμένουμε ακόμα, λέει εδώ η Γεωργία Ιτζάλα. Έχουμε ποδηλατόδρομο. Τουλάχιστον ο Καχρημάνης, ο Περιφερειάρχης, το διατυμπανίζει καθημερινά, βγάζει φωτογραφικό υλικό, βιντεάκι, παπ, λέει προχωράμε. Και το προχωράει το έργο. Καλός ή κακός, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Εδώ τα δικά μας υπάρχουν. Λέω Δημήτρης Κλοντζάρης, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τις κατάλληλες αθλητικές υποδομές. Όπως επίσης και ο φίλαθλος κόσμος της Πρέβεζας να υποστηρίζει τις τοπικές ομάδες, να μην βλέπουμε πλέον άδεια γήπεδα ακόμα και στους τελικούς πρωταθλημάτων. Το καμπανάκι αυτό καλά κάνει ο Δημήτρης και το χτυπάει, γιατί, παιδες, η Κυριακή είναι Νικόπολη, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Διεκδικεί άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία, που ήταν πέρυσι και έπεσε, ωραία. Ξανά, διοίκηση, προπονητικό team και παίκτες την Κυριακή στις 5 στο ΔΑΚ. Αντιμετωπίζουν στον πρώτο μεγάλο τελικό, στον πρώτο τελικό, την ομάδα του IPC Ιωαννίνων. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει η Νικόπολη με το δεξί, σε αυτή τη σειρά των τελικών. Είναι πολύ σημαντικό να γεμίσουμε το ΔΑΚ της Πρέβεζας και να οθήσουμε τους παίκτες να πάρουν το ροζ φιλοαγώνα. Όχι σαν το παιχνίδι με τον Άρτας εδώ μέσα, που ήμασταν 10 άτομα. Σε ένα κλειστό που χωράει 1200 άτομα, ήμασταν 10 νοματέοι. Ντροπή μας και έσχος, ντροπή. Να μην βοηθούμε και να μην ενισχύουμε τα σωματεία μας. Ντροπή μας. Αφήστε και λιγάκι τον καφέ. Αφήστε λιγάκι τα κινητά. Πάρτε το φίλο, τη φίλη, τα παιδιά σας και πηγαίνετε στις 5 την Κυριακή στο ΔΑΚ Πρέβεζας. Ας γεμίσουμε το ΔΑΚ της Πρέβεζας. Ας το γεμίσουμε μία φορά φέτος. Μία φορά. Και ας είναι αυτό το καλό που θα κάνουμε για να ανέβει η ομάδα μας στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτά λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο. Να είστε καλά. Από εμένα την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Για τις παιδικές χαρές πείτε. Για τα παιδιά μας που κινδυνεύουν. Λοιπόν, Λάμπρο Σέρβα. Αύριο να ασχοληθούμε και με τις παιδικές χαρές. Γιατί δεν δίνονται πιστοποιήσεις στις παιδικές χαρές τόσα χρόνια. Έλα μου ντε. Πάμε λοιπόν τώρα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 5 εδώ στο Ραδιο Πρέβεζα 93. Γεια σας.

0: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ.

0: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health.

0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
4: Εδώ, δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω, βρε, αγάπη μου.
5: Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
6: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
7: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ. Στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Kinesi. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21.
2: Πήγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820 89 720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
0: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
0: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
0: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
0: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλα. Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820 89 720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
0: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
0: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
0: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
0: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν

0: Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: 93 FM Radio.
1: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
2: Ένας άνετος και όμορφος χώρος είναι το 50% της επιτυχίας κάθε επιχείρησης. Το άλλο 50% είναι ο σωστός εξοπλισμός που θα προσθέσει την αισθητική, το κύρος, την εμπιστοσύνη.
3: Στη Ράλκο, αφιράπτη, το γνωρίζουμε αυτό καλά και σας δίνουμε τις καλύτερες λύσεις για επαγγελματικό και οικιακό έπιπλο με μοντέρνους και διαχρονικούς σχεδιασμούς υψηλής ποιότητας βάσει των αναγκών σας.
2: Για καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις σας προτείνουμε κρεβάτια, στρώματα και καναπέδες, έπιπλα αλουμινίου και σιδήρου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
3: Ράλκο, αφιράπτη. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας. Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στο εργοστάσιο παραγωγής στην ΒΙΠΕ Πρέβεζας, αλλά και στο www.ralkopavlafurniture.gr.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
8: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
8: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
9: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
10: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
9: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
10: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
0: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
0: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 8.

0: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Ένα σημείο που...

0: κεφάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
0: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
0: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hoga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hoga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.
8: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι σημαίνει

0: Μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026. Συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. VR, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί.

0: επόμενη κυρία δέχτηκε πιέσεις για να αλλάξει τη μύτη της. Δεν το έκανε και απέδειξε ότι το ταλέντο δεν εξαρτάται από την εμφάνιση. Είναι η Barbara Streisand που το 1964 σαν σήμερα ανακηρύχθηκε καλύτερη τραγουδίστρια της χρονιάς. 20 χρόνια αργότερα, το 1984 σαν σήμερα, ο Lionel Richie έσκησε με το Hello. Και το 2008 σαν σήμερα, ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης. Την ονόμασε Neil Young, θέλοντας να τιμήσει τον αγαπημένο του στάρ. Αράχνη μουσικός. Καλό κι αυτό.
1: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: 93FM Radio. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
4: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
5: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
4: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
5: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στυλ.
4: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
5: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της στυλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
4: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στυλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. Που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

Στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Pet Shop και Φωτός.
1: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
1: Pet Shop και Φωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: 93.
1: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. VR, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
7: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
7: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
7: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
7: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Πώς πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
0: Joel.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής WOT.

0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hugo.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Hugo.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
6: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: 93FM Radio.
1: Ληστείες κατά συρροή και για παράνομη κατοχή και οπλοφορία πυροβόλων όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Περισσότερα στο enikos.gr. Καταιγισμός δηλώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, που θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι θα σκεφτεί για το τέλος εκεχηρίας κατά την πτήση προς την Κίνα, ενώ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται βοήθεια από το Πεκίνο για τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς. Διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Λιούπολη μαζί με συνομήλικη φίλη της. Η δεύτερη κοπέλα έχασε σχεδόν ακαριέα τη ζωή της. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ. 85 βουλευτές των εργατικών ζητούν την απομάκρυνσή του μετά από τις βαριές απώλειες του κόμματος στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος πάντως εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. Δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης άντρα εναντίον διερχόμενων αυτοκινήτων στη μέση του δρόμου στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης. Ο δράστης, πριν πέσει τραυματισμένος από αστυνομικά πυρά, είχε προλάβει να πυροβολήσει 12 οχήματα και να τραυματίσει πολύ σοβαρά δύο ανθρώπους. 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Κανονικά θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Θλίψη επικρατεί στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας για το χαμό του Ηρακλή Κοτζιά, που έφυγε σε ηλικία από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Είχε εργαστεί στις εφημερίδες Φως των Σπόρ, Απογευματινή και Δικέφαλος, καθώς και στο δεύτερο πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Υπήρξε από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας της ΕΡΑ Σπόρ το 1993. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία, σχεδόν έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα, 13 έχει ο μήνας. Τετάρτη πλέον. Τι γίνεται, τελείωσε η Eurovision? Ψηφίσανε? Όχι ακόμα. Φωνάζει ο Σταυρακάκης απ' έξω. Ο Φάρος, όχι ακόμα. Λοιπόν, ελάτε κυρία Λιτσά.
1: Λοιπόν, μη είπαμε να μιλήσουμε για λύσεις.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι να μιλήσουμε για λύσεις. Ναι.
1: Υπάρχουν λύσεις.
0: Καλά, υπάρχουν, και... δεν υπάρχουν, αλλά...
1: Εγώ το πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα, γιατί όσοι είμαστε υπερήλικες έχουμε ζήσει μια άλλη ζωή που την θυμόμαστε και την αγαπάμε ακόμα. Και από εκείνη τη ζωή υπάρχει λίγη μαγιά που μπορεί να διορθώσει τα πράγματα από τώρα και ύστερα. Κι αν έχουν λίγο φιλότιμο κάποιοι, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι όλοι, τι να πω τώρα, να μην κρίνουμε, ας είπαμε, να μην πούμε
0: ναι.
1: Να έχουν κάποιο φιλότιμο, όσοι έχουν φιλότιμο, να ξεκινήσουν να κάνουν κάποια πράγματα. Να ντυθούν τα κοριτσάκια των 15, 16, 17 χρονών που γυρνάνε με τις κοιλιές και τα στήθια έξω.
0: Συγγνώμη τώρα να κάνω μια ερώτηση, κυρία Λίτσα.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σχέση έχει με την πίεση των παιδιών για την εξέλιξή τους?
1: Πολύ μεγάλη.
0: Εξηγήστε το μου.
1: Τα αγοράκια είναι τα μάτια τους εκεί. Οι δασκάλοι τα μάτια τους εκεί. Τα αγοράκια με τα κοριτσάκια έχουν πιάσει να θυμούνται και να στεναχωριούνται, γιατί μου κοίταξε το φίλο μου, γιατί κοίταξα τη φίλη της. Αυτά τα πράγματα...
0: Αλλάξαμε μέρα, 13 έχει ο μήνας. Τετάρτη πλέον. Τι γίνεται, τελείωσε η Eurovision? Ψηφίσανε? Όχι ακόμα. Φωνάζει ο Σταυρακάκης απ' έξω. Ο Φάρος, όχι ακόμα. Λοιπόν, ελάτε κυρία Λιτσά.
1: Λοιπόν, μη είπαμε να μιλήσουμε για λύσεις.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι να μιλήσουμε για λύσεις. Ναι.
1: Υπάρχουν λύσεις.
0: Καλά, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, αλλά...
1: Εγώ το πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα, γιατί όσοι είμαστε υπερήλικες έχουμε ζήσει μια άλλη ζωή που την θυμόμαστε και την αγαπάμε ακόμα, και από εκείνη τη ζωή υπάρχει λίγη μαγιά που μπορεί να διορθώσει τα πράγματα από τώρα και ύστερα. Κι αν έχουν λίγο φιλότιμο κάποιοι, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι όλοι, τι να πω τώρα, να μην κρίνουμε, ας είπαμε, να μην πούμε ναι. τίποτα. Να έχουν κάποιο φιλότιμο, όσοι έχουν φιλότιμο, να ξεκινήσουν να κάνουν κάποια πράγματα. Να ντυθούν τα κοριτσάκια των 15, 16, 17 χρονών που γυρνάνε με τις κοιλιές και τα στήθια έξω.
0: Συγγνώμη τώρα να κάνω μια ερώτηση, κυρία Λίτσα.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σχέση...

0: διαλύσεις.
1: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι να
0: μιλήσουμε για λύσεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν λύσεις.
1: Καλά, υπάρχουν, και... δεν υπάρχουν, αλλά...
0: Εγώ το, πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα, γιατί όσοι είμαστε υπερήλικες έχουμε ζήσει μια άλλη ζωή που την θυμόμαστε και την αγαπάμε ακόμα, και από εκείνη τη ζωή υπάρχει λίγη μαγιά που μπορεί να διορθώσει τα πράγματα από τώρα και ύστερα. Κι αν έχουν λίγο φιλότιμο κάποιοι, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι όλοι, τι να πω τώρα, να μην κρίνουμε, ας είπαμε, να μην πούμε
1: ναι.
0: τίποτα. Να έχουν κάποιο φιλότιμο, όσοι έχουν φιλότιμο, να ξεκινήσουν να κάνουν κάποια πράγματα. Να ντυθούν τα κοριτσάκια των 15, 16, 17 χρονών που γυρνάνε με τις κοιλιές και τα στήθια έξω.
1: Συγγνώμη τώρα, να κάνουμε ένα κυρία Λίτσα.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σχέση έχει με την πίεση των παιδιών για την εξέλιξή τους?
0: Πολύ μεγάλη.
1: Εξηγήστε το μου.
0: Τα αγοράκια είναι τα μάτια τους εκεί. Οι δασκάλοι τα μάτια τους εκεί. Τα αγοράκια με τα κοριτσάκια έχουν πιάσει να θυμούνται και να στεναχωριούνται, γιατί μου κοίταξε το φίλο μου, γιατί κοίταξα τη φίλη της. Αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν όταν ήμασταν εμείς.
1: Καλά, έχουν προοδεύσει οι κοινωνίες, έχουν εξελιχθεί.
0: Κολοκύθια, να γυρίσει πίσω η κοινωνία.
1: Δεν, είναι, όχι,
0: δεν μπορεί να γίνει έτσι.
1: Η κοινωνία δεν μπορεί να γυρνάει πίσω, η κοινωνία προχωράει προς τα μπρος.
0: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.
1: Αλλά.
0: Δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Δεν είναι.
0: Δεν μπορεί
1: κεράσου να φορέσει ο άνθρωπος.
0: Δεν μπορούν αν το να μυαλό... γίνονται ζευγάρια ναι. από τα 15 τους χρόνια τα
1: δεν
0: παιδιά.
1: Θα αλλάξει αυτό, κυρία Λίτσα.
0: Θα αλλάξει. Πρέπει δεν να αλλάξει.
1: Ναι, δεν θα αλλάξει.
0: Θα βάλουν παιδοψυχολόγους να κάνουν μαθήματα στα σχολεία.
1: Ναι, ότι δεν θα γίνονται ζευγάρι στα 15.
0: Σε παρακαλώ, θα με αφήσεις να μιλήσω? Αν δεν με αφήσεις να κλείσουμε.
1: Ορίστε.
0: Να κλείσουμε, μαντάκια μου.
1: Ορίστε, ελάτε.
0: Ο καθένας την άποψή του λέει.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, η άποψή μου είναι να ντυθούν τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Να ντυθούν τα κοριτσάκια. Mm. Και στα σχολεία να μπει παιδοψυχολόγος που θα γίνεται μάθημα η ψυχολογία, μάθημα στα σχολεία, που το κάθε παιδάκι που αισθάνεται πολύ δύσκολα να προσφέρει σε αυτόν τον άνθρωπο να βρίσκει τη λύση του.
1: Ναι.
0: Αυτά τα παιδιά δεν έχουν μόνο τα θέματα τα δικά τους που ξεκινάνε από την νεανική του ζωή και τα βλέπουν όπως τα βλέπουν τέλος πάντων. Έχουν και τα σπίτια τους, τα σπίτια τα οποία είναι τα περισσότερα διαλυμένα. Κάποτε είχε ακουστεί ότι πρέπει τα ζευγάρια να περνάνε κάποιες εξετάσεις, αν ταιριάζουν το αίμα τους, αν είναι υγιεί.
1: Δεν υπάρχει.
0: Το
1: αν είναι υγιεί κάνουν ούτως ή άλλως τα ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Αλλά το να ταιριάζει το αίμα τους, τώρα αυτά δεν είναι κριτήρια για το αν...
0: Είναι στην υγεία. Είναι στην υγεία.
1: Η υγεία είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι. Κάτι ακόμα εκεί στα ζευγάρια, εκεί που είπαν τότε που μιλούσαν για να είναι, αν είναι υγιείς, να παντρευτούν ή όχι κλπ. Είπα και εγώ να υπάρχει μία ύλη για τα ζευγάρια, τι θα γινόντουσαν, τι θα προσέφερε την εύνοια μεταξύ των ανδρογίνων. Πώς θα μπορούσαν να ευτυχίσουν πέρα από αυτό που αισθάνονται. Τι θα τους κάνει ευτυχισμένους. Να το έχουν εις γνώση τους, μπορούν, δεν μπορούν να συνεχίσουν, τι θα γίνει. Αυτά θα ξέρανε μετά. Αλλά θα περνούσαν κάποια μαθήματα εύνοιας μεταξύ ανδρογίνων και προς τα παιδιά τους.
1: Αυτό
0: το έζησα εγώ όταν 17 χρονών ήταν που μου ζητούσαν να παντρευτώ.
1: Μισό λεπτό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μάθημα. Το να νοιάζεσαι τον άνθρωπό σου. Δεν μπορεί να το μάθει κανείς αν δεν το αισθανθείς.
0: Κατάλαβες τι είπα?
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Τι είπα?
1: Να έχουν ύλη για το πώς θα πορευτούν για να ξέρουν, ας πούμε, τι θα αντιμετωπίσουν και τι είναι αυτό, πώς θα γίνει αυτό.
0: Ψυχολόγοι που ξέρουν τι είναι το σωστό μεταξύ δύο ανθρώπων για να έχουν μια ευνοϊκή ζωή.

0: Υπάρχει.
1: Ναι, και
0: υπάρχει τι... ήδη γι' αυτό. Υπάρχει.
1: Από πού υπάρχει.
0: Πώς δεν υπάρχει, βέβαια.
1: Από πού υπάρχει.
0: Η λογική το λέει.
1: Και αφήστε
0: η
1: τη λογική.
0: Λογική το λέει, βρε, λέει Μανώλη.
1: Τώρα, κυρία Λίτσα, στις ανθρώπινες σχέσεις τα πράγματα διαμορφώνονται κατά περίπτωση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταιριάζουν 10 χρόνια.
0: Δεν θα τους το επιβάλλει κανένας.
1: Ταιριάζουν 10 χρόνια.
0: Απλά μαθήματα είναι.
1: Ναι, υπάρχουν
0: απλές
1: άνθρωποι που είναι 10.
0: Γνώσεις.
1: Δεν θέλετε να ακούσετε. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι 10 χρόνια μαζί και ταιριάζουν σε όλα και με το που παντρεύονται ανακαλύπτουν ξαφνικά έναν άλλο κόσμο. Και χωρίζουν μέσα σε 6 μήνες. Τι μου λέτε τώρα, τι ίδιο.
0: Ωραία, εγώ δεν θα το λύσω αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν.
0: Απλά λέω τη γνώμη μου.
1: Ναι, δεν ξέρετε ότι γίνεται αυτά.
0: Άφησέ μου να συνεχίσω να πω τη γνώμη μου και να κλείσω αισίως και να μην σε ξαναενοχλήσω, γιατί βλέπω ότι ενοχλείσαι με
1: όχι,
0: αυτά που
1: δεν
0: λέω.
1: Δεν θέλετε να συζητάμε όμως.
0: Δεν θέλω να συζητάμε, γιατί εσύ μου λες πράγματα ενάντια σε αυτά που λέω εγώ. Δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω, ούτε ερώτηση
1: δεν
0: κάνεις.
1: Αυτό που...
0: Είσαι συγκεκριμένος και διακομμένος.
1: Κυρία Λίτσα, σας λέω ότι σας έδωσα ένα παράδειγμα. Δεν
0: τι
1: ισχύει.
0: Σας
1: είπα ότι υπάρχουν άνθρωποι
0: ναι,
1: οι οποίοι ζουν, συζούν, ακόμα και συζούν για χρόνια μαζί και με το που παντρεύονται ανακαλύπτουν έναν διαφορετικό κόσμο.
0: Σε αυτούς δεν θα βρω εγώ τη λύση.
1: Μα εκεί λοιπόν.
0: Η λύση η δική μου που λέω είναι στα εύκολα. Η λύση η δική μου είναι στα εύκολα. Είναι εκείνα που δεν γνωρίζουμε εμείς, που τα βλέπουμε μετά όταν συμβιώσουμε, ενώ ένας ψυχολόγος έχει εξετάσει τα πράγματα, έχει μελετήσει τις ζωές των ανθρώπων, έχει διαβάσει βιβλία επάνω στο θέμα και ξέρει να πει 5 πράγματα να είναι εις γνώση
1: συγγνώμη,
0: των ανθρώπων
1: να
0: που πάνε να παντρευτούν.
1: Να καταλάβω, μισό λεπτό, να καταλάβω. Δύο άνθρωποι λοιπόν που ερωτεύονται θα πάνε σε ψυχολόγο για να τους πει αν ταιριάζουνε.
0: Δεν θα τους πει ψυχολόγος τι θα κάνουνε.
1: Αλλά τι.
0: Θα τους πει ότι αυτό είναι έτσι και έτσι και έτσι. Δηλαδή, αν έχετε εσείς αυτό το θέμα, ίσως να εξελιχθεί κάπως έτσι. Δεν θα τους πει χωρίστε ή σμίξτε. Θα τους πει ποια πράγματα είναι βασικά που πρέπει να υπάρχουν για να συμβιώσουν σωστά και τι θα πρέπει, πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν μεταξύ τους και με τα παιδιά τους. Γνώσεις. Κατάλαβες. Γνώσεις θα τους δώσει.
1: Τόσο, ναι.
0: Γνώσεις. Λοιπόν, κάτι ακόμα που νομίζω ότι θα βοηθούσε στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα βιβλίο να δημοσίευε και να, κάθε εβδομάδα να υπήρχε ένα βιβλιαράκι για τους νέους πώς ζούσαμε εμείς το 50, το 60. Γνώσεις, Μανώλη.
1: Δηλαδή τι να λέει.
0: Πώς περνούσαμε, πώς δινόμασταν, πώς γλεντούσαμε, πώς υπήρχαμε, τι μαθήματα κάναμε,
1: συγγνώμη,
0: πώς
1: πέσαμε,
0: πώς...
1: Το 50 και το 60 δεν υπήρχαν πράγματα που υπάρχουν τώρα που δεν υπήρχαν ούτε στη φαντασία των ανθρώπων. Το να διαβάσει ένα παιδί σήμερα ότι το 50 και το 60 ας πούμε δεν μπορούσε το παιδί να βγει από το σπίτι ή δεν μπορούσε ξέρω εγώ να ολοκληρώσει μια ερωτική ή μια σεξουαλική σχέση μια κοπέλα αν δεν παντρευόταν ή αν δεν έκλεινε, δεν ενηλικιωνόταν, τι θα του προσφέρει. Στην εποχή που η πληροφορία τρέχει μέσα από το διαδίκτυο σε κλάσματα του δευτερολέπτου.
0: Ας το αφήσουμε να τρέξει.
1: Όχι, συζητάμε.
0: Να αφήσουμε να τρέξει, τι να πω.
1: Να το κόψουμε δηλαδή αυτό. Μα συζητάμε.
0: Μα δεν μιλάω για τη σχέση απευθείας. Μιλάω η ζωή πώς ήταν. Πώς ζούσαμε, ιστορίες μέσα από τη ζωή. Πώς ζούσε ο κόσμος τον καιρό εκείνο. Είναι μια ψυχική ανάπαυση. Το να μάθει κάποιος πώς ζούσαμε εμείς. Είναι ψυχική ανάπαση για το σημερινό
1: γιατί
0: άνθρωπο.
1: Ήταν μόνο καλή η ζωή το 50 και το 60.
0: Ήταν απαλή. Ήταν όμορφη. Ήταν ανθρώπινη.
1: Για σας.
0: Ω Θεέ μου.
1: Υπήρχαν και άνθρωποι που δεν περνάγανε καλά. Δεν ήταν όμορφα, ούτε απαλά, ούτε ανθρώπινα.
0: Πάντα εγώ όσους έχω ακούσει και μέσα από το πρόγραμμά σου να μιλάνε για το παρελθόν, για τη ζωή που κάναμε εμείς όταν ήμασταν νέοι.
1: Ναι.
0: Με τον ίδιο τρόπο μιλάνε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τα σχολεία να έχουν ντυμένα τα κορίτσια τους, να υπάρχει ψυχολόγος που θα μπορούσε να δώσει λύσεις στα παιδάκια που έχουν κάποιο πρόβλημα μεταξύ τους ή με την οικογένειά τους. Ένα βιβλίο που θα έδινε χαρά στα παιδιά από μαθήματα, δηλαδή πώς να χειροτεχνήματα, διαβάσματα, πράγματα, ας πούμε, της ηλικίας τους. Είπαμε, να ντυθούν τα παιδιά και να έχουν ψυχολόγο, μάθημα ψυχολογίας και να γυρίσουν τα θρησκευτικά στο σχολείο. Όπως οι παπάδες μπορούν να γίνουν δάσκαλοι.
1: Έχει θρησκευτικά στο σχολείο, όχι, όχι. Οι παπάδες δεν έχουν καμία δουλειά να γίνουν δάσκαλοι. Πώς θα γίνουν οι παπάδες δάσκαλοι? Πού μάθανε να εκπαιδεύουν?
0: Εμείς δεν μάθαμε να εκπαιδεύουμε. Όταν έγινα εγώ, πώς το λένε, κατηχήτρια, δεν εκπαιδεύτηκα πουθενά.
1: Κακώς.
0: Από το Ευαγγέλιο έπαιρνα.
1: Κακώς.
0: Και από τα μαθήματα που έκανα με τον Πατηράγγελο.
1: Οι εκπαιδευτικοί το έχουν σπουδάσει. Οι παπάδες θα γίνουν εκπαιδευτικοί από πού και ως πού.
0: Λοιπόν, καλή σου μέρα.
1: Γεια σας.
0: Χάρηκα που σε άκουσα και
1: καλά.
0: Επιτυχίες σου εύχομαι.
1: Υγεία.
0: Ο Θεός το καλό και τη φώτιση.
1: Ναι. Γεια σας. Ντυθείτε, κάνει κρύο. Κύριος Βασίλης από τα Πλαταμόνα.
2: Μανώλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και στην καταπληκτική κυρία του τηλεφωνικού κέντρου.
1: Να είστε καλά.
2: Λέω, Μανώλη, αν η κυρία Λίτσα θεωρεί τις συνθήκες που ζούσαμε το 50 και το 60 όμορφες και ανάλαφρες, ας κάνει μπάνιο στη σκάφη με το κατσαρόλι, ρε.
1: Όχι, μπορεί να ήταν για την κυρία Λίτσα.
2: Έτσι, για να το ευχαριστιέτε.
1: Μπορεί για κάποιους,
2: μπορεί για κάποιους
1: ανθρώπους το 50 και το 60 να ήταν ευχάριστες οι εμπειρίες.
2: Ναι, μα την άκουσα να λέει ότι πρέπει να βγάλουμε, λέει, βιβλία, να το διαβάζουν οι νέοι, ναι, για το πώς ζούσαμε εμείς,
1: ναι,
2: τότε.
1: Τι θα προσφέρει στο νέο αυτό, τίποτα.
2: Δηλαδή, όταν θέλει να κάνει τσίσα η κυρία Λίτσα για να το ευχαριστηθεί, πρέπει να διανύσει γύρω στα 200 μέτρα, γιατί οι τουαλέτες τότε ήταν στην απέναντι γειτονιά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Ας πάει τότε απέναντι για να το ευχαριστηθεί και ας κάνει μπάνιο μια φορά την εβδομάδα, ρε, στις κάβει και στην καταρρένα.
1: Έχω προλάβει εξωτερική τουαλέτα και μπάνιο στη Νέα Ερυθρέα.
2: Έτσι, μπράβο, δηλαδή καθόσουν, όχι καθόσουν, να. Πήγαινες να κάνεις τη δουλειά σου.
1: Βγαίναμε από το σπίτι.
2: Και δεν είχες γόνατα, ρε Μανώλη.
1: Βγαίναμε από το σπίτι για να πάμε τουαλέτα.
2: Έτσι, με την ομπρέλα.
1: Ναι.
2: Και σηκώτα σηκωνόσουνα, επειδή οι λεκάνες δεν υπήρχαν, υπήρχε μια τρούπα.
1: Τουρκική, ναι.
2: Ναι, σηκωνόσουνα και δεν είχες γόνατα. Δηλαδή αυτά, δηλαδή, να κυκλοφόρησαν σε βιβλία. Κυρία Λίτσα, πολύ την αγάπη. Άλλο η άποψη, άλλο η διαταγή. Μανώλη, όλη η κοινωνία σήμερα είναι συγκλονισμένη και ταυτόχρονα προβληματισμένη από τη βουθιά θανάτου των 2 17χρονων κοριτσιών, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Μανώλη, δύο παιδιά, ρε φίλε, που αποδράσανε από τη ζωή θεωρώντας το κενό πιο εύστοχη επιλογή από τις διαδρομές της κοινωνικής απόλυτης διαγραφής, κρατώντας η μία το χέρι της άλλης, ρε φίλε. Το ένα το κορίτσι, από ό,τι άκουσα, άφησε πίσω του μόνο ένα συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ. Το άλλο βέβαια είναι σε κρίσιμη κατάσταση και μακάρι ο Θεός να βάλει το χέρι του να γίνει καλά. Μανώλη, πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά, να τα δώσουμε εμείς να καταλάβουν ότι οι δυσκολίες της ζωής είναι ακριβώς και η ομορφιά της. Χωρίς δυσκολίες, φίλε Μανώλη, καμιά διαδρομή δεν είναι όμορφη. Φαντάσου την τελειότερη autobank κατασκευαστικά, χωρίς στροφές. Δεν θα είχε καμιά διαδρομή, καμιά αξία, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ναι.
2: Τελικά, ρε φίλε Μανώλη, πόσο μπορούμε και καταλαβαίνουμε τα παιδιά μας? Πόσο απογοητευμένα μπορεί να νιώθουν από τη ζωή όταν, κοιτώντας προς το μέλλον, αντικρίζουν το παρελθόν?
1: Πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας γι' αυτό.
2: Ορίστε.
1: Πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας γι' αυτό.
2: Έτσι, μπράβο. Αυτό εμείς μπορούμε να το ψηλιαστούμε και να κάνουμε τους Μπόρτιγκαλτ. Πόσο μπορεί, δηλαδή, να πιέζονται καθημερινά τα παιδιά και να αντέχουν από παντού. Από το σχολείο, από την κοινωνία, από τα social media που λένε, τις απαιτήσεις, το άγχος στο μέλλον. Μανώλη, ίσως κάποιες φορές τα ίδια μας τα παιδιά να πιέζονται υπέρμετρα και από τους γονείς, χωρίς οι γονείς να το καταλαβαίνουν. Πάντως είναι αδιανόητο παιδιά 17 χρονών να μην βρίσκουν ενδιαφέρον και κίνητρο, φίλε, για τη ζωή. Να μην βλέπουν φως στο αύριο. Είναι τραγικό, ρε Μανώλη. Να νιώθουν πως είναι εγκλωβισμένα, παρότι έχουν μπροστά τους μια απέραντη διαδρομή με χιλιάδες διεξόδους, ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Μανώλη, άραγε πόσοι γονείς έχουν τη δυνατότητα να πλησιάζουν καθημερινώς τα παιδιά τους. Να τα παρατηρούν διακριτικά κάθε μέρα. Ακόμα και μια μικρή αλλαγή, φίλε Μανώλη, στη συμπεριφορά τους μπορεί να είναι ένα καμπανάκι συναγερμού,
1: ναι,
2: αναζήτησης βοήθειας. Έτσι δεν είναι?
1: Απολύτως.
2: Και σε εσάς, ρε παιδιά, επειδή ξέρω ότι ακούνε την εκπομπή σου και νέα παιδιά, και εμείς κάναμε παιδιά, μεγαλώσαμε. Και σε εσάς, ρε παιδιά, μην φοβάστε να μιλήσετε για ό,τι σας βαραίνει, για ό,τι σας βασανίζει, για ό,τι σας πονάει. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη πίστα, γεμάτη ένταση, φίλε Μανώλη, σύγχυση και απογοητεύσεις. Εμείς τα ξέρουμε αυτά. Όμως έχετε μια ολόκληρη ζωή μπροστά σας να ανακαλύψετε λύσεις για τα πάντα. Μανώλη, η ζωή των παιδιών είναι γεμάτη με ανθρώπους που τους αγαπάνε. Και αυτό πρέπει να το εμπεδώσουν τα παιδιά. Και γεμάτη με στιγμές που ακόμα δεν έχουν ζήσει. Γεμάτη με όνειρα που αξίζουν να παλέψουν για αυτά, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, γιατί η ζωή είναι μοναδική, δεν έχει άλλη πίστα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι μία, τέλος.
2: Και απευθυνόμενος πάντα στα νέα παιδιά της εκπομπής σου, τους ακροατές δηλαδή, θέλω να τους πω ότι καμία δυσκολία, ρε παιδιά, δεν είναι ικανή να σας εκτροχιάσει από την ομορφιά της ζωής σας. Και κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Και το κυριότερο, Μανώλη, είναι το εξής. Εμείς πρέπει να προσεγγίζουμε τα παιδιά, γιατί μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε σαν παιδιά, γιατί υπήρξαμε παιδιά, χωρίς να έχουμε την απέτηση από τα παιδιά μας να προσεγγίζουν εμάς σκεφτόμενα σαν μεγάλοι, γιατί δεν υπήρξανε μεγάλοι, ρε φίλε. Δίνοντας τα, φίλε Μανώλη, να καταλάβουν ότι κάθε πραγματική κοινωνία είναι μια ιεραρχία, ρε φίλε. Ο νικητής πρέπει να σέβεται τους ηττημένους και να προσπαθεί να μάθει κάτι από αυτούς. Ο χαμένος, φίλε Μανώλη, νησικακεί αυτούς που είναι ανώτεροι του και προσπαθεί πάντα να τους βρει ψεγάδια. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
2: Ο νικητής, ρε παιδιά, δεν φοβάται τόσο πολύ την ήττα, όσο ενδόμηχα φοβάται ο χαμένος να κερδίσει. Είναι μια πραγματικότητα. Μανώλη, η αλλαγή και η μεταμόρφωση προς την νίκη χρειάζεται θετική σκέψη και συνειδητή πράξη. Ας μην ξεχνάμε, φίλε Μανώλη, ότι εμείς είμαστε η δύναμη και η εξουσία στον κόσμο των παιδιών μας. Εμείς τον δημιουργούμε με τις σκέψεις μας, τα λόγια μας και τις πράξεις μας. Εμείς, φίλε Μανώλη, δημιουργούμε τον κόσμο τους, τις αλυσίδες και τις φυλακές που τα κρατάνε προβληματισμένα ή τα φτερά που τους τα φοράμε για να πετάξουν προς την νίκη, κερδίζοντας τη ζωή. Ρε παιδιά, επειδή αγαπάω την νεολαία, εγώ μεγάλωσα τρία. Επειδή αγαπάω την νεολαία, ρε παιδιά, ζω μάγκες και μαγκίτισες. Ζω, θα πει, αμφιβάλλω. Δεν μπορώ να ζω αν δεν αμφιβάλλω. Η ελευθερία της σκέψης είναι η ζωή της ψυχής, ρε μάγκες. Η αμφιβολία είναι η αρχή του προβληματισμού και της αποτυχίας. Έτσι δεν είναι, ρε Μανώλη?
1: Έτσι είναι.
2: Είναι σαν να μην έζησαν, ρε Μανώλη, όσοι δεν γεύτηκαν τη διαδικασία του προβληματισμού και της αποτυχίας. Η αμφιβολία δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση του μυαλού, αλλά η απόλυτη υποχρέωση για επιτυχία, φίλε Μανώλη, είναι μια γελιότατη κατάσταση για το μυαλό. Παιδιά, η ζωή είναι πανέμορφη, ρε μάγκες και μαγκίτισες. Ρουφήξτε την, ρε, γιατί δεν θα ξαναγίνετε ποτέ νέοι. Μανώλη, καλή εκπομπή, ρε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη. Υπάρχει ένας όρος τον οποίο έχει βάλει ειδικός επικεφαλής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, ο προσπαθήσουμε να τον έχουμε αύριο, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Ένας όρος που δεν έχει ξανακουστεί στην Ελλάδα και είναι συνεργατική αυτοκτονία. Είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται στη χώρα φαινόμενο συνεργατικής απόπειρας αυτοκτονίας, διότι έχουμε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή του και έναν άνθρωπο που χαροπαλεύει. Όρος που δεν έχουμε ξανακούσει, αλλά υπάρχει επιστημονικά, εγώ δεν το ήξερα και εγώ απόψε το διάβασα και το ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δεν είμαι επιστήμονας και δεν γνωρίζω. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης από την Αθήνα, λέτε κύριε Μιχάλη.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Ήθελα να ρωτήσω, εντάξει, εντός 5 λεπτών έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις και δύο διαφορετικούς χαρακτήρες.
1: Ναι.
3: Καλές και οι δύο απόψεις, καλά και αυτά που είπε ο τελευταίος για τα παιδιά. Αλλά εδώ υπάρχουν ένα μεγάλο θέμα.
1: Ναι.
3: Η κυρία είπε για το παρελθόν και είχε απόλυτο δίκιο.
1: Ότι.
3: Τη μόνη διαφορά την πήρατε και οι δύο από τα μούτρα. Το αν ήταν καλό ήταν γιατί πρώτον υπήρχε το 24 ώρες 3-8 ώρα.
1: Ναι.
3: Τότε σαν παιδιά εμείς μπορούσαμε να παίξουμε έτσι, να πέσουμε, να χτυπήσουμε, να κάνουμε παρέες και τα λοιπά, να δούμε αν ο χαρακτήρας μας ταιριάζει να κάνουμε παρέα, να έχουμε γητική τάση ή το ένα ή το άλλο.
1: Ναι.
3: Μπορείτε να πείτε φέτος πόσα παιδιά παίζουν ή έχουν την ευκαιρία να παίξουν.
1: Μισό λεπτό κύριε Μιχαλή. Εγώ να συμφωνήσω μαζί σας ότι η δυνατότητα που υπήρχε τότε τα παιδιά να παίζουν τώρα δεν υπάρχει. Αυτό πώς το επαναφέρεις?
3: Αυτό πώς το επαναφέρεις?
1: Ναι.
3: Επαναφέρεις το να κάνεις, όχι τις γειτονίες να κάνεις.
1: Αλλά τι.
3: Γιατί οι γονείς αυτή τη στιγμή για να ζήσουν δουλεύουν και οι δύο.
1: Ναι.
3: Άρα μεταξύ μας ποια είναι το δευτερόλεπτο που έχουν για τα παιδιά του?
1: Μπράβο. Άρα
3: το ένα
1: λοιπόν είναι αυτό που δεν υπήρχε τότε.
3: Γι' αυτό λέω, η κυρία είπε το, όπως το είπε για το παρελθόν, αλλά την πήρα από τα μούτρα.
1: Όχι, μισό λεπτό, δεν την πήρα από τα μούτρα.
3: Δεν την πήρα μισό λεπτάκι.
1: Κάνουμε διάλογο.
3: Όχι, δεν πιάσαμε το νόημα. Είχε κάποιο νόημα αυτό που.
1: Ναι, κάνουμε διάλογο.
3: Καλό.
1: Να, μισό λεπτό.
3: Έτσι.
1: Να αντιθούν τα κορίτσια.
3: Έχει ένα νόημα και αυτό.
1: Ωραία, θα σας πω λοιπόν κάτι. Είμαστε στο δίκτυο. Να σας πω κάτι κύριε Μιχάλη, μισό λεπτό το κουβέντα κάνουμε. Δεν σας διακόπτω. Δεν σας διακόπτω. Γιατί και εγώ έχω αγόρι βέβαια στην εφηβεία. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, προφανώς βιώνω την εφηβεία ενός αγοριού. Η εφηβεία ενός κοριτσιού είναι διαφορετική. Και η εφηβεία κάθε παιδιού είναι διαφορετική.
3: Ωραία,
1: είμαστε στο
3: 2026.
1: Μισό λεπτό, είμαστε στο 2026.
3: Ναι.
1: Με το που ξεκινάει λοιπόν η σχολική χρονιά. Έρχεται ένα μήνυμα από το σχολείο ότι παρακαλούνται τα παιδιά να. Προς τους γονείς είναι το μήνυμα. Να έρχονται ευπρεπώς ενδεδειμένα, να μην έχουν ακάλυπτα μέρη του σώματός τους κτλ. Απαγόρευση δεν μπορεί να βγάλει.
3: Όχι, όχι, δεν είπα να βγάλει απαγόρευση. Θα πάω λίγο πιο μακριά. Είναι θέμα παιδεία.
1: Ναι, απαγόρευση λοιπόν δεν μπορεί να βγάλει. Το mail αυτό το βλέπουν όλοι οι γονείς.
3: Σύμφωνοι. Όταν έχεις ένα παιδί, δεν ξέρεις ότι. Από το σπίτι σου, ότι δεν μπορεί το κοριτσάκι των 15 ετών να δίνεται προκλητικά εντός αγωγικών.
1: Εγώ δεν δέχομαι τον όρο προκλητικά.
3: Το παίρνω πίσω.
1: Όχι, δεν το λέω για εσάς. Γιατί ξέρετε, ο όρος προκλητικά είναι η δικαιολογία του βιαστή.
3: Ξέρετε τι γίνεται. Λέμε προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα βγήκαν απλούστατα για να καλύπτουμε τους κατηγορούμενους ή τους εγκληματίες.
1: Όχι, είπατε τα προσωπικά δεδομένα.
3: Εμείς ραδιόφωνο δεν μπορούμε να βγάλουμε το όνομα του βιαστή. Τι λέτε?
1: Αν δεν, όχι, δεν μπορώ να το βγάλω αν δεν έχω εισαγγελική άδεια.
3: Τα προσωπικά δεδομένα τα βγάζεις για να προφυλάξεις το παιδί των αλλωνών.
1: Τα προσωπικά δεδομένα έχουν ένα συγκεκριμένο λόγο που υπάρχουν. Ωστόσο, πολλές φορές, συμφωνώ ότι θα έπρεπε η ταυτότητα κάποιων ανθρώπων να γνωστοποιείται για να μπορούμε να προσέχουμε όλοι. Αλλά δεν είναι δική μου απόφαση. Αλλά δεν είναι δική μου απόφαση. Συμφωνώ απολύτως σε αυτό. Σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρώ ότι κακώς τηρείται το προσωπικό δεδομένο ενός ανθρώπου που αποδεδειγμένα. Και λέω αποδεδειγμένα διότι όλοι. Ναι, διότι όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεις του εναντίου.
3: Σύμφωνοι.
1: Έτσι.
3: Παγκόπαλα τον έχει πιάσει τον άλλο, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό λέω λοιπόν. Αυτό λέω λοιπόν.

0: γιατί βλέπουμε την οπτική γωνία αυτή που μου λέτε εσείς, και να μην δω την οπτική γωνία τη στιγμή που το δικό μου το παιδί δεν έχει το τάμπλετ. Να πεις και εσύ στο παιδί σου, Θανασάκη, ο Μιχαλάκης δεν έχει τάμπλετ, δεν πάει να παίξει εδώ απ' έξω.
1: Γιατί πιο πιθανό είναι να γίνει το αντίστροφο, δεν διαφωνώ.
0: Γιατί. Άρα βλέπετε το ότι συζητώντας ή παίζοντας ή εξηγώντας υπάρχουν πολλοί τρόποι να πάρουν.
1: Επίσης το να πάνε να παίξουν έξω.
0: Όχι εννοώ να παίξουν μεταξύ.
1: Ναι, ναι, το να παίξουν μεταξύ τους. Ξέρετε, δηλαδή θέλω να πω ότι έχει αλλάξει η ζωή και οι συνθήκες. Παλιά μας λέγανε με το που θα ανάψουν τα φώτα τους στους δρόμους, γυρνάτε σπίτι. Γιατί ήταν η ένδειξη του ότι αρχίζει να σκοτεινιάζει.
0: Ναι.
1: Τώρα, ένα μικρότερο παιδί, έτσι,
0: ναι,
1: πού να τα τεταφήνεις μόνο του.
0: Ναι. Καμιά αντίρρηση.
1: Γιατί οι κίνδυνοι τότε και τώρα.
0: Γιατί το δεχόμαστε, δηλαδή, ό,τι έρχεται, το δεχόμαστε απλόχερα, δηλαδή σε προειδοποιούν κιόλας. Βλέπεις παιχνίδι για αυτό που θα σου έρθει αύριο μεθαύριο. Και στο τέλος θα δέχεσαι ότι είναι φυσιολογικό.
1: Οι ταινίες μας προετοιμάζουν.
0: Το 24ωρο που έχετε εσείς και εγώ, έτσι, που το ένα 8ωρο είναι να δουλεύεις, το άλλο 8ωρο είναι για σένα και το άλλο 8ωρο είναι για ύπνο.
1: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: 14ωρο δουλειά που δεν είναι, γιατί θες κι άλλες 3 ώρες να πας στη δουλειά σου.
1: Ναι, δεν υπάρχουν 8ωρα πλέον.
0: Έτσι, έχει γίνει 20ωρο, οπότε λέω συγγνώμη ρε παιδιά, τι με ρομποτάκι, το κοριτσάκι που είπε το ότι ξέρετε κάτι, στα 18 μου δεν βλέπω τίποτα πλέον μέλλον, έτσι, να σπουδάσω, να κάνω τι και με τι αμοιβή.
1: Εντάξει, αυτό είναι απόγνωση.
0: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι έχει δίκιο.
0: Όχι,
1: δεν μπορώ να δεχτώ ότι έχει δίκιο.
0: Εσείς θεωρείτε ότι δεν είναι η πραγματικότητα.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά αν ένα παιδί 17 χρονών τα παρατάει,
0: Μισό λεπτάκι. Δεν έφτασα στη λέξη παρατάει. Είπα ότι εγώ το να σπουδάσω, έτσι, ό,τι σπουδάσω, να πάρω μία αμοιβή η οποία δεν μου φτάνει ούτε για τον νίκη.
1: Μα είναι αυτό όμως, είναι μία πρόβλεψη για τη ζωή που έρχεται, που δεν μπορεί να την κάνει κανένας.
0: Πάμε στην αδυναμία χαρακτήρα.
1: Γιατί το λέω αυτό. Αν λειτουργούσε έτσι η κοινωνία, τώρα δεν θα μιλούσαμε, γιατί εγώ θα ήμουν σπίτι μου και θα κλαίγα τη μοίρα μου και εσείς ενδεχομένως στο δικό σας και θα κλαίγατε τη δική. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι,
1: όλοι ξέρετε, δίνουμε έναν αγώνα για το καλύτερο και το ότι εγώ δουλεύω αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά όμως επικοινωνούμε. Δηλαδή πέρα του ότι είναι η δουλειά μου, είναι χρηστικό και για μένα.
0: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω.
1: Έτσι, άρα μαθαίνω κι εγώ μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Όσο μεγαλώνουμε μαθαίνουμε.
1: Ναι, όχι. Θέλω να πω ότι μπορείς να το δεις ψυχρά σαν δουλειά και να σας άφηνα να μιλάγατε.
0: Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει τίποτα. Δεν θα έπαιρνα και εγώ, δεν έχει να κάνει
1: έτσι,
0: τίποτα.
1: Λοιπόν, ανταλλάσσουμε όμως απόψεις, μαθαίνω και ενδεχομένως και κάποιος μπορεί να πάρει κάτι από αυτά που λέω εγώ. Μπορεί κάτι να είναι σωστό.
0: Εγώ πήρα γιατί κάποτε που έπαιρνα σε κάποια νυχτερινή εκπομπή στο δικό σας ραδιόφωνο, είπα ότι αυτό είναι ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο. Με την
1: το πιστεύω.
0: Το ότι όποιος έχει, αυτή για να ακούσει, είναι μεγάλη τέχνη το να είσαι καλός ακροατής.
1: Ακροατής, βέβαια.
0: Ανεξάρτητα αν έχει σπουδάσει τι έχει σπουδάσει ή όχι, όσο μεγαλώνει μαθαίνεις.
1: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, αν έχεις θέληση, έτσι,
1: αυτό λοιπόν που λέτε η αδυναμία χαρακτήρα, αν ένα παιδί 17 χρονών έχει προαποφασίσει ότι ό,τι και να πετύχει στη ζωή του δεν πρόκειται να αμυφθεί γι' αυτό, ξεκινάει πρώτον από λάθος βάση και δεύτερον η ζωή έχει τόσες ανατροπές.
0: Το είπα γιατί είναι 17 ετών, πάνω να πει ότι έχουν προηγηθεί 17 χρόνια και η παιδεία η οποία έχει πάρει ή το ερέθισμα ή που είπε ο αγαπητός προηγούμενος ότι αγαπώ την νεολαία και τα παιδιά του και το ένα και το άλλο. Σύμφωνοι. Από το σχολείο όμως, γιατί τα πρώτα 5 χρόνια που πρέπει να πάρεις τα πρώτα τις δυνατές βάσεις από το σπίτι σου, έτσι, και απλώς την υπόλοιπη ζωή σου, απλώς τη χτίζεις και τη βάζεις ανάλογα με τα σχολεία κτλ. Έτσι. Γιατί και η παιδεία δικιά μας πλέον δεν σε έχει μάθει να κάνει 10 πράγματα. Βλέπεις, ας πούμε, σου στέλνει ένας δάσκαλος από που είναι στην Ιαπωνία ένα βίντεο και σου λέει πώς λειτουργεί το σχολείο εκεί. Και λες, συγγνώμη ρε παιδιά, εγώ με χαζούς και με μαθαίνω. Πώς λειτουργούν αυτοί εκεί. Γιατί δεν παίρνουμε τα καλά πράγματα από όλους και παίρνουμε τα κακά.
1: Αυτό είναι δική μου απορία.
0: Πας σε ξένες χώρες και ακούς και έχουν μουσική τη δικιά του. Δόξα τω Θεώ, ρε παιδιά,

0: έχουμε τέτοια ελληνική μουσική και δεν την ακούμε. Εγώ αν ήμουν υπουργός πολιτισμού θα έλεγα υποχρεωτικά σε όλα τα πόρμανα, Ξαρχάκο, Χατζηδάκη και τέτοιο θα το παίζει με τη μονή μου βάσος. Απαγορεύεται να ξανά μέσα σε πούλμαν. Οι άλλοι ήρθαν εδώ πέρα και παίξαν και ξεκινήσαν με Ζορμπά. Δεν ξέρω, ο κάθε άνθρωπος καλά κάνει και ακούει ό,τι ακούει.
1: Καλά,
0: αλλά από μόνη της μουσική, μόλις περπατάς και ακούς αυτούς τους ήχους, σου έρχεται μόνος του, έτσι πάει. Πάει να πάει χορέψεις. Καλός ή κακός. Τυχαίνει και σε ένα γεωγραφικό μήκος και πλάτος, το οποίο σου έχει δώσει ένα καλό. Έχεις τόσο μεγάλο μυαλό και μπορείς να γράψεις τις λέξεις απεριόριστα. Γιάννη, μόλις πας στη Γερμανία απαγορεύεται να λέω Γιάννη. Γιατί κάνεις κρύο και αρχίζει και κόβεις φωνή.
1: Ναι.
0: Και αντί να εκτιμήσουμε το ότι είμαστε σε ένα παράδεισο, έχετε δει πολλούς εσείς να κάθονται να συζητάνε?
1: Όχι.
0: Την καθημερινή μετά στα παιδιά. Ας πούμε ότι θέλουν, δεν παίζει ρόλο, να κάνεις να συζητήσεις. Να αλλάξεις απόψεις. Να είσαι πως μεγαλώνει ορίζοντας. Τι λες, δε φίλε, το έχω. Εσείς
1: τώρα...
0: ένα παράδεισο.
1: Εγώ που μιλάω με τον γιο μου, καμιά φορά του λέω ότι κοίτα να δεις και πρόσεχε και με, μην πεις και τίποτα και δεν ξέρεις πια και τι γίνεται. Δηλαδή ανταλλάσσουν και απόψεις, μπορεί κάπου να πεις και καμιά κουβέντα και να είσαι και σε κάνα χώρο και να βγάλει κανείς και καμιά πεταλούδα και να βρεθεί το παιδί σου μαχαιρωμένο, έτσι.
0: Εντάξει, εσύ. Ναι, εντάξει.
1: Όχι, αυτά δεν υπήρχαν κάποτε.
0: Το ξέρω δεν υπήρχε, σύμφωνο. Αλλά δηλαδή ξεκινάμε με το που μου λέει τώρα πάνω ότι δεν μπορεί και βγει από το σπίτι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω συναντήσει και κλείνω τα 70, δεν έχει να κάνει τίποτα. Εντάξει, δουλεύω στην τηλεόραση από τα 17 μου. Δεν έχει να κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν έχει να κάνει τίποτα. Γνωρίζω κόσμο κτλ. Έχω μάθει όμως να συζητάω, να αλλάζω απόψεις. Κάτι θα μάθω. Κάτι θα μάθει κι άλλο.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Ευχαριστώ κύριε Μιχάλη.
0: Αλλά και ήθελα να ξέρω κάτι άλλο. Τα μέσα, τηλεοράσεις και τα λοιπά. Πόσες ωραίες εκπομπές έχει κανένα που να έχει μία εκπομπή να σου μάθει 10 πράγματα.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Τη γλώσσα, οτιδήποτε, μουσική.
1: Δεν υπάρχει εκπαιδευτική τηλεόραση αυτή τη στιγμή.
0: Δεν υπήρχε ποτέ.
1: Όχι, εκπαιδευτική τηλεόραση στα νιάτα μου υπήρχε.
0: Μισό λεπτάκι. Στα νιάτα σας υπήρχε η ΕΡΤ. Η οποία δόξα τω
1: Θεώ είχε εκπομπές εκπαιδευτικές.
0: Αξιόλογους ανθρώπους,
1: ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή το πρόγραμμα της δορυφορική της ΕΡΤ δεν υπήρχε εδώ.
1: Όχι, αλλά υπήρχε και εκπαιδευτική τηλεόραση.
0: Υπήρχε όμως τέτοια ποιότητα ανθρώπων. Και λέει, φίλε, δεν με νοιάζει τι υποστηρίζεις την κόμμα. Γεια σου. Είσαι καλός στη δουλειά σου. Έλα. Στο Real. Υπάρχουν 10 άτομα, ο καθένας υποστηρίζει και πιστεύει ότι θέλει. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Καλά, προφανώς.
0: Έτσι. Δηλαδή, έχουμε καταντήσει μια χώρα μας που πρώτα ρωτάμε τι κόμμα είσαι και μετά πάμε.
1: Εντάξει,
0: για κάποια
1: στιγμή. Αυτό, αυτό είναι η αντίληψη που έχουν ορισμένοι άνθρωποι και που κατατάσσουν το κοινωνικό τους περίγυρο με βάση τα πολιτικά τους, πιστεύω. Τι να σας πω τώρα. Εκεί πια.
0: Μην μου πείτε τίποτα.
1: Σε φεύγει τη λογική αυτό.
0: Αλλά λες ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν. Μπορούμε να κάνουμε τη χώρα μας την καλύτερη πόλη μας. Έχουν κάνει τον τουρισμό που λέμε το ότι μας φέρνουν λεφτά και έχουμε γεμίσει τα ωραία μας τα νησιά και όλα αυτά τεράστια ξενοδοχεία, κτίρια. Η Αθήνα γεμίζει σπίτια. Και λες, όχι ρε φίλε, απαγορεύεται το χτίσιμο. Γιατί η Αθήνα είναι για 10 άτομα, δεν είναι για 15. Πού θα πάει το κυκλοφοριακό? Το κυκλοφοριακό, που θα πάει το νερό, που θα πάει το αποχετευτικό, που θα πάει οι στάθμες.
1: Μάλιστα.
0: Καλά είναι αυτά, αλλά άπλωσε την Αθήνα παρακάτω. Πόσα πανεπιστήμια πρέπει να έχεις βγάλει για να το κάνεις αυτό?
1: Ευχαριστώ κύριε Μιχάλη.
0: Λοιπόν, καλό
1: εγώ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Κυρία Δέσποινα.
2: Πέρα.
1: Κυρία Δέσποινα, θα περιμένετε ένα λεπτάκι.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί πρέπει να πάω στον κύριο Σταυρακάκη, γιατί πρέπει να τον αποδεσμεύσω. Και αμέσως μετά θα έρθω σε εσάς να πούμε ότι ο Ακύλας προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Eurovision.
3: Ναι. Ελάτε, προκρίθηκε ο Ακύλας με το Φέρτο.
1: Ναι.
3: Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία είναι οι 10 χώρες που προκρίθηκαν απόψε. Έμειναν εκτός Πορτογαλία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Άγιος Μαρίνος. Όταν βγήκε το Ισραήλ, είχαμε γιούχα, κάποια γιούχα και φώναξαν Free Palestine. Έχουν περάσει από το Big Four από σήμερα. Πέρασαν η Γερμανία και η Ιταλία. Να το τσεκάρω, ναι, έχουν περάσει η Γερμανία και η Ιταλία σήμερα από
1: περνάνε
3: το,
1: χωρίς,
3: από το ναι, οι, περνάνε χωρίς απευθείας επειδή είναι στο Big Four. Εντάξει, φώναζαν όταν βγήκε το Ισραήλ, σταματήστε τη γενοκτονία τη στιγμή που εκπρόσωποι της χώρας βρίσκονταν πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, αυτά έγιναν στη Βιέννη.
1: Μάλιστα.
3: Πέρνασε το Σάββατο, ο τελικός. Είναι από τα φαβορή, νομίζω, με τη Φιλανδία.
1: Είναι.
3: Ναι, είναι, είναι. Εντάξει, εσένα δεν σου κάνει αίσθηση, γιατί έχεις δει την Μαρίτα Κοχ. Σωστά, Μαρίζα Κοχ. Εγώ έχω προλάβει την.
1: Έχω δει και μάθημα σολφές.
3: Έχουμε δει μάθημα σολφές, έχουμε δει την. Την Βόσου, σωστά.
1: Ω, Άνοιξη, βέβαια.
3: Ποιο ήταν τη Βόσου?
1: Άνοιξη.
3: Την Άνοιξη. Έχουμε δει μετά, εντάξει, και Παπαρίζου να το σηκώνει και Ρουβά και Άννα Βύση. Και...
1: Εμένα δεν μου άρεσε η Βύση, συγγνώμη.
3: Εντάξει, ναι. Εντάξει, σαν οντότητα λέμε. Έχω προλάβει, έχω δει εγώ ως μεγαλύτερος και τη μεγάλη Μαρινέλα. Ωραία. Έχουμε δει τέτοια. Και έχουμε κάπου εκεί τις αναμνήσεις μας, έχουμε μείνει λίγο εκτός της σύγχρονης πραγματικότητας. Αλλά η πραγματικότητα αυτή είναι αυτό το show που γίνεται και ότι ο Ακύλας είναι στα φαβορί μαζί με τη Φιλανδία. Να δούμε τι θα κάνει το βράδυ του Σαββάτου που είναι ο τελικός
1: του. Εγώ πρέπει να σου πω, δεν τα άκουσα, το έβλεπα.
3: Ναι.
1: Εμένα δεν μου άρεσε η σκηνική παρουσία.
3: Εντάξει,
1: που, που λέγανε ότι είναι εντυπωσιακή. Ναι, εντάξει, δεν λέω ότι δεν είχε.
3: Είχε κάποιους συμβολισμούς. Πάντως η ειδική από για την.
1: Εμένα τώρα, αυτό είναι θέμα γούστου, ρε παιδί μου.
3: Είναι θέμα γούστου, σε πληροφορώ. Είναι καθαρά θέμα γούστου. Βγήκε τέταρτο στη σκηνή, καταχειροκροτήθηκε. Και φουλ για τον τελικό.
1: Εντάξει, okay.
3: Επί σκηνής ξεδιπλώθηκε ένα ψηφιακό παραμύθι. Ένα βίντεο game που απέδωσε τα μηνύματα του Φέρτο για τον υπερκαταναλωτισμό, ενώ τον Ακύλα συνόδευαν η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Ναι. Εντάξει, το τραγούδι αυτό έχει κάποια νοήματα, έχει κάποια μηνύματα, εντάξει.
1: Ναι.
3: Που για τη σύγχρονη κοινωνία και όλα αυτά. Εντάξει, καλή επιτυχία. Ελλάδα είναι αυτό που θα πάει.
1: Εντάξει, το Σάββατο τελικώς θα κάτσει ο κόσμος πίτσες, μπύρες και τέτοια.
3: Ναι. Βέβαια. Η Βίκη Λέανδρος, που εκπροσώπησε στο Λουξεμβούργο το 1967, παρακαλώ, ανέβηκε ξανά στη σκηνή της Eurovision, το La Muga Est Bleu. Ήταν που εκτέλεσε και αποθεώθηκε. Ήταν η μόνη χώρα, το Λουξεμβούργο ήταν η μόνη φορά που πήρε την πρωτιά με την Βίκη Λέανδρος, με αυτή την πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, νίκη Χρυσάφη για τον Αστέρα Τρίπολης, 1-0 τον Πανσεραϊκό σήμερα στην Τρίπολη. Στο 59 ο Μακέντα, από το 18 έπαιζαν ο Πανσεραϊκός με 10 παίκτες λόγω αποβολής με κόκκινη του Μαγκό. Μεγάλη νίκη του Αστέρα που είναι στους 32 πόντους πλέον. Πανετολικός Λάρισα 1-1, καταδικαστέο αποτέλεσμα για την ΑΕΛ. Σφραγίζει παραμονή ο Πανετολικός. Ο Τουμπά στο 58 προηγήθηκε για τη Λάρισα και ισοφάρισε ο Πανετολικός στο 5 λεπτό των καθυστερήσεων με τον Γκαρσία. Πρέπει η Λάρισα να κάνει το 2-2 στα επόμενα δύο παιχνίδια που απομένουν.
1: Μάλιστα.
3: Εύκολα ο Ατρόμητος 3-0 στη Λεωφόρο έγινε το μάτς εκτός έδρας στην Κηφισιά. Ο Μανσούρ στο 35 και ο Μπακού στο 55 και στο 64. Τώρα, Ατρόμητος 43 έχει μείνει στην κατηγορία.
1: Ναι.
3: Κηφισιά 37 έχει εξασφαλίσει παραμονή. Ενδέκατος ο Πανετολικός με 35 τέλος είναι στην κατηγορία. Δωδέκατος ο Αστέρας με 32.
1: Ναι.
3: 13ος ο Πανσεραϊκός με 28, 14ος η Λάρισα με 27. Και καταλαβαίνει κανείς ότι σε πιο χειρότερη θέση είναι η ΑΕΛ. Και σου είπα ότι πρέπει να κερδίσει δύο παιχνίδια. Διότι τώρα πάνε η επόμενη αγωνιστική, η ένατη αγωνιστική έχει Αστέρας Κηφισιά, αδιάφορο, όχι αδιάφορο, εντάξει, Λάρισα Ατρόμητος, Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και η τελευταία έχει Ατρόμητος Πανσεραϊκός Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, σήμερα play-off για τις 4-4, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη 7.30 ώρα, πάω ΚΑΕ και 7.30 ώρα στην Τούμπα. Αποθεώθηκε η αποστολή Τσάικ μόλις έφτασε στη Θεσσαλονίκη από τους φίλους ομάδας από τις γύρω περιοχές. Είναι η πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική. Η μάχη πλέον γίνεται, πρωταθλήτρια η μάχη γίνεται για το αν ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός θα είναι στη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Αδιάφορα παιχνίδια για τις θέσεις 5-8, Βόλος Άρης στις 5 και Λεβαδιακός Όφη επίσης στις 5. Με τον Ολυμπιακό εκτός οριστικά ο Ποντένσε τραυματίας. Τσιριβέγια επιστρέφει για τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφει και ο τιμωρημένος ο Ερνάντεφ. Έχει ακόμα 8 απουσίες ο Παναθηναϊκός. Ο Γιακουμάκης θα είναι διαθέσιμος από τον Λουτσέσκου για το σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Μπασκετικά, ώρα 10, Βαλένθια Παναθηναϊκός, 2-2 νίκες, όποιος κερδίσει, Final Four, έρχεται στην Αθήνα. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, οι παίκτες μου να βγάλουν αυτοπεποίθηση, είπε ο κύριος Αταμάν, για τους διαιτητές που ορίστηκαν ότι είναι οι καλύτεροι που έχουν της διοργάνωσης και δεν έχει θέμα, θα παίξουν ό,τι καλύτερο μπορούν οι διαιτητές, δεν στέκεται στο θέμα της διαιτησίας, και να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει τώρα ένα ερωτηματικό, τι θα γίνει με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιαννακόπουλο, ο οποίος...
1: Τι ερωτηματικό, αφού η Βαλένθια αρνήθηκε.
3: Ναι, αλλά αυτός είναι στη Βαρκελόνη, στην Βαλένθια. Πρέπει να πω ότι έχει τιμωρηθεί με 3 αγωνιστικές. Θα εκτίσει απόψε την Τρίτη, ώστε μετά στο Final Four μπορεί να είναι κανονικά, αν περάσει η ομάδα του.
1: Ναι.
3: Η Βαλένθια λέει ότι δεν θα το επιτρέψει την είσοδο. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί πριν την έναρξη του αγώνα. Τάβαρες και Λεν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Τάβαρες οριστικά εκτός, δεν υπολογίζεται για το Final Four. Θυμίζω ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με Παναθηναϊκό η Βαλένθια. Για τον Άλεξ Λεν είναι αμφίβολη η παρουσία του στην Αθήνα.
1: Mm.
3: Στο NBA είχαμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Ο Μπράτον Κλάρκ,
1: 29 χρονών,
3: από το μέλλον της Grizzlies, βρέθηκε νεκρός, δεν έχει γνωστοποιηθεί πώς, τι. Επίσης, 7.30 ώρα σήμερα στη Χαλκίδα, Εθνική Ελλάδος, στο handball των ανδρών, παίζει με την Ολλανδία. Πρώτο παιχνίδι των play-off για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, ΕΡΤ 2. Πρέπει η ελληνική ομάδα να κερδίσει σήμερα για να πάει το Σάββατο στην Ολλανδία και να πάρει την πρόκριση. Όποιος εδώ προκριθεί, περνάει απευθείας στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο handball των ανδρών. Και δυστυχώς, Μανώλη, ένας φεύγει από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας και γενικά της δημοσιογραφίας. Σήμερα χάσαμε και τον Ηρακλή Κοντζιά, στη ηλικία 88 ετών.
1: Έχει πλήρη σήμερα, ήταν,
3: ναι, ήταν, είχε δουλέψει στην Απογευματινή. Όταν η Απογευματινή πουλούσε στην Αθήνα 150.000 φύλλα και 200,
1: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Ναι, είχε δουλέψει στο Φως των Σπορ, στο Δικέφαλο. Ήταν στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όταν ήταν δύο τα ραδιόφωνα, ήταν η ΕΝΕΔ των Ενόπλων, η ΕΝΕΔ και της ΕΡΤ, του ΕΙΡΤ, το δεύτερο πρόγραμμα. Μετά, μαζί με τον αείμνηστο τον Κώστα Μότση, ήταν από τους προτεργάτες που ιδρύθηκε η ΕΡΑΣΠΟΡ το 1993. Λοιπόν, καμιά ερωτησούλα δεν έχεις?
1: Όχι.
3: Αύριο, σήμερα, όχι
1: αίμα
3: σήμερα,
1: και άμμος.
3: Σήμερα τα σπουδαία, αίμα και άμμος, και να δούμε τι θα γίνει, ποιος θα προκριθεί.
1: Μάλιστα.
3: Χαίρομαι που δεν έχεις καμία ερώτηση.
1: Τι ερώτηση?
3: Είπε ο κύριος που βγήκε νωρίτερα για την εκπαιδευτική τηλεόραση.
1: Είχαμε εκπαιδευτική τηλεόραση.
3: Υπήρχε εκπαιδευτική τηλεόραση. Όπως πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να ασχοληθεί σοβαρά και με τον αθλητισμό στα σχολεία και με την οδική παιδεία. Βλέπουμε τώρα ότι σε ηλικία 16-15 χρονών και μετά τα παιδιά ταπίζουν στα μαθήματα. Ακόμα και καλοί αθλητές σε ομάδες, σε ατομικό, ομαδικό επίπεδο, πνίγονται τα παιδιά λόγω των σχολείων, ειδικά αυτά που είναι Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Αν δει κάποιος στις κατηγορίες εφήβων νεανίδων, δηλαδή το Under 18, ενώ υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, μετά οι ομάδες όταν μειώνονται, γιατί όταν μια ομάδα έχει παιδιά που είναι τρίτης λυκείου, είτε κατεβαίνει ή κατεβαίνει μόνο για τη συμμετοχή. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε αυτή την πίεση. Θεωρώ ότι η ιστορία αυτών των πανελλαδικών εξετάσεων είναι πολύ πίσω. Είμαστε το 2026, πρέπει να βρουν ένα άλλο σύστημα. Ας μιμηθούν λίγο άλλες χώρες.
1: Γιατί καλά, τώρα το έχουμε κάνει ακόμα πιο σύνθετο.
3: Ποιο? Τώρα είναι πια πιο σύνθετο.
1: Γιατί θα γίνεται πρέπει να θρίζονται οι επιδόσεις και των τριών ετών.
2: Ναι, εντάξει, γίνεται πάρα πολύ σύνθετο.
1: Αυτό είναι άστοτο.
2: Εγώ ξέρω, ότι όταν ήθελα πριν κάποια χρόνια ένα υδραυλικό να μου φτιάξει κάτι εκεί στις Βρύσες. Εντάξει.
1: Και τώρα βρίσκεις.
2: Τι?
1: Τώρα βρίσκεις.
2: Τώρα εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, ρε φίλε.
1: Α, όχι, γιατί άμα έχεις και βρει, πες μου και εμένα.
2: Ήρθε ο άρχοντας, έκανε. Ευτυχώς τον βρήκα και ήρθε αμέσως. Ωραία, έκανε τη δουλίτσα. Κοίταμε.
1: Ναι, τι.
2: Πήρε την πενταρούμπα. Εντάξει, και αντίο ζωή.
1: Τώρα.
2: Πριν κάποια χρόνια πολλά. Έχουν περάσει 5-6 χρόνια. Ωραία.
1: Θέλω να αλλάξω.
2: Ναι. Όχι, καταλαβαίνεις ότι πρέπει λίγο να δούμε και τα άλλα.
1: Θέλω να αλλάξω δύο κλειδαριές.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι. Αυτό είναι ένα 150 μέσα στο νερό.
1: Περίμενε. Οι κλειδαριές έχουν το κόστος που έχουν.
2: Ας τις έγινε.
1: Ναι. Μου χρεώνει διπλά.
2: Τα εργατικά.
1: Διπλά εργατικά.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι δύο οι κλειδαριές. Συγγνώμη, λέω.
2: Αφού μία φορά θα έρθει.
1: Ναι, 30 για τη μία, 30 για την άλλη εργατικά. Αμέ.
2: Λοιπόν, άκου να δεις. Έχουν βγει νέα επαγγελματά.
1: Ψέματα. Στη για τη μία 35, για τις δύο 60.
2: Πολύ καλά τα λες αυτά, ε.
1: Εγώ.
2: Λοιπόν, ωραία τα λες. Πάντως έχουν βγει νέα επαγγελματά. Λίγο πρέπει ο κόσμος και οι γονείς. Οι γονείς πιέζουν τα παιδιά αφόρητα. Εδώ τα πιέζουν στα γήπεδα που πάμε. Δεν τα πιέζουν για τα μαθήματα. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει λίγο να ισιώσουμε. Γιατί είναι τραγικό αυτό που έγινε χθες στην Ηλιούπολη, είναι τραγικό.
1: Όχι, δεν είναι τραγικό, είναι απερίγραπτο.
2: Απερίγραπτο. Και πώς αυτοί οι γονείς θέλουν να μου πεις τώρα πώς θα ζήσουν από εδώ και πέρα.
1: Τι να σου πω, δεν έχω να σου πω κάτι.
2: Λοιπόν...
1: Καταστάει, αυτές έχουν κλείσει σπίτια τώρα.
2: Ξαναλέω ότι πρέπει λίγο και το Υπουργείο Παιδείας να έρθει στη σύγχρονη πραγματικότητα.
1: Το Υπουργείο Παιδείας τα είχαν πιο δύσκολα, το ξαναλέω.
2: Εντάξει, είμαστε 2026.
1: Καλά.
2: Λοιπόν, για συνέχεια να ακούσουμε, ενδιαφέρον σας.
1: Ευχαριστούμε, γεια σας κύριε Δημητρή. Ελάτε, κυρία Δέσποινα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
4: Μανώλη μου. Άκουσα τους συνοκράτες και προβληματίστηκα. Mm. Εντάξει, κυρία Λίτσα, και λόγω ηλικίας. Θυμάται τα παλιά, θυμάται το στενόπιο πολύ.
1: Δεν την κυρία Λίτσα.
4: Όχι, θα ήθελα να πω 5 πράγματα. Τον κύκλο της ήταν αλλιώς η Αθήνα. Υπήρχε η γειτονιά, υπήρχε το σχολείο που για τα δεδομένα εκείνα είχε κάποιες δυνατότητες, δηλαδή προάβλια, υπήρχαν διαφορετικές οι συνθήκες τότε και μπορούσανε, δεν υπήρχε ο φόβος, ήταν λίγοι οι κάτοικοι στην Αθήνα, μπορούσαν να προσφέρουν και ο καθηγητής μπορούσε να δώσει αυτά που μπορούσε να δώσει. Σήμερα είναι δύσκολη κατάσταση. Και από οικονομικής πλευράς ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αποδώσει όσο θα έπρεπε. Τα σχολεία δεν γίνονται πια σχολεία. Είναι ακατάλληλα για τον πληθυσμό των παιδιών. Δεν τους δίνονται οι δυνατότητες να έχουν δραστηριότητες στο σχολείο, ακόμη και τα αγγλικά τα μαθαίνουν εκτός σχολείου. Είναι δηλαδή, δεν, όποιος
1: γιατί
4: έχει...
1: Γιατί κάνουν αθλήματα στο σχολείο πια, όχι
4: βέβαια. Τίποτα. Δηλαδή, πού είναι οι γυμναστικές επιδείξεις που κάναμε εμείς
1: στην
4: επαρχία, που υπήρχαν ύστερα του νομού, συνδέονταν οι άνθρωποι, τα παιδιά, ήταν διαφορετικές.
1: Εγώ δεν λέω καν τις επιδείξεις. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο, είχαμε ομάδα βόλεϊ, σε δημόσιο, έτσι.
4: Βεβαίως, και μπάσκετ υπήρχε και όλα. Δημόσιο σχολείο. Τα δημόσια ήταν πολύ. Αλλά δυστυχώς.
1: Τώρα ούτε σου ειδικοί δεν κάνουν. Τους δίνουν μια μπάλα.
4: Τίποτα. Ο οργανισμός σχολικών κτηρίων έχει καταργηθεί. Τώρα εναπόκειται σε ποιον δήμαρχο θα πέσεις και αν θα έχει την ευαισθητοποίηση να συντηρήσει τα παλιά σχολεία. Δεν ξαναγίνανε. Ύστερα δεν αφήσανε χιλιοστό ούτε πεζοδρόμιο για να γίνουν πια σχολεία. Ναι, να γκρεμιστούν, να βρεθούν τέτοιοι φωτισμένοι άνθρωποι και να γκρεμιστούν. Ή να δημιουργηθεί μια δεύτερη πρωτεύουσα. Mm. Με υπηρεσίες που να πάνε κάπου. Ή η Πάτρα. Mm. Ή να αναπτυχθεί η Πάτρα. Να αναπτυχθούν τα Γιάννενα. αυτό το χάλι της Αθήνας, 3 ώρες να πάνε στη δουλειά τους, ποιοι γονείς να ανταποκριθούν στα παιδιά. Ύστερα τα πρότυπα έχουν αλλάξει. Έχουμε τη Σούπερ Κατερίνα το μεσημέρι που θα καθίσει η γιαγιά ή ένα παιδί να χαζέψει λίγο, να δει παιδικά, να δει κάτι, κάτι. Έχουμε τη Σούπερ Κατερίνα.
1: Δεν υπάρχουν παιδικά πλέον.
4: Ναι, υπήρχε και παλιά στην Ελλάδα. Ο Παραμυθάς, εμένα τα παιδιά μου μεγαλώσανε
1: με τα... Ελένα υπήρχε,
4: βεβαίως, εντάξει, και μετά μεγαλώσανε με αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα. Υπήρχαν άνθρωποι πολύ ευαισθητοποιημένοι. Τώρα έχουμε τα μεσημεριανά, αναλύουν τι έγινε, ξεχυλώνουν όλα τα θέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί να ασχοληθεί με την τηλεόραση. Η κατάλληλη μουσική δεν υπάρχει, δεν και δεν νομίζω η Κεραμαίος που είναι και οι μικρομαμάδες και αυτό δεν έχουν, δεν ξέρω, δεν έχουν την παιδεία, δεν έχουν όραμα για αυτόν τον τόπο. Τους ενδιαφέρει μόνο το φαίνεσθε ή να έχουν μια ή το αξίωμα, δεν ξέρω. Τα δικά μας τα παιδιά ψάχνονται σε πολλά θέματα, αντιδρούν. Εμείς δεν τους λέμε τίποτα άλλο, να αντιγράψουν τις χώρες, να πάνε Φιλανδία, Νορβηγία, άλλες χώρες. Η Γερμανία έχει τα παιδιά που από το Θεό είναι χαρισματικά, τους αλλάζουν η τάξη, τα έχουν κάπου. Δεν είναι και καλό και αυτό, αλλά και να τα ισοπεδώνεις και όλα και αυτά και να μην τους δίνεις ερεθίσματα εφόσον είναι τόσο πρικισμένα. Εμένα μου έλεγε συγγενικό πρόσωπο στη Δανία, δεν έδωσα 1 ευρώ από το νηπιαγωγείο μέχρι που το παιδί μου τελείωσε πανεπιστήμιο, 1 ευρώ.
1: Όπως και εδώ δηλαδή.
4: Εδώ έτσι και δεν κάνω φροντιστήρια, δεν μπαίνω στο πανεπιστήμιο. Δεν μπαίνεις χωρίς φροντιστήριο στο πανεπιστήμιο. Είναι εξαιρέσεις.
1: Μην σας πω ότι χωρίς φροντιστήριο μπορεί να μην περάσει και την τάξη.
4: Εντάξει, εγώ δεν τα είχα αυτά, αλλά τώρα παρακολουθώ, ναι,
1: δυσκολεύονται.
4: Όχι, μα εγώ έβλεπα τα παιδιά μου σαν φοιτητές που κάνανε εργασίες παιδιών γιατί δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν, δεν είχαν την ικανότητα να κάνουν την πτυχιατική τους, βοηθούσαν φίλους τους. Είναι τα πράγματα, δεν τους ενδιαφέρει η ποιότητα ζωής πια του Αθηναίου, δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ είδα τα πόθεν έσχισε αυτόν τον άνθρωπο. Από πότε πρόλαβε και ο Ανδρουλάκης και έφτιαξε 17 σπίτια.
1: Όχι, μισό λεπτό, ήταν ευρωβουλευτής.
4: Και τι σημασία.
1: Πολύ μεγάλη αποζημίωση.
4: Πολύ μεγάλη αποζημίωση, αλλά βρε παιδιά, καθόλου αλληλεγγύη δεν υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Καθόλου.
1: Αλληλεγγύη.
4: Ναι, δεν ξέρω. Όλα στην άκρη και όλα. Τέλος πάντων. Δυστυχώς δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι που αξίζουν δεν ανακατεύονται με τα κοινά.
1: Περιμένετε ένα λεπτό να βάλουμε την ώρα. Ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ.
5: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 1. Radio Preveza 93.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
7: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Αυτή την Κυριακή, 2 βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8.
1: 5η και τελευταία ώρα, ένα λεπτό μετά τη μία. Έλα, τη κυρία Δέσποινα.
2: Ναι. Όσο για τους ψυχολόγους στα σχολεία. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να εκπαιδευτούν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή με 4 χρόνια δεν έχεις τη δυνατότητα να δώσεις τη βοήθεια που πρέπει και στο εκπαιδευτικό προσωπικό ενός σχολείου και στα παιδιά. Χρειάζεται πολλή δουλειά και στο ΣΒΕΜ αυτό. Είμαστε στα σπάργανα.
1: Αρχικώς πρέπει να βρεθούν οι ψυχολόγοι.
2: Πρέπει θέλοντας και μη. Έχει φτάσει, αλλά η ποιότητα ζωής. Στα σχολεία, έβλεπα, σας λέω, το έχω επαναλάβει, τα σχολεία, πρόγραμμα για τα σχολεία της Ιταλίας. Είχαν σχέση τα παιδιά με τις μαγείρισες. Υπήρχε η κουζίνα, η τεράστια, η τραπεζαρία, το σχολείο έξω, έξω αυλές, γυμναστήριο. Τι πράγματα, εδώ νοικιάζουν μια παλιά μονοκατοικία και την κάνουν νηπιαγωγείο και δεν υπάρχει, και υπάρχει αυλή 2x2. Τι συζητάμε, δεν ενδιαφέρεται κανένας, δεν έχουν όραμα. Δεν έχουν όραμα. Είδατε τι έγινε με τον ΟΕΔ για να μπουν να κλείσουν. Και έβγαινε η κυρία αυτή που ήταν υπεύθυνη να μας ηρεμήσει. Σαν και να είμαστε δηλαδή προ Χριστού. Νομίζει η κυρία αυτή ότι είναι πάνω από πολύ κόσμο και ότι μπορεί να μας κατευθύνει. Μου έλεγε ένα γνωστό άτομο. Έφυγε από τη δουλειά του και είναι στο Ταμείο Ανεργίας.
1: Ναι.
2: Και επειδή ήταν ένα στις αρχές του Γενάρη, με χαμηλό, δηλαδή με αυτό που είναι το 500 άρικο, σαν άνεργος, μετά από ένα μήνα έγινε να έχεις τώρα 70% του μισθού σου. Και δεν το αναζήτησε και λέει, μπήκε στο πρόγραμμα των 500, δεν δικαιούσε. Δεν μπορούν να κάνουν τη μετάβαση, είναι ανίκανοι άνθρωποι. Οι εφαρμογές που κάνουν είναι λάθος. Είναι, αυτό το πράγμα. Ανίκανοι άνθρωποι μας διοικούν, μας κυβερνάνε, δεν ξέρω. Δεν γίνεται να μην μπορεί να βοηθιέται ο γονέας για πολλά πράγματα. Δεν μπορεί. Είναι λάθος. Και ειδικά με τη συγκοινωνία η Αθήνα θα πεθάνει, έτσι που αν δεν βρεθούν άνθρωποι να γίνουν κάποιες αλλαγές ή να φύγουν άνθρωποι από την Αθήνα, θα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Και, μα δεν τους ενδιαφέρει ένα γυροκομείο, στο εξωτερικό είναι λυμένα εδώ και 100 χρόνια αυτά. Σέβονται το γέρο. Παίρνει τη σύνταξή του και πηγαίνει και κάθεται στο γυροκομείο.
1: Για να έχει.
2: Βεβαίως, θέλω να πω, έτσι είναι και τα παιδιά. Είναι επιβαρημένοι οι γονείς, δεν έχουν την κατάλληλη προσοχή που πρέπει. Δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση που πρέπει να υπάρχει και γίνονται αυτά τα χάσματα και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα όπως είχαμε χθες. Είναι, αν δεν βρεθούν άνθρωποι που αναλαμβάνουν, ένας Μπέης που έκανε τα στρατόπεδα νηπιαγωγεία κάτω στο...
1: Καλά, λύσεις μπορούν να βρεθούν αν υπάρχει, αν θέλουν. Το θέμα είναι να κάτσουν να ασχοληθούν σοβαρά.
2: Όχι. Κάποιοι που θέλουν να γίνουν δημοτικοί άρχοντες δεν έχουν τα προσόντα και βγαίνουν, δυστυχώς. Οι Μπέηδες μένουν πίσω τώρα πια.
1: Μάλιστα.
2: Τότε υπήρχαν ευκαιρίες, δεν ξέρω. Ίσως ήταν και καλύτερο και το πολιτικό προσωπικό. Πράγματι ήταν καλύτερο.
1: Καλά, το πολιτικό προσωπικό, όσο περνάνε τα χρόνια, η ποιότητά του υποβαθμίζεται.
2: Είναι άσχημη η κατάσταση και πρέπει όμως και ο πολίτης να είναι πιο απαιτητικός, να ενδιαφέρεται για τα κοινά όσο μπορεί και όσο... Και να μην κάνει και πίσω. Αυτό έχω να πω. Δεν υπάρχει όραμα σε αυτή τη χώρα για τίποτα. Αυτά τα δήθεν που βγαίνει ο Υπουργός Παιδείας και συζητάει για τις εξετάσεις ή για να δίνει ευχές για τα παιδιά, για τις πανελλήνιες.
1: Αυτά είναι
2: κοροϊδίες. Δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ευχαριστώ, κυρία Δέσποινα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Γεια σα. Συγγνώμη, ο κύριος Γιώργος από τα Πατήσια, ελάτε. Κύριε Γιώργο. Για καλέστε λίγο τον κύριο Γιώργο, κυρία Δέσποινα. Για να μην πάω στους υπόλοιπους ακροάτες και περίμενε ο άνθρωπος και... και με το δίκιο του. Τώρα θα μας πει. Τόση ώρα περίμενα. Λοιπόν... Ξηρομερίτη, σε βλέπω, είσαι στη σειρά. Τι είναι αυτό? Το ιεράδος που μου έχει στείλει, Ξηρομερίτη, τι είναι? Πρέπει να το δω, δεν το έχω δει, δεν ξέρω τι είναι. Ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει έχει την τάση να εξειδανικεύει το παρελθόν. Αυτό οφείλεται στο φόβο του θανάτου, μέλλον ίσον θάνατος, παρελθόν ίσον... εντάξει, μπορεί. Καλά λέει κάνουν οι πλούσιοι και στέλνουν τα παιδιά τους απευθείας στα πανεπιστήμια του εξωτερικού χωρίς να δώσουν πανελλήνιες. Ξέρω παιδιά πλουσίων που έχουν δώσει πανελλήνιες και έχουν πετύχει μια χαρά. Ξέρω και παιδιά πλουσίων που έδωσαν, απέτυχαν και πήγαν στο εξωτερικό. Τώρα να πήγαν και έτσι θα έχουν πάει σίγουρα. Γεια σας κύριε Φάνη. Από το Πόρτο Ράφτη, πλοίαρχος, εν αποστρατεία. Γιάννη, μην το γελάς. Υπάρχει πολλοί κόσμος που δουλεύει 14 ώρα και 16 ώρα και 18 ώρα. Γιατί? Γεια σου, αλιγάτορα. Γεια σας, κυρία Ελένη, από την Αθήνα. Κι αν υπήρχε κυριάκι ψυχολόγος στο σχολείο των παιδιών, αύριο θα έχει σίγουρα. Θα το κάνω αύριο. Γεια σας κυρία και από το Αμβούργο. Τον έχουμε τον κύριο Γιώργο? Όχι. Ξηρομερίτης.
0: Γεια σου ρε φίλε Μανώλη.
1: Γεια σου Ξηρομερίτη.
0: Σου στείλα τη φωτογραφία αυτή.
1: Είναι, ναι, από την είδα.
0: Ένα ντοκιμαντέρ είναι.
1: Ναι. Το είδα το ντοκιμαντέρ, αλλά τι είναι?
0: Ιεράδος 21.
1: Ναι ρε παιδί μου, τι πραγματεύεται?
0: Εντάξει, δείχνει τη σημερινή την άτακτη κατάσταση.
1: Α, το έχεις δει?
0: Το έχω δει, ναι, το έχω δει.
1: Αν δηλαδή μπω στο YouTube και το αναζητήσω, το έχει να το δω ή πρέπει να πάω κάπου?
0: Κοίτα, τώρα παίζεται στην Τενιοθήκη, στη Λαΐς.
1: Εσύ που το είδες?
0: Στη Λαΐς.
1: Α, πήγες εκεί, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, πήγα εκεί.
1: Εντάξει, άρα πρέπει να το αναζητήσω ή να πάω ή να το αναζητήσω με άλλο τρόπο, εντάξει.
0: Ναι, το, εκεί τώρα δεν ξέρω αν έχει βγει ακόμα, ρε παιδί μου, στο YouTube.
1: Ναι, α, όχι, εντάξει. Ναι.
0: Έχει γίνει μια αναφορά,
1: mm-hmm. Μάλιστα.
0: Και είναι 21, γιατί ξέρεις, από το κέντρο της Αθήνας μέχρι τη Λευσίνα είναι 21 χιλιόμετρα.
1: 21 χιλιόμετρα, ναι.
0: Ναι, είναι ένας από τους πιο αρχαίους δρόμους του κόσμου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, προς τα Λευσίνια μυστήρια.
1: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Προς το σπόρο της μαμάς γης. Το σπόρο, τα παιδιά μας, στην κουβέντα δεν έχεις?
1: Ναι, αυτό σύστημα.
0: Γιατί δεν αλλάζει η Ελλάδα και γιατί ο μισός πληθυσμός είναι στην Αθήνα. 11 εκατομμύρια έχει η Ελλάδα και 5,5 είναι εδώ, σωστά?
1: Σωστά.
0: Και 1,5 Θεσσαλονίκη και 7. Βάλε τώρα Λάρισα, Πάτρα, Βόλο, όλη η περιφέρεια είναι ίδια.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει χώρο στο μου, δεν υπάρχει χώρο στην Αθήνα να είμαστε ο ένας απάνω στον άλλον.
1: Εννοείται.
0: Πες μου εσύ τώρα, εγώ όσους έχω ρωτήσει, ναι, γιατί εσύ μιλάς με ακρότες και εγώ με στο αυτοκίνητο μιλάω με αρκετούς ανθρώπους. Και σε πληροφορώ ότι μπαίνουν διάφοροι, ναι, από διάφορες κοινωνικές τάξεις.
1: Ναι.
0: Τι δουλειά έχει το Υπουργείο Γεωργίας στην πλατεία Βάθης? Παράγει κάτι η Αθήνα και δεν το γνωρίζουμε?
1: Όχι, πού ήθελες να είναι?
0: Προϊόντα παράγει η Θεσσαλία.
1: Πού θες να το στείλω?
0: Στη Λάρισα. Αύριο κιόλας. Τόσο απλό.
1: Και τι ο Υπουργός τι θα κάνει? Θα είναι στη Λάρισα?
0: Γιατί πρέπει να είναι στο Κολωνάκι?
1: Πού πρέπει να είναι?
0: Γιατί τι είναι?
1: Και άμα γίνει υπουργικό, πώς θα προλάβει? Άμα γίνει κάτι, πού θα.
0: Δεν θα προλάβει να
1: έρθει. Άσε με τον κύριο Μερίδη, πάει.
0: Εδώ, μακριά, εδώ. Εγώ με το ταξί, σε τρεις ώρες.
1: Εδώ, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Ο υπουργός Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Έτσι, πες μου μια φορά που ήταν στο.
0: Να ακούσει την πρότασή μου. Γιατί
1: είχαμε το Υπουργείο Αιγαίου. Ήταν. Το θυμάσαι ότι ήταν στη Μυτιλίνη.
0: Θες να σου πω εγώ τώρα και αν θες, είναι μια πρόταση.
1: Όταν ήμουν φαντάρος ήταν στη Μυτιλίνη, Υπουργείο Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Ναι, καλά.
0: Άκουμε λίγο τώρα. Είναι μια πρόταση ενός ακροατή μέσα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όλα τα υπουργεία έξω. Μόνο το οικονομίας, δημόσιας διοίκησης και το εθνικής άμυνας εδώ. Όλα έξω.
1: Να αποκεντρώσει τα υπουργεία. Άντε και τα αποκέντρω. Να συγγνώμη να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έφυγε το παιδείας και ήρθε στο Μαρούσι.
0: Δεν σου μιλάω, ρε φίλε, να πάει στο Μαρούσι.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου.
0: Λάρισα, που είναι ο μεγαλύτερος κάμπος.
1: Άλλο σου λέω εγώ, ότι
0: θεωρήθηκε. Να πάει το ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη.
1: Mm.
0: Να πάει το εμπορίο στην Πάτρα.
1: Εδώ,
0: να πάει
1: συγγνώμη.
0: Στα
1: εδώ.
0: Γιάννα, να πάει το τουρισμού στο Βόλο.
1: Ναι.
0: Τόσες αξιόλογες ελληνικές πόλεις. Η Ελλάδα είναι τόσες πόλεις αξιόλογες.
1: Να σου πω και το λύσαμε το πρόβλημα.
0: Κατά μία έννοια, ναι.
1: Ναι.
0: Κατά μία έννοια. Εσύ πιστεύεις ότι το λοκαροπαίδιο της Αττικής χωράει 5,5 εκατομμύρια.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ωραία, βάλε και τα τράνσφερ τώρα το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Βάλε και τον κόσμο που έρχεται, τον κόσμο που έρχεται από τις επαρχίες εδώ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Βάλε και τους τουρίστες. Πνιγόμαστε, ρε φίλε. Θέλω να πούμε, εγώ αν φύγω από εδώ να πάω στην Πάτρα, σε 2 ώρες είμαι στην Πάτρα. Και αν φύγω από το Σύνταγμα να πάω στην Κηφισιά, έχω κάνει και 1,5 ώρα. Δεν κουνιέται φίλο.
1: Για, δηλαδή... για να καταλάβεις κάτι. Για να καταλάβεις πόσο ζώα είμαστε. Τώρα δεν θέλω. Θα...
0: Μην προσβάλλεις. Μην προσβάλλεις.
1: Τα ζώα, έχεις δίκιο. Για να καταλάβεις όπως λέει ο, πώς τον, όπως το λέει ο κύριος Κώστας, ποιος είναι. Πόσο καρούμπαλα είμαστε.
0: Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι είμαστε καρούμπαλα.
1: Άκου τώρα. Κάποτε είχαμε Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
0: Ναι.
1: Ναι. Κάποιοι νομίζουν ότι έχουμε ακόμα.
0: Ναι,
1: όχι,
0: και...
1: ναι. Ναι, το ξέρεις ότι δεν έχουμε Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
0: Ναι, εγώ το ξέρω ότι δεν έχουμε.
1: Α,
0: ναι.
1: Έχουμε Υπουργείο Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Θράκης.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Okay,
1: και όπου,
0: ναι.
1: Το γραφείο, όπου το γραφείο είναι στη Θεσσαλονίκη. Ο τίτλος είναι Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, κυβερνητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Κάποτε ήταν αυτόνομο Υπουργείο, αυτό σου λέω, χαρτοφυλάκιο.
0: Τέλος πάντων, αυτό που λέω εγώ θέλει πολλά φράγκα και θέλει και, εντάξει, θέλει και πολύ μεγάλα μπαλάκια για να γίνει, έτσι. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Αύριο θα ανοίξω ένα μαγαζιά, πάνω να αγοράσω 2 μπαλάκια. 3.
0: Θα παίζεις τα κατάκα, ε.
1: Το θυμάσαι το τακατάκα.
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Το τακατάκα, λοιπόν, σε πληροφορώ ότι το ξύλινο που παίζαμε όταν ήμασταν παιδιά, αν σου ξέφευγε και σε χτύπαγε, σε διέλυε.
0: Το είχα πάθει εγώ που είχε φύγει και είχα φάει.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, και επίσης, από το πολύ παίξιμο, δεν θα ακουστεί καλά αυτό, έφευγε το χρώμα. Εκεί που χτύπαγαν τα ξύλα μεταξύ τους, έφευγε το χρώμα.
0: Είχε βγει και ατάκα. Το πολύ το τάκα τάκα κάνει.
1: Μπράβο.
0: Το
1: για άλλο είχε βγει, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Προχώρα.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τα παιδιά. Έτσι. Και μιλάμε για την παιδεία. Υπάρχει μία ρίση στη γλώσσα μας.
1: Ναι.
0: Τέκνα παιδεύειν. Το τέκνο, τέκνο, όχι παιδί, το τέκνο.
1: Ναι.
0: Λέω, το παιδεύεις. Το παιδεύεις γιατί το παιδεύεις. Για να μάθει κάποια πράγματα. Το εκπαιδεύεις κατά μία έννοια.
1: Εντάξει, κοίτα, υπάρχουν όρια σε όλα τα πράγματα.
0: Ξεκινάει από την οικογένεια. Τα πρώτα του βήματα, τα πρώτα του λόγια, οι πρώτες του αναζητήσεις. Πάει στο σχολείο. Έτσι. Εκεί πρέπει να υπάρχει ένα επαρκή παιδαγωγικό σύστημα.
1: Ξαναλέω, υπάρχουν...
0: Πρέπει να υπάρχουν δασκάλοι. Εκεί πρέπει να υπάρχει, θυμάσαι που σου είπα για τη σκυνταλοδρομία. Ναι. Εμείς την παίζαμε.
1: Ξαναλέω,
0: πρέπει
1: ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει ένας στήρος ανταγωνισμός.
1: Πρέπει να υπάρχουν όμως
0: πρέπει
1: όρια.
0: Πρέπει να υπάρχει συναγωνισμός.
1: Ναι, πρέπει, και... πρέπει να υπάρχουν όρια.
0: Τι εννοείς όρια?
1: Ξαφνικά.
0: Κανόνες δηλαδή.
1: Όρια, όχι. Ένα όριο, ένα ναι. Σημείο που αφήνει το παιδί. Από όλα αυτά του παιδεύει, εκπαιδεύει,
0: ναι.
1: Να έχει και τον ελεύθερο χρόνο του.
0: Μα μέσα σε αυτό τον παιδεμό, φίλε, θα τον έχει τον ελεύθερο.
1: Όχι, και έξω, έξω από τον παιδεμό. Τον ελεύθερο χρόνο το δικό του ξηρομερίτη. Να κάνει ό,τι θέλει.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να έχω κάποια ηλικία και εσύ κάποια άλλη. Ακόμα μαθαίνω, ακόμα παιδεύομαι. Και λένε κάποιοι, δεν το έχω γιατί πεθαίνω, για ό,τι ζω μαθαίνω. Δεν είμαι πολυμαθής. Και θα σου πω και κάτι. Μπορεί να ανοίξω, να κατεβάσω όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου και να πάρω όλες τις πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι απόλυτη γνώση. Η γνώση έχει και εμπειρική διαδρομή μέσα. Είναι και εμπειρία. Δηλαδή, εγώ θα σου το πω αλλιώς. Πες ότι, γιατί και εγώ τέλειωσα μια σχολή και εσύ τέλειωσες, έτσι. Ωραία, αυτή τη στιγμή κάνω τον ταξιτζή, αύριο μπορώ να κάνω κάτι άλλο, δεν ξέρω.
1: Έχει σημασία.
0: Λοιπόν, άκουσε με. Αυτή τη στιγμή, όταν τελειώσεις μια σχολή, αν δεν έχεις πρακτική εξάσκηση, αν δεν τριφτείς πάνω στην πράξη, θα θεωρείται γνώση αυτό που έχεις αποκομίσει.
1: Και ποιο να σου πω, για να τριφτείς όμως, κάποιος πρέπει να σου δώσει τη δυνατότητα.
0: Ποιος να σου δώσει τη δυνατότητα, μωρέ, μόνος σου, γιατί δεν μπορείς μόνος σου. Δηλαδή δεν μπορεί το παιδί, άκου, εγώ θα σου πω κάτι τι έκανα με τα παιδιά μου.
1: Περίμενε. Πώς θα τριφτείς μόνος όταν έχεις πάρει μια παιδεία και μια μόρφωση από μια σχολή, έχεις τελειώσει κάτι,
0: ναι,
1: που πρέπει κάποιος να σε απασχολεί. Δηλαδή, άμα τελειώσει κάποιος τουριστικά επαγγέλματα, μόνος τι να κάνει, σερβίρει τον πατέρα του και τη μάνα του.
0: Να πάει να βρει δουλειά.
1: Αυτό σου λέω, κάποιος πρέπει να σου δώσει την ευκαιρία να δουλέψεις.
0: Ναι, μισό λεπτό. Εμείς γιατί βρήκαμε δουλειά?
1: Γιατί ήταν άλλα τα χρόνια ξηρομερίτη μου.
0: Ναι, δεν ήταν. Μανολή, δεν ήταν άλλα χρόνια.
1: Πώς την ήταν άλλα χρόνια?
0: Τα εστιατόρια υπήρχαν και τότε όπως υπάρχουν και σήμερα.
1: Σου φέρα ένα παράδειγμα.
0: Εμείς όταν μπαίναμε στη σάλα τότε, η ερώτηση ήταν, γνωρίζεις επαγγελματίας? Ναι, ωραία, πες μέσα να σε δούμε, να μας δεις, να γνωριστούμε. Και έμπαινες μέσα και δούλευες. Δεν απαιτούσες πριν να δουλέψεις. Και πληρωνόσουνε. Και στην εποχή τη δικιά μου πληρωνότανε με ποσοστά. Όχι με μεροκάματα της πείνας. Εμένα δηλαδή, αν κάποιος μου πει τώρα έλα να κάνεις το σερβιτόρο και να σου δώσω 30 και 40 ευρώ, θα του πω φίλε δούλεψε μόνος. Και αν δουλέψω σαν σερβιτόρος και ακουμπήσει τα μπουρμποάρ μου ή μου πει δεν θα πάρεις μεροκάματο επειδή έβγαλες μπουρμποάρ, καταλαβαίνεις τι θα γίνει στο μαγαζί. Δεν θέλω να σου πω τι θα γίνει. Είναι κάτι που δεν το έχω αποδεχτεί ποτέ. Γιατί θεωρώ ότι ένας άνθρωπος όταν εργάζεται πρέπει να αμείβεται, αλλά και αυτό πρέπει να το διεκδικεί ο ίδιος.
1: Καλά, το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνεις τι θα γίνει που μου λες. Πρώτον, δεν το έχουν όλοι, και δεύτερον, μπορεί να σου πει και εργοδότης, καταλαβαίνεις τι θα γίνει άμα το διεκδικήσεις.
0: Ωραία, ναι, σαφώς.
1: Έτσι.
0: Ναι, σαφώς, δεν αντιλέγω. Ναι. Δεν αντιλέγω. Άκου, τώρα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Με έχει και τον έχω ανάγκη. Δεν μου χαρίζεται, ούτε του χαρίζομαι. Δουλεύω και απαιτώ να πληρωθώ.
1: Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι.
0: Δεν με πληρώνεις. Okay, βρες κάποιο άλλο κορόιδο.
1: Εντάξει.
0: Τώρα, αν
1: θα βρει.
0: Μείω. Ας βρει με, γιατί και με χαρά του. Και εγώ θα βρω όμως κάποιον άλλον εργοδότη, ο οποίος θα τιμάει τη δουλειά μου.
1: Δεν είναι το ίδιο εύκολο.
0: Θα αμείβει έτσι όπως μου αναλογεί. Δεν μπορώ να πω στη λογική. Ούτε τα παιδιά μου τα έβαλα σε αυτή την λογική. Θες να σου πω κάτι. Με ρώτησε ο γιος μου κάποια στιγμή. Έτσι, μιλάγαμε. Προβληματίστηκε. Τι να κάνω, ρε πατέρα? Γιατί ρώτησε εμένα, του λέω. Με κοιτάει, μου λέει, ποιο να ρωτήσω, ρε πατέρα, μου λέει, το γείτονα. Όχι, του λέω να ρωτήσω τον εαυτό σου.
1: Καλά, κουβέντα ήθελε.
0: Όχι, ναι, ήθελε κουβέντα, του την έκανα την κουβέντα, αλλά μέχρι εκεί που έπρεπε να την κάνω.
1: Εντάξει.
0: Αλλά το ερώτημα ήταν, αν ήσουν μόνο σου και ήσουν μέσα σε μια ζούγκλα. Και συνέβαινε να ερωτάρει, τι θα φώναζε, μπαμπά, τι να κάνω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Αν με κυνηγάει το λιοντάρι, ναι, θα βρω. Αλλά αν θέλω να ρωτήσω κάποιον, ας πούμε, για να ζω πατέρα, το ρώταγα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, δεν λέω να με ρωτήσει, θα του πω. Αλλά όταν εκείνος μπορεί να ανακαλύψει. Κοίταξε, Μανώλη, ό,τι και αν πω εγώ στο παιδί μου, θα το έχω πει εγώ. Ό,τι και αν πει ο
1: Άννα, θα το έχει
0: πει κάποιο άλλο.
1: Το ανακαλύψει. Έτσι ξεκινάει η κουβέντα, ξηρομενή.
0: Θα είναι δικό του, φίλε. Άλλο να ανακαλύπτει κάτι που είναι δικό σου και να το δει να σου γίνει βίωμα, το δουλεύει τελείω διαφορετικά. Δηλαδή, θα σου πω και εμπειρίε με μαστόρου που έχουν τελειώσει πανεπιστήρια εδώ, που τρίβουν τα μούτρα του απάνω στη μηχανή. Απάνω στη μηχανή. Και υπάρχουν και αυτή τη στιγμή και με τα ηλεκτρικά που βγαίνουν έξω. Πληροφορίες τέλος πάντων τεχνικών ανθρώπων οι οποίοι κάνουν θαύματα. Και σου λέει, κοίτα να δεις, ρε φίλε, κοίτα να δεις. Αυτό που ανακάλυψα τώρα δεν υπάρχει σε κανένα βιβλίο. Ωραία, κάνε το σε μια τέτοιο, γράψε σε ένα βιβλίο. Είναι η ζωή τέτοια, ρε φίλε. Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο είναι η ζωή. Και η τριβή απάνω στη ζωή. Και υπάρχουν και νέα παιδιά αυτή τη στιγμή. Εγώ σου λέω, έχω συναντήσει πάει και αυτή την κουβέντα είχαμε προχθές με ένα παλικαράκι. Ο οποίος είναι αητός. Όταν λέμε αητός, αητός. Πέρα από τη σχολή που έχει τελειώσει. Στρίβει το μυαλό του, ρε φίλε. Κάθεται, δουλεύει.
1: Και.
0: Εμένα και, εντάξει, μπορεί να πούμε να πατήσει. Τώρα αυτό που έγινε με το κοριτσάκι, τι να πω ρε φίλε, είναι συνταρακτικό. Είναι δηλαδή, δεν μπορεί να υποθυμελώ γιατί είναι, ό,τι και να πει.
1: Συνομερίτη, είναι πρωτοφανές για την ελληνική κοινωνία.
0: Είναι έχουμε λίγο ένα παιδί, δύο παιδιά, 16 χρονών.
1: Δύο παιδιά μαζί, χέρι-χέρι, πηδάνε. Από την ταράτσα του σπιτιού τους.
0: Ναι. Και να πεθάνουν, να τελειώσουν.
1: Το ένα ακαρία και το άλλο χαροπαλεύει.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα που πρέπει να απασχολήσει την κοινωνία, τους πολίτες, τους πολιτικούς, τους πάντες, γιατί είναι πρωτοφανές.
0: Ναι.
1: Και δεν με νοιάζει αν στο εξωτερικό έχει παρατηρηθεί, δεν ξέρω πώς και αν.
0: Ούτε να με νοιάζει ρε φίλε, εγώ τα ακούω βερεσέ.
1: Είναι πρωτοφανές.
0: Εγώ τα ακούω βερεσέ, όταν ο άλλος έρχεται και μου λέει «Μα ξέρεις τη Γερμανία, μα ξέρεις...»
1: Όχι, σου λέω, τράστο αυτό, εντάξει, δεν είναι το
0: όχι,
1: σύστημα.
0: Όχι φίλε, να σου πω κάτι πραγματικά. Και έχω αρκετούς και συγγενείς και φίλους που είναι στο εξωτερικό. Έτσι, και τους εκτιμώ και τους θαυμάζω. Αλλά όταν έρχεται και μου λέει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν το έχω αποδεχτεί ποτέ. Ποτέ μες. Πραγματικά, πίστεψέ με. Και έχουν μπει και ξένοι μέσα στο αυτοκίνητο και μου λένε το εξής. Θαυμάζουν τους Έλληνες γιατί αρχίζουν εκεί που σταματούν οι άλλοι. Όταν οι άλλοι λένε δεν γίνεται, οι Έλληνες λένε ότι γίνεται. Και μου το έχουν πει και ομογενείς αυτό και ξένοι, έτσι. Και έχουν ηχήσει πολλές φορές τα αυτιά μου «I don't believe in the Greeks». Δηλαδή που υπάρχει Άρα. Κάτι που δεν γίνεται.
1: Πες του να έρθει να δουλέψει εδώ πέρα ένα μήνα με το μισθό του Έλληνα.
0: Πού?
1: Αυτός που στο λέει.
0: Ναι, αυτός δεν θα υπήρχε φίλε αν δούλευε. Κι όμως ο Έλληνας, ο καημένος, έτσι, αυτός που τον κοροϊδεύουν όλοι και που τον ευρίζουν και εδώ οι δικοί μας, αυτός καταφέρνει να ζήσει με 8 κατοστάρικα και με ένα χιλιάρικο. Αν αυτό δεν είναι μαγιά ρε φίλε, τι είναι, για
1: ναι,
0: πες μου.
1: Καταφέρνει να ζήσει με 8
0: κατοστάρικα με ένα χιλιάρικο και να είχε αυτή την αξιοπρέπεια, γιατί ξέρω εγώ ανθρώπους, ειλικρινά στο λέω, γιατί φρικά, που με ένα χιλιάρικο και ζούνε και στερούνται. Μπορεί να τρώνε και ψωμί και ελιά, μπορεί να τρώνε και παξιμάδι.
1: Εντάξει, επειδή θα πάει αλλού η κουβέντα και περιμένουν και άλλοι αγροατές.
0: Ναι.
1: Έχεις χαιρετίσματα από τον Μπούμεραγκ, θα σου πω μόνο κάτι και θα κλείσουμε γιατί πρέπει να πάω και περιμένουν και άλλοι, γι' αυτό το λέω.
0: Καταλαβαίνω, είναι λίγος ο χρόνος.
1: Ναι,
0: φίλε.
1: Άκου λίγο, άκου. Αυτός όμως που ζει με, όπως λες, με τα 8 κατοστάρικα, μπορεί το παιδί του να βλέπει τι αίμα φτύνει για να ζήσει με τα 8 κατοστάρικα.
0: Δεν νομίζω ότι επηρεάζεται το παιδί.
1: Α, καλά, καλά.
0: Το παιδί επηρεάζεται από μια κοινωνία που βρίσκεται σε συνεχή υπερδιέγερση και σε αυτοπροβολή.
1: Από όλα επηρεάζεται το παιδί, ξηρομερίτη.
0: Αυτό
1: αν το βλέπει τους γονείς του
0: ναι,
1: να μοχθούν
0: όχι,
1: όλη μέρα
0: βλέπαμε, όχι, Μανώλη,
1: και να είναι δίκο, όχι δεν είναι το ίδιο.
0: Και εμείς τους βλέπαμε τους γονείς μας.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι,
0: νομίζω
1: όχι.
0: Ένα παιδί να έχει τόσο χαμηλή νοημοσύνη όταν βλέπει τον πατέρα του να αγωνίζεται.
1: Δεν είναι θέμα νοημοσύνης.
0: Θέμα νοημοσύνης είναι. Όταν βλέπει το παιδί, τον πατέρα του να δυσκολεύεται να βιοποριστεί.
1: Να σου πω τώρα, καταλαβαίνεις τι μου λες.
0: Δεν τα παρατάει. Και δεν πάει για αυτό το λόγο να αυτοκτονήσει. Για
1: δεν ξέρεις ποτέ πώς λειτουργεί στον ψυχισμό ενός παιδιού. Όταν, είναι, βλέπει όταν βλέπει τον πατέρα του ή τη μάνα του να είναι δυστυχισμένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ να τρέχουν και να μην βγαίνουν πέρα. Δεν είναι όπως το λες.
0: Όχι, εγώ θα σου πω. Θες να κάνουμε μια βόλτα να πούμε. Το Σάββατο το βράδυ στη νυχτερινή Αθήνα
1: και
0: να
1: δείτε. Και τι σημαίνει αυτό.
0: Και τι χρήμα κυκλοφοράει και τι
1: κλειδί. Και άμα κυκλοφοράει χρήμα. Και άμα κυκλοφοράει χρήμα.
0: Το παιδί από εκεί επηρεάζεται. Από εκεί επηρεάζεται.
1: Γιατί το παιδί δεν είναι το Σάββατο το βράδυ έξω.
0: Από το φτωχό το μεροκαματιάρι του πατέρα του.
1: Εντάξει.
0: Μην πάμε εκεί, μην ρίχνουμε την ευθύνη σε όλη την κοινωνία.
1: Εντάξει.
0: Δεν λέω ότι μου το είπες εσύ ρε Μανώλη.
1: Το παιδί βλέπει. Καλά. Το παιδί βλέπει,
0: ναι,
1: και παίρνει κάποιες παραστάσεις και δεν ξέρεις πώς τις αναλύει στο μυαλό του.
0: Ναι, αυτές οι παραστάσεις. Σίγουρα ρε αδερφέ, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Αυτές οι παραστάσεις όμως δεν είναι μόνο από τους γονείς οι οποίοι, να πούμε, από το πρωί μέχρι το βράδυ παλεύουν.
1: Κάτσε ρε φίλε, ποιο είναι το πιο άμεσο περιβάλλον του παιδιού, οι γονείς του δεν είναι.
0: Ναι, γιατί να σου πω, 100 ώρες ζει μέσα στο σπίτι. Στο σπίτι, να πούμε, πάει κοιμάται το βράδυ, έτσι, μιλάει με τους γονείς του, το μεσημέρι μπορεί να φάει οτιδήποτε, τις υπόλοιπες ώρες είναι έξω.
1: Καλά.
0: Τις υπόλοιπες ώρες είναι έξω. Πάει, καταργεί το δικό μου, φεύγει 8 η ώρα στο σχολείο. Μέχρι το μεσημέρι στο σχολείο. Θα έρθει στο σπίτι να φάει, θα βγει μια βόλτα, θα πάει, μετά πάλι το βράδυ. Θα κάσουμε, θα κουβεντιάσουμε, οκ, okay, εγώ θα το κάνω. Πέντε άλλοι γονείς. Αλλά δεν είναι. Η κοινωνία, ρε φίλε, άμα δεις την κοινωνία αυτή τη στιγμή, είναι σε μια τρελή υπερδιέγερση. Σε μια αυτοπροβολή. Κοίτα τα αυτοκίνητα, τα λεφτά. Πώς μετράγαμε πριν μια δεκαετία τον άνθρωπο. Έχει λεφτά, είναι μάγκας.
1: Γιατί τώρα δεν τον μετράνε έτσι.
0: Δεν με νοιάζει ποιος είσαι, πόσα λεφτά βγάζεις, λένε.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: έλα. Και αυτό επηρεάζει το παιδί και χάνει το νόημα. Χάνει το νόημα της ζωής. Η ζωή όμως δεν μετριέται με χρήμα, ρε φίλε. Δεν μετριέται με χρήμα. Δεν μπορείς να τη μετρήσεις τη ρημάδα τη ζωή με χρήμα. Σήμερα μιλάμε, ρε Μανολιό. Έτσι, αύριο μπορεί να μιλάμε, ρε φίλε. Μπορεί να πεθάνω.
1: Καλά,
0: να
1: αυτό πάνω. Ισχύει και για μένα και για όλους μας. Λοιπόν, τι μου λες τώρα.
0: Αλλά γεννήθηκα με τίποτε πετσετάκια, τίποτε πετσετάκια.
1: Να σου πω, δεν μετράμε τη ζωή με χρήμα, αλλά δουλεύουμε, ναι, από το πρωί μέχρι το βράδυ για να πληρώνουμε λογαριασμούς. Ναι, άσε με ρε ξηρομερίτη.
0: Να πληρώνουμε λογαριασμούς, ναι, αλλά.
1: Άρα με τι μετράμε τη ζωή.
0: Ναι, εντάξει. Πόσα, για πες μου, πόσα εκατομμύρια κάνει η ζωή σου, για με τις έτοιμες.
1: Πόσα εκατομμύρια κάνει.
0: Ναι, κάθε μέρα.
1: Εγώ θα κοστολογήσω τη ζωή και βέβαια.
0: Για
1: πόσο,
0: άμα μπορείς, ή βρες μου έναν του Χάρβαρντ, για να μην πω του Χάρβαρντ.
1: Δεν βάζω κοστολόγια εγώ στις ζωές τώρα, δε. Η ζωή είναι ανεκτίμητη.
0: Α, μπράβο παλικάρα μου, τώρα μ' αρέσει. Τώρα, αυτό, η ζωή είναι ανεκτίμητη.
1: Ναι.
0: Άρα δεν μετριέται το χρήμα, δεν είναι ζωή. Όταν, τέλος πάντων, τι να πω.
1: Εντάξει, αύριο λοιπόν μπορεί να μην κάνω εκπομπή και όταν θα έρθει η ώρα να πληρώσω λογαριασμούς θα τους πω το χρήμα δεν είναι ζωή και θα σου πω εγώ τι θα πάρω.
0: Ρε, δεν μπορεί να κερδίσω τώρα το τζόκερ να πάρω να πούμε.
1: Α, καλά, το... καλά.
0: Εντάξει. Με κορόι, δε.
1: Έλα, φιλιά. Ναι, μακάρι, ναι, να το κερδίσεις. Έλα,
0: θα σκορπίσω, ρε, να πάω πάνω στο λικάρι.
1: Ρε, κάντε ό,τι κέρδισε εσύ και κάντε ό,τι θες.
0: Θα μαζέψω όλο τον κόσμο να πούμε.
1: Μια γουρνοπούλα βάλε να φάμε και κάνω ό,τι θες μετά. Έλα, γεια.
0: Ό,τι θες.
1: Γεια.
0: Και προβατή να μαζέψω ό,τι θες.
1: Φιλιά, γεια. Ο κύριος Τάσος από τη Βαρυμπόπη, ελάτε.
3: Καλά είσαι.
1: Έτσι λέω. Με αυτά που γίνονται δεν είμαι.
3: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
1: Με αυτά που γίνονται δεν είμαι καλά. Από υγεία εννοώ καλά. Με αυτά που γίνονται, όχι, δεν είμαι καλά. Σήμερα είμαι πολύ σφιγμένος με αυτά που έχουν γίνει.
3: Αγαπητέ μου, πρώτα απ' όλα σε ακούω πάρα πολύ καλύτερα και από χθες και από προχθές.
1: Εντάξει,
3: και από αντί
1: κάθε μέρα είναι καλύτερη.
3: Λοιπόν, για το φίλο που μίλαγε πριν, θα ήθελα να τον γνωρίσω.
1: Ναι.
3: Πάμε παρακάτω. Εγώ ήθελα να μιλήσω για άλλα πράγματα, για άλλο θέμα. Για οδηγική συμπεριφορά.
1: Ναι. Ακούω.
3: Γιατί έχουμε μία χαζομάρα και πρώτα απ' όλα περιλαμβάνει τον εαυτό μου τον ίδιο, έτσι.
1: Ναι.
3: Πρώτα απ' όλα περιλαμβάνω τον ίδιο μου τον εαυτό.
1: Ναι.
3: Κάνουμε την κίνηση.
1: Ναι.
3: Πώς οδηγάμε στο αυτοκίνητο.
1: Για πείτε μου, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, θέλετε να πείτε.
3: Οδηγάμε στο αυτοκίνητο και περνάει μια κυρία, μια γιαγιά με το παιδάκι της, μια γυναίκα με το παιδάκι.
1: Ναι.
3: Και κάνουμε την ευγενή κίνηση.
1: Ναι.
3: Πώς μπορώ να σου το μεταφέρω.
1: Να σταματήσουμε για να περάσουμε.
3: Περάστε.
1: Ναι.
3: Με το χέρι μας.
1: Ναι.
3: Καταλάβατε πως το εννοώ.
1: Ναι.
3: Αν το μετέφερα.
1: Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Το κατάλαβα, ναι. Εγώ αυτό το κάνω. Ναι, εγώ αυτό το κάνω μόνο όταν είναι. χωράει μόνο ένα αυτοκίνητο στο δρόμο.
3: Λοιπόν, επειδή υπάρχουν οι κανίβαλοι, επειδή είμαι και εγώ κανίβαλος, επειδή είμαι driver, μηχανάκιας, απλά είμαι, συγγνώμη για την έκφραση, κοταλιδάτη και δεν τρέχω.
1: Okay.
3: Δεν τρέχω.
1: Πηγαίνω. Ναι, εντάξει.
3: Λαου-λαου.
1: Ναι, εγώ δεν θεωρώ ότι όποιος δεν τρέχει είναι κότα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Δεν με ενδιαφέρει πώς θα με εκφράσουν και οι υπόλοιποι. Εγώ δεν τρέχω.
1: Ωραία.
3: Θέλω να, επειδή το δίπλωμά μου, το θέλω στα χέρια μου.
1: Ωραία. Το φυσιολογικό είναι αυτό. Το αυτονόητο.
3: Λοιπόν, όταν κάνουμε, επειδή είναι αυτό το θέμα ότι έχουμε λάθος κουλτούρα, δίνουμε, κάνουμε την κίνηση, πώς να στο, δε,
1: κάνουμε, κάνουμε την κίνηση,
3: μια,
1: σταματάμε για να περάσει κάποιος, ναι.
3: Όχι, όχι, δίνουμε,
1: όχι, δεν κάνουμε,
3: κάνουμε και το χέρι, ναι. Παρακαλώ περάστε.
1: Ωραία, αυτό είπα κι εγώ.
3: Και από πίσω περνάνε τα μηχανάκια σφεντόνα.
1: Ναι.
3: Μην το κάνουμε αυτό. Εάν δεν έχετε δει τα φανάρια σας πίσω δεξιά-αριστερά,
1: αυτό δεν είπα πριν.
3: Τους καθρέφτες σας,
1: ναι.
3: Παρακαλώ μην το κάνετε.
1: Ναι.
3: Σταματήστε και μέχρι εκεί. Μην δίνετε, σαν να τους δίνετε προτεραιότητα, παρακαλώ περάστε. Είναι μία λάθος κουλτούρα, μία λάθος νοοτροπία.
1: Ναι.
3: Γιατί και ο πεζός περνάει, έλα εσύ μου το πες, οκ, περνάω. Και περνάει το μηχανάκι από πίσω ή ο άλλος, το άλλο αυτοκίνητο.
1: Ναι, από την άλλη λωρίδα, εντάξει,
3: και
1: κατάλαβα.
3: Και παραμάζωμα.
1: Ναι. Κάντε πολλές παύσεις κύριε Τάσο, καλό βράδυ, ευχαριστώ. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από την Κορινθία, ελάτε. Κύριε Δημήτρη.
4: Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
4: Καλησπέρα σας κύριε Μάνου. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
1: Ναι.
4: Νυχτοφύλακας εδώ.
1: Καλή βάρδια εύχομαι.
4: Ευχαριστώ.
1: Καλό κουράγιο.
3: Εγώ... Οι υπόλοιποι. Εγώ δεν τρέχω.
1: Ωραία.
3: Θέλω να... Επειδή το δίπλωμά μου, το θέλω στα χέρια μου.
1: Ωραία. Το φυσιολογικό είναι αυτό. Το αυτονόητο.
3: Λοιπόν, όταν κάνουμε, επειδή είναι αυτό το θέμα ότι έχουμε λάθος κουλτούρα, δίνουμε, κάνουμε την κίνηση, πώς να στο, δε,
1: κάνουμε,
3: να κάνουμε
1: την
3: μια...
1: κίνηση, σταματάμε για να περάσει κάποιος, ναι.
3: Όχι, όχι, δίνουμε,
1: όχι, δεν κάνουμε,
3: κάνουμε και το χέρι, ναι. Παρακαλώ περάστε.
1: Ωραία, αυτό είπα κι εγώ.
3: Και από πίσω περνάνε τα μηχανάκια σφεντόνα.
1: Ναι.
3: Μην το κάνουμε αυτό. Εάν δεν έχετε δει τα φανάρια σας πίσω δεξιά-αριστερά,
1: αυτό δεν είπα πριν.
3: Τους καθρέφτες σας,
1: ναι.
3: Παρακαλώ μην το κάνετε.
1: Ναι.
3: Σταματήστε και μέχρι εκεί. Μην δίνετε, σαν να τους δίνετε προτεραιότητα, παρακαλώ περάστε. Είναι μία λάθος κουλτούρα, μία λάθος νοοτροπία.
1: Ναι.
3: Γιατί και ο πεζός περνάει, έλα εσύ μου το πες, οκ, περνάω. Και περνάει το μηχανάκι από πίσω ή ο άλλος, το άλλο αυτοκίνητο.
1: Ναι, από την άλλη λωρίδα, εντάξει,
3: και
1: κατάλαβα.
3: Και παραμάζωμα.
1: Ναι.

0: και από πίσω περνάνε τα μηχανάκια σφεντόνα.
1: Ναι.
0: Μην το κάνουμε αυτό. Εάν δεν έχετε δει τα φανάρια σας πίσω δεξιά-αριστερά,
1: αυτό δεν είπα πριν.
0: Τους καθρέφτες σας,
1: ναι.
0: Παρακαλώ μην το κάνετε.
1: Ναι.
0: Σταματήστε και μέχρι εκεί. Μην δίνετε, σαν να τους δίνετε προτεραιότητα, παρακαλώ περάστε. Είναι μία λάθος κουλτούρα, μία λάθος νοοτροπία.
1: Ναι.
0: Γιατί και ο πεζός περνάει, έλα εσύ μου το πες, οκ, περνάω. Και περνάει το μηχανάκι από πίσω ή ο άλλος, πάλι αυτοκίνητο.
1: Ναι, από την άλλη λωρίδα, εντάξει,
0: και
1: κατάλαβα.
0: Και παραμάζωμα.
1: Ναι. Κάντε πολλές παύσεις κύριε Τάσο, καλό βράδυ, ευχαριστώ. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από την Κορινθία, ελάτε. Κύριε Δημήτρη.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Καλησπέρα σας κύριε Μάνου. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
1: Ναι.
2: Νυχτοφύλακας εδώ.
1: Καλή βάρδια εύχομαι.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλό κουράγιο.
2: Ναι, εγώ και εγώ στη διαβάση σταματάω.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ για να μην περάσουν τα μηχανάκια, ανοίγω τις πόρτες.
1: Καλά, δεν είναι λύση και αυτή τώρα.
2: Εγώ ανοίγω τις πόρτες.
1: Ναι, μα δεν ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι μόνο το μηχανάκι. Μπορεί να έρχεται αυτοκίνητο.
2: Εγώ ανοίγω τις πόρτες να πέσουν να πάνε.
1: Ναι, και άμα, και άμα σταματήσετε και είναι από δεξιά, πώς θα την ανοίξετε
2: το
1: την πόρτα.
2: Το πεζό μόνο αφήνω να περάσει εγώ.
1: Εντάξει.
2: Οι άλλοι να πέσουν να πάνε τις πόρτες. Τέλος πάντων, πλάκα κάνω.
1: Ναι, όχι, δε, το θέμα είναι ότι. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ έχει τύχει. Να με βρήσει ο άλλος που έχω σταματήσει. Δηλαδή, εντάξει. Τόσο.
2: Αυτά είναι εντάξει. Στην Ελλάδα ζούμε.
1: Αυτό δεν μπορώ. Στην Ελλάδα ζούμε.
2: Και τι να κάνουμε τώρα, αφού έτσι είναι.
1: Όχι. Τη λογική, εντάξει, αφού ζούμε στην Ελλάδα, τι περιμένεις. Αυτό δεν μπορώ. Δεν το.
2: Δεν αλλάζει, κύριε Μανώ. Δεν αλλάζει. Τελείωσε. Τα ζήσαμε όλα.
1: Δεν μπορεί να τα ζήσαμε όλα.
2: Κάτι ξέρω για να το λέω. Τα ζήσαμε όλα. Και κοιτάξτε τα τηλέφωνά σας, κοιτάξτε το. Όλοι τα ξέρουμε όλα, όλοι νοιαζόμαστε για όλα. Κανείς δεν νοιάζεται για κανέναν πέρα από τον πισινό μας. Δυστυχώς, στην Ελλάδα. Γι' αυτό καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε.
1: Εντάξει, δεν συμφωνώ, αλλά.
2: Άποψή μου είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει,
1: να όχι, υπάρχει αυτό που λέτε, αλλά δεν εκφράζει. Δεν μας εκφράζει όλους.
2: Όχι, βέβαια, αλλά. Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Τι είμαστε, παρτάκιδες είμαστε, αλλά δεν εκφράζει όλους.
2: Και εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι δεν ξέρω και τίποτα πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα.
1: Ναι.
2: Ρε, να μιλήσουμε για ποιον. Να μιλήσουμε για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Υπουργός είναι, δεν μπορούμε να προσβάλλουμε τον άνθρωπο, έναν αγώνα κάνει. Κάθε μέρα δεν ξέρει τι λέει.
1: Κοιτάξτε, αν έχουμε να πούμε κάτι για κάποιον, να το πούμε.
2: Να το πούμε, το βλέπουμε όμως καθημερινά. Το βλέπουμε. Δεν επιτρέπεται αυτός ο άνθρωπος να είναι υπουργός.
1: Ναι, μισό λεπτό.
2: Ναι. Σας ακούω.
1: Αναφερθήκατε τώρα σε έναν συγκεκριμένο, αλλά αυτό αφορά. Ναι, αυτό αφορά όμως όλους τους πολιτικούς και όλους όσοι έχουν μία θέση.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Εγώ μιλάω για τον συγκεκριμένο.
1: Εσείς λοιπόν βλέπετε τον Άδωνη Γεωργιάδη όπως τον βλέπω κι εγώ ή οποιονδήποτε. Το Δένδια ή ξέρω εγώ. Τον Κυρανάκη δεν ξέρω εγώ ποιον. Ωραία. Ο Πρωθυπουργός δεν τους βλέπει. Τους βλέπει. Μισό λεπτό. Αν δεν ενοχλεί τον Πρωθυπουργό.
2: Και τι είναι ο αυτοκράτορ, είναι ο Πρωθυπουργός.
1: Όχι, αλλά είναι αυτός που τους έχει βάλει εκεί.
2: Δεν είναι.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι αυτοκράτορ. Ναι, ναι, αλλά εκείνος ο Πρωθυπουργός είναι υπεύθυνος για τους υπουργούς του, δεν είναι.
2: Ναι.
1: Αν λοιπόν εσείς και εγώ και δεν ξέρω ποιος άλλος διαφωνεί με τον τρόπο που διαχειρίζεται την καθημερινότητά του ένας υπουργός και αυτό αποκτά μια μαζικότητα στον κόσμο γιατί δεν είναι όλα, δεν απασχολούν όλα τα πολιτικά πρόσωπα με τον ίδιο τρόπο και ο Πρωθυπουργός που είναι υπεύθυνος δεν τον ενδιαφέρει και σου λέει όχι μια χαρά είναι.

0: Το πρόβλημα ποιος το έχει, αυτός που συμπεριφέρεται έτσι ή εκείνος που τον έχει τοποθετήσει σε αυτή τη θέση?
1: Εγώ το έχω το πρόβλημα.
0: Α, εντάξει.
1: Το πρόβλημα το έχω εγώ, γιατί μου έχουν διαλύσει τη ζωή. Ο πρωθυπουργός τη δουλειά κάνει. Εγώ εκάστοτε, εγώ ο συγκεκριμένος, εντάξει, ξέρουμε από που κρατάει και... Μα δεν θέλω να πω. Δεν θέλω γιατί θα με μαζέψουν. Μα, να υπάρχει περιπτώσει, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος δημιουργεί πρόβλημα δηλαδή. Ανεβάζει την πίεση σε ανθρώπους, παθαίνουμε καρδιακά κάθε μέρα. Εγώ είμαι έτοιμος, δηλαδή έχω κλείσει τηλεόραση για να μην τον βλέπω.
0: Σύμφωνα όμως με τον Πρωθυπουργό δεν δημιουργεί πρόβλημα. Ίσα ίσα που είναι και πλεονέκτημα για την κυβέρνηση.
1: Βεβαίως, είναι γιατί σου κάνει τη δουλειά. Τέλος πάντων είναι πολλά τα προβλήματα. Δεν είναι τώρα να περάσει ο πεζός και...
0: Εντάξει, τώρα έβαλε ένα θέμα ο προηγούμενος ακροατής, δεν ξέρω.
1: Αν μοιάζουμε με την Ευρώπη ή αν δεν μοιάζουμε με την Ευρώπη, εντάξει. Όποιος θέλει να μοιάζει στην Ευρώπη, να τα είδαμε τα αποτελέσματα. Ανήκουμε στη Δύση.
0: Το να ανήκουμε στη Δύση δεν είναι κακό.
1: Όχι βέβαια. Στη Δύση την κανονική όμως, όχι στη Δύση αυτή.
0: Επίσης, δεν μοιάζουμε με την Ευρώπη.
1: Έχει ματώσει όλη τη γη και δεν μιλάει κανείς.
0: Ναι, επίσης δεν μοιάζουμε με την Ευρώπη.
1: Δεν το καταλάβω αυτό.
0: Σε τι μοιάζουμε με την Ευρώπη?
1: Εννοείται οικονομικά και ως...
0: σε διάφορες λειτουργίες του κράτους. Σε τι μοιάζουμε?
1: Πουθενά. Σε αυτά πουθενά. Ούτε ως παροχές που δίνει στον πολίτη της, ξέρω εγώ, η Γαλλία. Εγώ δεν έχω πάει στην Ευρώπη, δεν ξέρω. Δεν έχω βγει έξω από την Ελλάδα. Από αυτά που βλέπω και εγώ, όχι, δεν μοιάζουμε πουθενά. Σε παροχές. Ούτε από την Ανατολή.
0: Σε πολλά πράγματα δεν μοιάζουμε και σε...
1: Όχι μόνο από τη Δύση, ούτε από την Ανατολή.
0: Δεν έχει νόημα τώρα αυτή η κουβέντα.
1: Βέβαια, δεν έχει νόημα, απλά επειδή υπόθηκε πριν γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο. Βγαίνει ένας κύριος, γι' αυτό πήρα από την αρχή, απλά μπλέξαμε.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ένας κύριος από το Βόλο. Ο οποίος είναι δήμαρχος, λέει Βόλου.
0: Όχι, πρώην τραπεζίτης. Πρώην τραπεζικός υπάλληλος.
1: Όχι, στην εκπομπή. Όχι.
0: Α,
1: για τον δήμαρχο Βόλου λέω. Για τον Μπέο μιλάω.
0: Ωραία, και.
1: Λοιπόν, βγαίνει αυτός ο κύριος κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Που δεν ξέρω πώς είναι δημότης Βόλου, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν, όχι, δήμαρχος είναι.
1: Ναι, πώς είναι δημότης Βόλου.
0: Γιατί μπορεί να είναι εκεί, να έχει σπίτι.
1: Εγώ τον θυμάμαι στην Αθήνα ότι ήταν.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Μα Βολιώτης. Πάντως θέλω να σας πω ότι στο Βόλο πίνει νερό στο όνομά του.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, μπράβο. Μπράβο και στους Βολιώτες.
0: Και ο Βόλος γενικώς είναι πολύ όμορφη πόλη και πολύ οργανωμένη.
1: Βεβαίως και. Όχι τώρα, ήταν.
0: Παραμένει όμως.
1: Ναι.
0: Την προσέχει ο Μπέος. Αυτό του το αναγνωρίζουν οι δημότες, να ξέρετε.
1: Ο Μπέος να προσέχει και το στόμα του όμως.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Δεν είναι άλλο θέμα.
0: Άλλο θέμα είναι.
1: Δεν μπορεί να βγαίνει και να προσβάλλει κατά αυτόν τον τρόπο να μιλάει για συγγενείς νεκρών ανεξάρτητα.
0: Κρίνεται όπως κρινόμαστε όλοι, κύριε Δημήτρη.
1: Από ποιον?
0: Από όλους μας. Αλλά η τοπική κοινωνία τον υποστηρίζει.
1: Συγχαρητήρια, να είναι καλά.
0: Εντάξει.
1: Να πάνε να καθαρίσουν,
0: δεν βάζει.
1: Να καθαρίσουν και τη θάλασσα.
0: Δεν βάζει για βουλευτής, για δήμαρχος βάζει. Εφόσον το ψηφίζει ο κόσμος.
1: Ωραία, και τι. Εφόσον βάζει για δήμαρχος, τι δουλειά έχει να βγαίνει και να μιλάει ως πρωθυπουργός? Ως πρωθυπουργός μιλάει. Και τα κανάλια τον βγάζουν. Συνεχώς.
0: Η ελευθερία έχει.
1: Ένα φασίστα.
0: Η ελευθερία.
1: Εγώ παίρνω.
0: Η ελευθερία εκφίσταται στους χαρακτηρισμούς.
1: Έχω πάρει επενελειμμένο στο γραφείο του.
0: Ναι. Η ελευθερία.
1: Και έχω πει αυτά που λέω εγώ.
0: Ναι, η ελευθερία έκφρασης είναι κάτι το οποίο το έχουμε κατακτήσει αιώνες τώρα.
1: Ποιο πράγμα έχουμε.
0: Να μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει την άποψή του.
1: Αλλά εντάξει, καλά κρασά.
0: Γιατί καλά κρασά.
1: Ναι. Πού.
0: Τι πού. Τι εννοείται.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Τώρα τι κάνετε, δεν μιλάτε δημόσια?
1: Ναι.
0: Δεν μιλάτε ελεύθερα?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν.
1: Εδώ. Παίρνω στο γραφείο του. Δεν μου έχει απαντήσει ποτέ.
0: Θέμα, αυτό δεν μπορώ να σας να κάνω κάτι γι' αυτό.
1: Μα δεν είπα εγώ να κάνετε εσείς, κύριε Μάνο, κάτι.
0: Ναι, θέλω να σας πω όμως ότι το να κάνει δηλώσεις κάποιος ή το να μιλάει κάποιος δημόσια...
1: Προσβάλλοντας. Προσβάλλοντας.
0: Και εσείς τώρα τον είπατε φασίστα, αυτό δεν προσβολεί?
1: Αυτός είπε τον άνθρωπο τον άλλον Καραγκιόζη. Αυτός δηλαδή έχει το... το ακατολόγιστο.
0: Όχι, και σας λέω. Έστω λοιπόν ότι
1: ναι,
0: εκείνος προσβάλλει τον άνθρωπο που προσβάλλει.
1: Όχι, είναι συγκεκριμένος αυτός.
0: Εσείς λοιπόν γιατί πέφτετε σε αυτό το επίπεδο?
1: Είναι τον άνθρωπο που έκανε απεργία πείνας. Για κάποιους λόγους έκανε απεργία πείνας. Λοιπόν, την κυρία Καριστιανού και πόσους άλλους. Έναν τραγουδιστή που είχε πάει μια φορά εκεί πάνω, δεν ήξερε τι έλεγε. Πάντα ξεχάσαμε αυτά. Αυτός να λέει, εγώ να μιλάω.
0: Είπα... Όχι, απλά δεν καταλαβαίνω γιατί το συζητάμε.
1: Γιατί με τον δικαιολογήσατε, κύριε Μάνο, ότι έχει κάνει έργο.
0: Σας είπα, μισό λεπτό, γιατί μάλλον δεν καταλαβαίνόμαστε. Σας είπα ότι απολαμβάνει την αναγνώριση από την κοινωνία του Βόλου.
1: Βεβαίως, και μου είπατε ότι...
0: Απολαμβάνει επίσης την αναγνώριση των επισκεπτών του Βόλου.
1: Βεβαίως, και μου είπατε ότι από η πόλη και... του Βόλου, η πόλη του Βόλου, η οποία περισπινήκε, είναι μια χαρά, δεν είναι
0: κόσμημα. Άρα που τον δικαιολογώ? Σας λέω κάτι που διαπιστώνω. Τώρα, και εγώ δεν συμφωνώ με τις τοποθετήσεις του, αλλά εφόσον η τοπική κοινωνία...
1: Άλλο αυτό.
0: Όχι, μισό λεπτό. Εφόσον η τοπική κοινωνία δεν έχει πρόβλημα μαζί του, εμένα μου περισσεύει. Τι να κάνω?
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Αυτό είναι όμως.
1: Αυτό που μου είπατε τώρα είναι άλλο. Αυτό που μου είπατε πριν ήταν πολύ άλλο.
0: Όχι. Αυτό σας είπα και πριν, μάλλον δεν το είπα καλά.
1: Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
0: Όχι, μπορεί να μην το απαγώ καλά, σας λέω.
1: Συγγνώμη. Εγώ
0: δεν είμαι ούτε βολιωτής, ούτε ψηφοφόρος του Βόλου.
1: Ήταν και είναι και παραμένει.
0: Ναι, εντάξει, ωραία.
1: Αυτό μου είπατε πριν.
0: Εντάξει, ωραία. Πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, δεν θα τσακωθούμε τώρα για το...
0: Να τσακωθούμε γιατί? Μα χωρίσουμε
1: τίποτα. Λοιπόν, για μένα ο άνθρωπος αυτός δεν θα έπρεπε να υπάρχει στην πολιτική ζωή, όχι μόνο στην πολιτική ζωή, γενικότερα στη
0: ζωή. Για σας δεν θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά υπάρχει, αυτό σας λέω.
1: Δεν
0: και,
1: θα έπρεπε.
0: Και ψηφίζετε, και αφού ψηφίζετε, εμάς μας περισσεύει. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω.
1: Ωραία, και ο Ντόν Κορλεόνε ανέβαζε για πρόεδρο της Αμερικής, θα ψηφισότανε. Δεν έβαλε γιατί δεν τον ένιωσε. Τέτοιο στοιχείο είναι και ο Μπέος. Πώς θα το κάνουμε τώρα, αλλάξουμε.
0: Άμα σας κάνει μήνυση ο Μπέος, θα μου πείτε γιατί έκανε μήνυση.
1: Να μου κάνει μήνυση.
0: Λέω τώρα ένα παράδειγμα, σιγά μην ασχοληθεί
1: με... Εγώ παίρνω στο γραφείο του κάθε μέρα με τα στοιχεία μου. Διαμαντής Δημήτριος, Δερβενά και Κορινθίας. Να μου κάνει μήνυση. Και τον λέω ότι είναι απατεώνας.
0: Όχι, κύριε Δημήτρη, αν θέλετε πείτε τα στο γραφείο του, έχει στην εκπομπή.
1: Τα λέω.
0: Ναι, στο γραφείο του όμως, όχι στην εκπομπή.
1: Μισό λεπτό. Ας μου κάνει.
0: Μισό λεπτό. Στον αέρα, όχι, γιατί θα έχει πρόβλημα η εκπομπή. Εγώ δεν θέλω στο γραφείο του.
1: Μα δεν είπα να συμφωνήσετε. Μα δεν συμφωνήσατε καν.
0: Μα προφανώς δεν θα συμφωνήσω.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε.
0: Εντάξει.
1: Με τέτοιους ανθρώπους.
0: Εντάξει, κύριε Δημήτρη.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης, να είστε καλά. Η κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη.
2: Ναι. Καλημέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Είστε
2: καλημέρα,
0: για την επίμαχη περιοχή.
2: Επίμαχη. Τι να πω, πού να το πιάσω και πού να τα αφήσω που.
0: Δεν πιάνω τα πουθενά.
2: Συνακροατές μου, ο καθένας έχει και κάτι να πει και. Και τι να πω, δηλαδή θα ξεκινήσω αλλιώς θέλω και αλλιώς τα άλλα θα πω. 20 εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Για να μην μιλάμε γερμανικά. Και μιλάνε γερμανικά. Στα σχολεία στα παιδιά τα έχουν τρελάνει. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και στο τέλος τα ελληνικά. Εμένα ο εγγονός μου που πάει πρώτη ηλικίου και δεν τρέπομαι να το πω, είναι ένα χρυσό παιδί, το πρώτο παιδί της κόρης μου. Η κόρη μου είναι φιλόλογος, αδιόριστη, φυσικά, κλασικά, αριστούχος του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, και το παιδί από την πίεση έχει και μία δυσλεξία, δηλαδή, και το φροντίζει με καθηγητή. Το έχει ψάξει πολύ, έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή το παιδί έχει μία ελαφρά δυσλεξία, είναι στα μαθηματικά άριστος και πέταξε το τετράδιο στην καθηγήτρια των γερμανικών. Της το πέταξε, κύριε Παρδάλη, και δεν τρέπομαι να το πω και δεν θα το επιπλήξω.
0: Γιατί να το
2: για να κάνει, να οδηγηθεί.
0: Μισό λεπτό.
2: Ναι.
0: Τι το έκανε η καθηγήτρια?
2: Το πιέζει πάρα πολύ.
0: Ωραία.
2: Μα δεν μπορώ.
0: Εγώ
2: μπορώ. Και πέρυσι του έβαλε χαμηλή βαθμολογία, ας πούμε. Στο τέλος, καλά, δεν μας πειράζει, ενώ στα άλλα μαθήματα έχει πάρα πολύ καλή.
0: Μισό λεπτό να σας πω κάτι. Μου επιτρέπετε?
2: Ναι. Βεβαίως.
0: Το ότι πιέζει το παιδί, εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Όχι, εσείς το ξέρετε. Εγώ προφανώς και ακούω αυτό. Προφανώς και ακούω αυτό που μου λέτε. Μισό λεπτό όμως. Και καταλαβαίνω και το πρόβλημα της δυσλεξίας που μου λέτε.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία. Από εκεί μέχρι του να πετάξει το παιδί ένα τετράδιο στον...
2: Δεν το πέταξε την καθηγήτρια. Το πέταξε κάτω.
0: Α, άλλο αυτό.
2: Ναι, όχι, δεν το πέταξε την καθηγήτρια.
0: Εντάξει, διότι εκεί ξεπερνάμε το όριο.
2: Όχι, όχι.
0: Το να αντιδράσει, που ακόμα και αυτό είναι μια αντίδραση, αλλά μπορώ να την καταλάβω.
2: Ναι.
0: Έτσι, θέλω να πω ότι υπάρχουν τρόποι για το γονιό που θα του πει το παιδί ότι κοίτα να δεις, έχω πρόβλημα με ένα καθηγητή και θα έχει μια βάση αυτό.
2: Εντάξει,
0: που θα του πει να πάει να τον συναντήσει και να του πει κοίτα να δεις κάτι.
2: Το παιδί συνάντησε, το είπε. Είναι ορισμένοι καθηγητές που
0: είναι. Ισχύει.
2: Για να πάρω, κύριε Παρδάλη μου, κατά το παρελθόν.
0: Είναι, σας λέω, είμαι και εγώ γονιός και ξέρω, είναι.
2: Βεβαίως, να το χαίρετε το παιδί σας και... Και εγώ βλέπω τον αγώνα της κόρης μου με τα παιδιά που, και με τα παιδιά της, τρία παιδιά, τώρα ο μικρός είναι δεύτερα γυμνασίου και σήμερα τον πήρε μαζί της, πήγαινε σε ένα ιδιαίτερο μάθημα και το πήρε μαζί γιατί τέριαζε η ηλικία για να κάνει μάθημα και στον άλλον που πάει δευτέρα γυμνασίου που έχει τεστ και ακούω μια φωνή από μέσα του λέγε έλα πάμε, έρχεται ο πατέρας τους, κάνουν σκάδα βάρδια. Η κόρη μου με τον γαμπρό μου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έλα πάμε. Και του κάνει ξαφνικά, όχι δεν θα έρθει. Δηλαδή ρώταγε αν θα πάω εγώ. Και με πόνεσε η καρδιά μου. Τόσο πολύ θα με θεωρήσει την υπερβολική. Τα έχω μεγαλώσει. Πηγαίνω Ηλιούπολη ζωγράφου 15 χρόνια.
0: Ναι.
2: Σήμερα λόγω πόνης.
0: Ότι δεν θα έρθει η γιαγιά δηλαδή.
2: Ναι. Και του της λέω δώσ' μου γρήγορα. Ενώ την υπεραγαπούν τη μητέρα τους και πάρα πολύ.
0: Ξέρετε όμως ότι ο παππούς και η γιαγιά είναι το αποκούμπι όταν υπάρχει ζήτημα.
2: Με πόνεσε η καρδιά μου. Λέω, Νίκο, του λέω, και θα έρθω και αύριο και θα έρθω και την Πέμπτη που έχει τα γενέθλιά σου, γόρι μου. Δηλαδή, τι να σας πω, Και λέει, ο γαμπρός σου καμιά φορά μου λένε να κάνει και δεύτερη δουλειά. Συγγνώμη, κύριε Παρδάλη, η μικρή είναι 10 χρονών. Να κάνει και δεύτερη, που το απόγευμα τα πηγαίνει. Ποδόσφαιρο, μπαλέτο, δραστηριότητες οι οποίες δεν παρέχονται στην ελληνική παιδεία και πληρώνουνε και εγώ μαζί και το κάνω με όλη μου την αγάπη. Λοιπόν, πώς εγώ πέστω και είχα πεθάνει μέχρι 7 χρονών. Δούλεψα 35 χρόνια. Πώς με συγχωρείτε δηλαδή. Πώς αυτό το κράτος έχει τι παιδεία, παρά παιδεία. Ο μεγάλος δε για να πάει φροντιστήριο 3,60 το μήνα. Πώς, κύριε Παρδάλη, θα μπορέσουν αυτά τα παιδιά? Δηλαδή, τρία παιδιά, ξέρετε, έχασα τον αδερφό μου πριν 4 μήνες. Διότι Και πήρε σύνταξη 69 χρονών. Ένας δυνατός άνθρωπος. Ένας φωτισμένος ψυχή και μυαλό. Ήξερε τα πάντα από γεωγραφία, από ιστορία. Είχε πάει 15 φορές στο Άγιο Όρος στα νιάτα του. Ένας άνθρωπος που είχε, τον είχε φοβηθεί η δουλειά. Συνέχισε να δουλεύει και από το άγχος και από την κούραση, γιατί έκανε κοπιαστική εργασία. Έφυγε από έμφραγμα. Δεν μπορώ, προσπαθώ στο κεφάλι μου να το οριοθετήσω, γιατί θα τολμήσω να πω, νιώθω ακόμα ότι είμαι χρήσιμη. Είναι η μικρή του 17, το άλλο είναι 20 και το φανταράκι 24. Ναι. Και η νύφη μου εργαζόμενη ούτε 60 χρονών. Αυτά τα παιδιά τι τους παρέχει το κράτος? Πέστε μου που πρέπει η μικρή να σπουδάσει και η νύφη μου είναι εργαζόμενη, υπάλληλος είναι σε μια εταιρεία. Δηλαδή πρέπει να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους, να ψάξουν, καλύτερα να μην το ψάξουν, γιατί έφυγε ο πατέρας τους, ενώ θα έπρεπε να αναπαύεται και να υποαπασχολείται και να είναι κοντά στα παιδιά του. Τακ, τακ, τρεις ανακοπές στο ασθενοφόρο. Λοιπόν, μη μου λέει κανείς ότι τα παλαιά χρόνια, κύριε Παρδάλη, ήταν άριστα. Ήταν αντιπαιδαγωγικά, από το δημοτικό.
0: Εξαρτάται πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας, κυρία Μαύρο.
2: Όχι, στο σχολείο εννοώ. Στο
0: ναι, εξαρτάται σπίτι. Σε τι περιβάλλον έχει μεγαλώσει ο καθένας.
2: Το περιβάλλον, κύριε Παρδάλη, οι γονείς μας ήταν άριστοι, με αγάπη, αλλά στο σχολείο.
0: Όχι, το περιβάλλον εννοώ και το σχολικό. Υπάρχουν παιδιά
2: στο
0: από εκεί τη δεκαετία.
2: Εγώ ήμουν κοριτσάκι, ένα ήσυχο, όμορφο παιδάκι. Με υπεραγαπούσανε, αλλά τα αγοράκια τους οι μαθητές μου τους ρίχνανε με τη βέργα στα χεράκια, τους τραβάγανε τα μαλάκια. Πάμε στο γυμνάσιο, στη Χούντα. Λοιπόν, ήμασταν με τις ποδιές, Ιούνιο μήνα. Λοιπόν, δεν τολμούσαμε με το πουλί στον τοίχο το φίνικα, δεν τολμούσαμε να μιλήσουμε.
0: Καλά, τώρα μου λέτε για τη Χούντα.
2: Βεβαίως αυτά τα χρόνια, ήταν δεκαετία. 60, 70, 80, μετά περάσαμε στο άλλο αντίθετο άκρο, το οποίο, συγγνώμη θα το πω, αλλά με το σόρτς πάμε στην παραλία. Δεν πάμε στην εκκλησία, στο νοσοκομείο να δούμε ασθενή.
0: Εννοείται ότι χάσαμε το μέτρο μετά.
2: Χάσαμε το μέτρο, ούτε όμως στο σχολείο. Σήμερα πήγα να πάρω κάτι σε ένα κατάστημα εδώ της εγγονής μου και ήταν ένα κοριτσάκι πανέμορφο 8-9 χρονών και έλεγε, θέλω μπουστάκι, μαμά, να φαίνεται και ο αθαλός μου θέλω. Και είπε η μαμά αγανακτισμένη, κοίτατε να δείτε τι μου λέει το παιδί μου. Χάσαμε το μέτρο. Αν μέτρο να αριστώ, και βέβαια θέλω να πω για τον κύριο Δημήτρη που έλεγε διάφορα, εκεί γελούσα, μηδιούσα πικρά και έλεγα ναι, και έλεγα μετά δυστυχώς ναι, αλλά... Έκαστος στο είδος του.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί, κύριε Παρδάλη, σε ένα νοσοκομείο, το οποίο εγώ εργάστηκα από τα 35 χρόνια τα 30, να έχουμε στη διοίκηση, λέω μία περίοδο από τα 30 χρόνια, έναν διοικητή, στρατονόμο, που ήταν στο στρατό. Δεν είναι το νοσοκομείο στρατός.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
2: Έπρεπε να είναι... Ο εκάστοτε υπουργός.
0: Κάποιος σχετικός εννοείται, ναι.
2: Όχι κάποιος σχετικός.
0: Management κάνουν τώρα, να ξέρετε.
2: Ναι, όμως έπρεπε να είναι γιατρός. Ο υπουργός, ο παιδείας, υπουργός παιδείας.
0: Είπαμε, κάνουν management.
2: Το είδος της. Λοιπόν, 20 εκατομμύρια θυσιάστηκαν για να μην μιλάμε γερμανικά. Δεν μας αποζημίωσε η Γερμανία και χρωστάμε τις Μιχαλούς. Χρωστάμε. Η ζωή δεν αγοράζεται με λεφτά. Κύριε Παρδάλη, είναι σωστό. Λοιπόν, ας καταβάλουν όμως τα χρήματα αυτά που φτωχύνανε την πατρίδα, μας φτωχύνανε. Δεν είμαστε φτωχοί, έχουμε τα πάντα. Λοιπόν, ας μας αποζημιώσουν έστω με λεφτά, που οι ζωές δεν αποζημιώνονται με λεφτά, και σε καμία χώρα της Ευρώπης, της άγριας Δύσης, δεν υπάρχει θεσμός φροντιστήριο. Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ο πατέρας μου δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ και και πήγε ένα φροντιστήριο και εγώ.
0: Στην Άγρια Δύση δεν έχει, στην Ήμερη Δύση έχει. Εδώ είναι η Ήμερη.
2: Είναι η Ήμερη.
0: Εμείς.
2: Η Φιλανδία έχει το καλύτερο παιδαγωγικό σύστημα. Έβλεπα σχολεία μια μέρα σε εκπομπή και τρελάθηκα και μένα στα ηλίσια της εγγονής μου το σχολείο, το ένα κτίριο

ξέρω, θα το διαβάσω λάθος, οπότε κάτι terrible είναι, enfant terrible, δεν ξέρω. Σε μια κοινωνία που η αξιοκρατία και η ηθική θεωρούνται βλακεία και επικρατεί είναι ποτιστική κομματοκρατία και οικογενειοκρατία, υποκρισία, επανουργία, θρησκό. Δεν μπορώ να το διαβάσω, κύριε Κώστα, δεν είναι. Είναι και μεγάλο και έχετε πολύ. Όταν θα βγείτε θα τα πείτε. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Κατερίνα Βουτσά στη Ρήμπο, να σου πω από τις 11, δεν είναι, βάλαμε ένα τραγούδι στις 11 που μπήκαμε. Ούτε τουαλέτα δεν έχουμε πάει. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Και πιο νωρίς ο κύριος Γιάννης Καραγκευρέκης. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Βραδιά μπάσκετ η απόψινή και ποδοσφαίρο, αλλά το μπάσκετ είναι το σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός στις 10. Να δούμε, μακάρι το, δεν ξέρω, το παιδάκι να πάει καλά. Δεν ξέρω. Τι να πω. Ό,τι και να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Πιάσαμε, πιάνουμε πάτο σιγά σιγά αυτό. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Αύριο πρώτα Θεός στις 9 μετά τον Νίκο Πογιόπουλο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2. Radio Πρέβεζα.
1: Πρέβεζα 93.
2: Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ποιος σημαίνει φως.
4: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν προλάβαμε χθες να πούμε για τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται και για τη μάχη της δεύτερης θέσης που έχει ήδη ξεκινήσει και είχαμε τους πρώτους διαξηφισμούς. Ζαχαριάδης κατά Ανδρουλάκη και έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Σε ένα σκηνικό όπου οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τα δύο κόμματα, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σε μια σκληρή κόντρα για τη δεύτερη θέση, κατ' ουσίαν ισοπαλία προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Σε άλλες είναι δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, στις τελευταίες που είδαμε, με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Σε άλλες παραμένει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, επίσης με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Βέβαια, να επισημάνουμε ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει ιδρυθεί. Δεν γνωρίζουμε ούτε το όνομά του, ούτε την ιδρυτική του διακήρυξη, ούτε τα βασικά στελέχη της πολιτικής του βιτρίνας, να το πω έτσι. Και επομένως θα έλεγα ότι δεν μπορούμε ακόμα να βγάλουμε πραγματικά συμπεράσματα. Όμως όλα δείχνουν ότι η μάχη της δεύτερης θέσης θα είναι πολύ σκληρή και πολύ έντονη. Και αυτό γιατί και στις δύο πλευρές, και στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αλλά και στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, έχει διαμορφωθεί η εκτίμηση, η αντίληψη ότι όποιο από τα δύο κόμματα είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, στην πρώτη φορά που θα στηθούν εθνικές κάλπες, θα πάει με αυξημένες πιθανότητες να βελτιώσει τα ποσοστά του και να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία για την πρωτιά στο δεύτερο γύρο. Βέβαια θα προσθέσω εδώ μια μεταβλητή. Θα προσθέσω έναν καταλήτη που οι δύο πλευρές δεν λαμβάνουν υπόψη τους. Ας περιμένουν να δουν και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μη τυχόν τους περάσει στη στροφή και προκύψει από εκεί ο δεύτερος των εκλογών. Παρότι πρέπει να πω ότι τα στοιχεία των τελευταίων δημοσκοπήσεων δείχνουν να έχει εξασθενήσει το αρχικό ισχυρό ρεύμα που είχε η κυρία Καριστιανού. Παραμένει αξιοσημείωτο, πιθανόν να την οδηγήσει και σε διψήφιο ποσοστό, αλλά δεν είναι εκεί που ήταν πριν από 6 μήνες. Τώρα η κυβερνητική παράταξη από την άλλη πλευρά παραμένει στην πρώτη θέση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με διψήφια διαφορά από τον δεύτερο, όποιος και αν είναι αυτός, ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Όμως εμφανίζει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις κάποια μικρή μείωση των δυνάμεών της από 1 μέχρι 2 ποσοστιαίες μονάδες ανάλογα με την έρευνα. Στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο εκτιμούν ότι αυτό θα διορθωθεί εντός εισαγωγικών το αμέσως επόμενο διάστημα, κυρίως με μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν τώρα στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου για την ενίσχυση των ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων. Κυρίως όμως θεωρούν ότι το σχέδιο που έχουν για την ομιλία του Πρωθυπουργού, για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα δώσει σημαντική όθηση στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Όλα θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό
από την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο πόλεμος είναι αυτός ο οποίος δίνει το βηματισμό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όσο δεν υπάρχει οριστική λύση εκεί, τα πράγματα δυστυχώς θα χειροτερεύουν. Ενώ μεγάλη ανησυχία, μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει φέτος για τον ελληνικό τουρισμό. Ακούμε εντελώς αντιφατικές και αντικρουόμενες εκτιμήσεις και προβλέψεις. Υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι μπορεί να κάνει την τελευταία στιγμή το άλμα προς τα πάνω ο ελληνικός τουρισμός, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι μια σειρά από τουριστικές χώρες πέριξ της περιοχής των πολεμικών αναταράξεων, πέριξ της Μέσης Ανατολής, δεν θα πάνε καλά φέτος το καλοκαίρι, και επομένως μπορεί να ελπίζει η Ελλάδα ότι ένα τμήμα αυτής της τουριστικής κίνησης θα στραφεί προς τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν ότι τα πράγματα θα είναι γενικά παγωμένα στην ευρύτερη περιοχή και επομένως δεν βλέπουν θετικές προοπτικές για τη φετινή χρονιά. Νομίζω ότι από τις αρχές Ιουνίου θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, καθώς θα δούμε τι γίνεται και με τις λεγόμενες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο, το Real Blogger, που μου λέει: Νίκο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες αρχίζω να σκέφτομαι να ιδρύσω και εγώ κόμμα. Επικαλούμενος την πείρα σου, πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω που βάζεις τον πύχη. Στείλε νέο μήνυμα. Διεκδικείς την πρώτη ή τη δεύτερη θέση? Ο Δανίλ λέει: θα πρότεινα, Νίκο, debate Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου σαν ηγετικές μορφές της ευρύτερης κεντροαριστεράς.

Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει ένιγμα τελικά το νέο κόμμα Τσίπρα. Μάλιστα αναλύει και τα αρχικά της λέξης ένιγμα, ανεξάρτητη ιδεολογική νέα ιδρυτική γραμμή μεταρρυθμίσεων και αλλαγής. Αυτό δεν είναι τίτλος Αβραάμ, αυτό είναι σταυρόλεξο.

Καλημέρα και στην Κατερίνα, την Κάβουρα, που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ γράφει η Σφίνα Τσίπρα, αυτό ήθελε, να σπάσει το δίπολο. Κόμμα που είναι στον αέρα ακόμη. Οι δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού την απομάκρυναν και οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό θα φέρουν πολύ τοξικότητα μέχρι τις κάλπες που δεν είναι μακριά, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα και στην Τριανταφυλιά. Πρώτον, μου λέει, τρίβει τα χέρια του ο Μητσοτάκης με τον μπάχαλο στην αντιπολίτευση. Δεύτερον, οι πολιτικές μεταγραφές που γίνονται από κόμμα σε κόμμα είναι, δημιουργούν μια αίσθηση γελίου, μου γράφει η Τριανταφυλιά, ειδικά από ορισμένους που προσέρχονται και προσχωρούν στο κόμμα που πριν έβριζαν. Καλημέρα και στο Βασίλη. Δεν έχουμε μόνο τη Βόρεια Ελλάδα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Χαλκιδική, μεγάλη τουριστική δύναμη. Και όλη η Βόρεια Ελλάδα και η Αλεξανδρούπολη και η Καβάλα και η Πιερία. Η Πελοπόννησος επίσης, πολύ μεγάλη τουριστική δύναμη, και η Μάνη και η Καβάλα και η Ηλία με τις εκπληκτικές παραλίες και η Αχαΐα και η Κορινθία και το Ναύπλιο από την άλλη μεριά. Έχουμε τουριστικούς προορισμούς, αρκεί να υπάρξει προσέλευση, αγαπητέ Βασίλη. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη. Κάποτε, μου γράφει, η πολιτική και τα κόμματα πολεμούσαν για την πρώτη θέση. Τώρα όμως όλοι τρέχουν για να κερδίσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί οι Έλληνες μπορεί να κατηγορούν την κυβέρνηση για διάφορα σκάνδαλα, όμως έχουν καταλάβει ποιος μπορεί να οδηγήσει το καράβι τόσο στα ελληνικά ύδατα όσο και στα διεθνή, χωρίς να το ρίξει στα βράχια, γράφει η Σόφη. Καλημέρα Σόφη. Παναγιώτη, το μήνυμά σου το έφαγε το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο.

των εκλογών, τα είπαμε και χθες. Φαίνεται ότι είναι πλέον δυνατά πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο, παρότι άκουσα και χθες το κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Παύλο Μαρινάκη να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ωστόσο φαίνεται ότι η συζήτηση έχει ανάψει για τα καλά. Υπάρχουν μάλιστα κάποιοι που προτείνουν στον Πρωθυπουργό να πάει γρήγορα, αμέσως μετά το καλοκαίρι, όσο η διάθεση των Ελλήνων θα είναι σχετικά καλή. Και το αφήγημα λέει προκήρυξη των εκλογών από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για να γίνουν 20 μέρες αργότερα, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή έστω την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, και με προϋπόθεση βέβαια να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι δημοσκοπήσεις εκείνης της περίοδου, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου δηλαδή, το πιθανότερο σενάριο είναι το φθινόπωρο. Και θα παίξει επίσης ρόλο το πώς θα εξελίσσεται η κατάσταση στην ελληνική οικονομία, αν θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, αν θα υπάρχουν προοπτικές για βελτίωση ή αν αντίθετα θα εξακολουθεί να καλπάζει ο πληθωρισμός, θα εξακολουθούν να καλπάζουν οι αυξήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.

Νέα Δημοκρατία έχει και συνέδριο αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω και από τις τοποθετήσεις που θα υπάρξουν εκεί και ιδίως από την κεντρική ομιλία αυτήν του Πρωθυπουργού θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα. Ότι η ατμόσφαιρα και το κλίμα θα είναι προεκλογικό, νομίζω ότι είναι κοινός τόπος. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει άλλη άποψη. Καλημέρα και στον Γιώργο Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την πανέμορφη Καλαμαριά και γράφει συγχαρητήρια για το εξαιρετικό φίλο της Real News την Κυριακή. Να σε καλά αγαπητέ Γιώργο. Όσο για τον φίλο λέει το Real Blogger που θα ιδρύσει κόμμα, θέλουμε και ιδεολογική τοποθέτηση. Δεξιά, αριστερά ή πλαγιομετοπικά. Πάντως αν μαζευτούμε όλοι οι ακροατές, καλύτερο κόμμα θα κάνουμε, μου γράφει ο Γιώργο.

Η Ειρήνη μου λέει: Νίκο, προσωπικά απογοητεύτηκα από τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού. Βγάζω εκτός το θέμα Τέμπη και μητέρα θύματος. Περίμενα διαφορετικές απόψεις. Νομίζω αρκετός κόσμος απογοητεύτηκε, μου γράφει η Ειρήνη, οψόμεθα. Εν τω μεταξύ, ο Ηλίας ο Ζαΐμης κάνει την πιο εύστοχη παρατήρηση από όλες. Όσοι σχεδιάζετε, λέει, εκλογές τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου, προσέξτε, έχουμε ανούλα στο Ολυμπιακό στάδιο. Έχουμε βύση. Ενώ ο Κώστας βάζει άλλη μια παράμετρο στη συζήτησή μας. Αν καούμε, γράφει, τον Αύγουστο, αν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, θα δυσκολέψουν τα πράγματα για το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβρη. Δεν θα μπορεί εύκολα να πάει η κυβέρνηση. Να ευχηθούμε να μην καούμε και να πάνε όλα καλά το καλοκαίρι, και κυρίως να ευχηθούμε να μην το συνδέει κανένα άρρωστο μυαλό με τις εκλογές και με τα εκλογικά αποτελέσματα ή με το χρόνο διεξαγωγής τους.

Ενώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, λέει άλλη μια παράμετρος συνενή υπέρ των εκλογών τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και είναι το γεγονός ότι πιθανότατα και πάλι το Νοέμβριο οι αγρότες θα είναι στους δρόμους. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Με αφορμή τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. 4 τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο και ένα αξέχαστο τελικό. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας, του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Πρωτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Πρωτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Πρωτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Πρωτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η σύλληψη των δραστών της τραπεζικής ληστείας στην Τιθωρέα. Πιάστηκαν 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, όλοι νέοι από 24 έως 33 ετών, με χειροβομβίδες, με όπλα, τα οποία μάλιστα είχαν και σφαίρες στη θαλάμη τους. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για αρκετά άλλα αδικήματα, ενώ έκανε μια δήλωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Πρέπει να πούμε ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας, τους έπιασε πριν προλάβουν να πούν κείμενο. Ότι τους παρακολουθούσαμε, είπε, εδώ και καιρό, μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, το Θεοδόση Ιπάνου, να τον καλημερίσουμε για να μας πει περισσότερα. Θεοδόση.
1: Καλή σας ημέρα. Και αυτό είναι κάτι άλλο που λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι το επόμενο στάδιο που ίσως περνούσαν αυτοί οι άνθρωποι, εν προκειμένου τα 8 άτομα ανάμεσα τους 2 γυναίκες, που συνελήφθησαν όχι μόνο για την ληστεία στην Τιθωρέα, στην κάτω Τιθωρέα που πραγματοποίησαν χθες με λία περίπου 200.000 ευρώ, αλλά και την ληστεία που είχε σημειωθεί πέρυσι στην κατοχή Μεσολογγίου. Και φαίνεται ότι...
0: Οι ίδιοι ήταν και στην κατοχή Μεσολογγίου.
1: Όλα δείχνουν ότι είναι οι ίδιοι και παράλληλα εξετάζεται με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και η αποτυχημένη ληστεία στην Δάφνη Καλαβρίτων, αλλά και άλλες ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, αλλά και υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, τόσο στην Πελοπόννησο όσο και την Στερεά Ελλάδα, καθώς οι 3 από τους 8 συλληφθέντες έλκουν την καταγωγή τους από την πατρίδα μου, από την Πάτρα. Και οι περιοχές που έχουν μπει στο μικροσκόπιο είναι τόσο η Πελοπόννησος όσο βεβαίως και η Στερεά Ελλάδα. Τώρα, οι πυροκροτητές που έχουν βρεθεί σε ένα σπίτι στην Αθήνα, και γι' αυτό προφανώς ορμόμενος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι ίσως προετοίμαζαν και κάτι άλλο. Αυτοί οι πυροκροτητές λοιπόν δείχνουν ότι ίσως εν ευθέτω χρόνο δεν έμεναν μόνο σε ληστείες, αλλά ίσως να προχωρούσαν και σε κάποιο... σε κάποιον άλλο τομέα. Προσπαθώ και εγώ να είμαι λίγο προσεκτικός, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, διαβάζω και ακούω ότι οι πρώτοι 5 που συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία είχαν πάνω τους και 4 χειροβομβίδες, είχαν πιστόλια, είχαν υποπολιβόλο. Δηλαδή μιλάμε για βαρύ οπλισμό.
1: Πολύ βαρύ οπλισμό. Στην συνέχεια σε σπίτια στην Αθήνα βρέθηκαν πολλές σφαίρες, βρέθηκαν πυροκροτητές και γεμιστήρες, ενώ πρέπει να σας πω ότι οι 6 από τους 8 έχουν βρεθεί και σε χώρους σε εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο. Τώρα είναι όλο...
0: Επομένως έχουν και κάποια πολιτική προέλευση που οδηγεί στη δήλωση αυτή τον κύριο Χρυσοχοίδη.
1: Προφανώς γι' αυτό, γιατί έχουν επισημανθεί, όπως είπαμε, σε χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, χωρίς όμως να έχουν απασχολήσει, όπως λένε οι πληροφορίες. Αυτές είναι οι εξελίξεις. Περιμένουμε και εμείς να δούμε και τις...
0: Τώρα πιάσανε 6 άντρες και 2 γυναίκες. Καταρχήν είναι όλοι πολύ νέοι. Είναι από 24 έως 33 ετών.
1: 33 ετών. Και, ναι.
0: Και ψάχνουν και άλλους, ακούω.
1: Άλλες 2 γυναίκες ψάχνουν, όπως αποκάλυψε από το πρωί το real.gr, και αυτή την ώρα που μιλούμε πραγματοποιούνται έρευνες τόσο στην Αθήνα όσο και σε περιοχές στην Πελοπόννησο για την αναζήτηση αυτών των 2 γυναικών.
0: Πρέπει να πούμε πάντως, νομίζω, Θεοδόση, ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας. Μεγάλη επιτυχία.
1: Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Τους έπιασε πολύ γρήγορα. Δεν πρόλαβαν να ανοίξουν τους σάκους με τα κλεμμένα.
1: Δεν πρόλαβαν καθόλου, τα λεφτά βρέθηκαν ατόφια, και πρέπει να σας πω ότι υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, καθώς πραγματοποιούνταν έρευνες και από την εποχή που έγινε η ληστεία στην κατοχή Μεσολογγίου, 25 Απριλίου του 2025, ερευνούσαν όμως και κάποιες άλλες περιπτώσεις με ανατινάξεις ATM, και όπως είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, με αποτέλεσμα να συγκλίνουν άμεσα και να καταφέρουν να τους πιάσουν, γιατί ούτως ή άλλως είχαν ένα κύκλο ατόμων για αυτές τις ληστείες και μέσα σε αυτό το
0: τους
1: κύκλο
0: ξέρανε,
1: ατόμων βρίσκονταν και τα 8 άτομα.
0: Τους ξέρανε οι αρχές. Θέλω να πω, αυτοί είχαν απασχολήσει ξανά και με άλλα αδικήματα.
1: Μόνο ένας για επεισόδια σε αθλητικούς χώρους και ναρκωτικά. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν ποινικό παρελθόν εκτός από τις επισημάνσεις που σας είπα που βρίσκονταν σε διάφορες συνελεύσεις, σε πορείες και ούτω καθεξής σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο της εξοκοινοβουλευτικό. Πολιτικό χώρο. Κανένας τους όμως δεν είχε απασχολήσει για διάφορες ποινικές υποθέσεις εκτός από έναν για ναρκωτικά και βία στους αθλητικούς χώρους.
0: Ευχαριστούμε τον Θεοδόση Πάνου για το εξαιρετικό όπως πάντα ρεπορτάζ. Καλημέρα Θεοδόση. Φαίνεται ότι εδώ υπενήσεται ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο, μπορεί να συνδέονται με κάτι άλλο. Ακούσατε το Θεοδόση Πάνου να λέει ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν επαφή με χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Και μιλάμε για μεγάλη ομάδα. 8 είναι μόνο αυτοί που έπιασαν και ψάχνουν άλλους 2. Μιλάμε για μεγάλη ομάδα. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή οικονομικών και γενικό διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τον κύριο Νίκο Βέτα, για όσα συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως θα τον ρωτήσουμε και τι κατά τη γνώμη του πρέπει να γίνει για να ενισχυθούν αποτελεσματικά οι ασθενέστερες εισοδηματικά τάξεις.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Γενικό Διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σε όλους.
0: Θέλω τα φώτα σας σήμερα, θέλουμε όλοι τα φώτα σας σε σχέση με το πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία μετά τον πόλεμο. Είδαμε έναν πολύ υψηλό πληθωρισμό για παράδειγμα στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα και πού βαδίζουμε. Αν για παράδειγμα σταματούσε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες των όσων έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα θα είναι εδώ μέχρι πότε?
1: Ο υψηλός πληθωρισμός που είπατε αξίζει από μόνος του μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί είναι ένα ιδίωμα της ελληνικής οικονομίας που μας ταλαιπωρούσε και παλιότερα, αλλά στη μεγάλη εικόνα δεν είναι θέμα κάποιος να μας φωτίσει. Υπάρχουν δύσκολα, υπάρχουν κάποια ανησυχητικά ακόμη περισσότερο, αλλά υπάρχουν και κάποια ελπιδοφόρα. Να αρχίσουμε με τα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Τα δύσκολα είναι ότι ακόμη και αύριο το πρωί να υπήρχε μία μαγική λύση, η οποία μεταξύ μας δεν ξέρω πώς ήταν καλύτερη από αυτό το οποίο ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από μόνο του κάτι παράδοξο,
0: mm-hmm.
1: αλλά και αύριο το πρωί να σταματούσε, αυτό θα έχει προκαλέσει μία επιβράδυνση των οικονομιών όσον αφορά το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων, κυρίως μέσα από δύο κανάλια. Αύξηση τιμών ενέργειας, η οποία διαχέεται σε ευρύτερο κόστος στην οικονομία και πληθωρισμό, αλλά και αβεβαιότητα, η οποία αντιστρατεύεται τις επενδύσεις. Αυτά και τα δύο επηρεάζουν και την Ευρώπη βέβαια και εμάς, ίσως ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι αν τα πράγματα τελειώσουν αύριο το πρωί. Δηλαδή προς το τέλος Μαΐου πούμε ότι ωραία, έχουμε μια ορατότητα τουλάχιστον αρκετών μηνών μπροστά μας.
0: Για ειρήνευση, ναι.
1: Ειρήνευση ό,τι και να
0: είναι. Ναι, ή εν πάση περιπτώσει να μην έχουμε πόλεμο τους επόμενους μήνες.
1: Ακριβώς. Τα δύσκολα είναι ότι αν αυτό τραβήξει περισσότερο, και όταν λέω περισσότερο δεν μιλώ για πολλούς μήνες, αλλά αν τραβήξει ένα-δύο μήνες παραπάνω, αυτή η αβεβαιότητα, το σύστημα που ως τώρα έχει δείξει αντοχές, και εννοώ το σύστημα των ενεργειακών αγορών, αλλά επίσης και το χρηματοπιστωτικό, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του. Θα αρχίσουμε να έχουμε απώλειες λόγω της αβεβαιότητας, θα αρχίσουμε να τιμολογούμε το ρίσκο πάρα πολύ υψηλά, με πολλαπλάσιες επιδράσεις, με αρνητικές επιδράσεις στην τσέπη του καθενός από αυτές τις οποίες έχουμε σήμερα. Αυτό λέω εάν έχουμε φτάσει προς το καλοκαίρι, προς τέλος Ιουνίου,
0: και ο πόλεμος είναι ακόμη εδώ και η αναταραχή είναι ακόμη εδώ. Ναι, ναι.
1: Αυτό θα ισχύσει για την Ευρώπη, όπου μόνο και μόνο το ότι θα έχουμε ένα κόστος χρήματος που θα είναι 1-1,5% πιο ακριβό επηρεάζει τους πάντες. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση φυσικά θα υπάρχει και κάποια επίδραση στη χώρα μας άμεσα μέσω του τουρισμού. Ακόμη και αν δεν έχουμε μπει γεωγραφικά στο ότι είμαστε κοντά εκεί και κάποιος κόσμος μας εγχαίει με περιοχές εχθροπραξιών, ακόμη και αν δεν συμβεί αυτό, οι Ευρωπαίοι θα είναι επιφυλακτικοί, διότι θα πρέπει να προσέχουν τα οικονομικά του νοικοκυριού τους, το κόστος καυσίμων και μετακινήσεων, ιδίως αεροπορικών, θα είναι μεγαλύτερο. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα δούμε δυσκολίες.
0: Και μόνο η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών θα είναι αντικίνητρο για τουρισμό.
1: Όπως και όλοι μας στη χώρα τη δικιά μας ανησυχούμε για την τσέπη μας, το ίδιο κάνουν.
0: Σωστά.
1: Και οι Αυστριακοί, οι Δανείοι και οι Πορτογάλοι που θα έρχονταν στην Ελλάδα. Σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση εγώ έχω εκφράσει και μια ανησυχία για το τι θα γίνει στις αγορές, γιατί εάν πηγαίνουμε, εννοώ τις αγορές τις χρηματοοικονομικές, γιατί εάν πάμε σε μια τέτοια κατάσταση θα αρχίσει να χτίζεται ένα αφήγημα πόσο είναι ευσταθής τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα η αμερικάνικη οικονομία, η οποία συσσωρεύει ένα χρέος, έχει ελλείμματα, θα πρέπει να ξοδεύει περισσότερο. Κάποιοι θα πούνε, εδώ ξεκινούν ένα πόλεμο, δεν μπορούν να το τελειώσουν. Ας το βάλουμε και αυτό στην άκρη.
0: Μέχρι στιγμής πάντως, κύριε καθηγητά, δείχνει μάλλον να πλήττεται περισσότερο η Ευρώπη παρά η Αμερική.
1: Εννοείται. Και αν κάνουμε και ταμείο, η Ευρώπη είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο και από την Ουκρανία και εξακολουθεί και πληγεί
0: σωστά
1: από την Ουκρανία.
0: Σωστά.
1: Είναι μια περιοχή η οποία ενεργειακά εξαρτάται από το έξω και βέβαια είναι και γεωγραφικά πιο κοντά σε όλο αυτό. Αλλά σας υποσχέθηκα στην αρχή, βάζοντας τα πράγματα σε κουτάκια, ότι η κατάσταση τώρα είναι δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη, μπορεί να γίνει ανησυχητική, αλλά υπάρχουν και ελπίδες.
0: Δηλαδή.
1: Πρώτα απ' όλα, έως σήμερα που μιλάμε, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, μία Τρίτη του Μαΐου, οι αγορές και όλοι έχουν δείξει μία ψυχραιμία που θα την έλεγα... δεν θέλω να την πω περίεργη, αλλά εκπλήσει.
0: Ναι, που δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε προβλέψει.
1: Τουλάχιστον όσον αφορά τις μετοχές, τουλάχιστον όσον αφορά τις κινήσεις κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων στο ότι θέλω να επενδύσω σε κάτι. Δεν βλέπουμε να υπάρχει διαταραχή. Έχουμε συζητήσει και παλιότερα, νομίζω,
0: ναι.
1: ότι η παγκόσμια οικονομία έχει αποδείξει ότι έχει ένα τεράστιο στομάχι και καταπίνει πολλά. Μετά την κρίση χρέους είχαμε Brexit, είχαμε την πανδημία, είχαμε πόλεμο στην Ευρώπη, στην Ουκρανία που δεν έχει τελειώσει, πληθωρισμό που πήγε από το μισό στο 10% μέσα σε ένα χρόνο, και όλα αυτά με κάποιο τρόπο αμβλύνθηκαν, είτε γιατί τα κάλυπτε και η νομισματική πολιτική με έτσι ένα πέπλο χρήματος, αλλά επίσης υπήρχε και υπάρχει ακόμη και η προσδοκία ότι δημιουργούμε εισοδήματα μέσω νέων τεχνολογιών, τρέχουν τα πάντα, εδώ έτσι να βάλω και την λέξη του σειρμού της τεχνητής νοημοσύνης, και όλη αυτή η αύξηση της τεχνολογίας καλύπτει όλα τα δευτερεύοντα.
0: Μάλιστα.
1: Για τη δικιά μας χώρα, επειδή φυσικά εδώ δεν είναι να κάνω φιλολογία, για τη δικιά μας χώρα εμείς είμαστε εκτεθειμένοι σε όλα αυτά, αλλά ανάλογα και με το πώς θα τελειώσει και η ζαριά που αυτή τη στιγμή έχει πέσει στη Μέση Ανατολή, ενδεχόμενα οι σχέσεις ισχύως που θα δημιουργηθούν ανάμεσα στο Ισραήλ, στην Τουρκία, στις αραβικές χώρες, στο Ιράν, να δημιουργούν ευκαιρίες για μια οικονομία η οποία είναι ακριβώς στην τομή από τη μία πλευρά της Ευρώπης και από την άλλη όλης αυτής της ενδιαφέρουσας περιοχής.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, κύριε Βέτα, ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει ένα debate στην Ελλάδα για το αν είναι σωστή ή όχι η στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας μέσω επιδομάτων, ή αν αυτό θα έπρεπε να γίνει με την μείωση των έμεσων φόρων και στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η συζήτηση. Σχεδόν ταυτολογικά οι πιο αδύναμοι θα πρέπει να στηρίζονται πάντα στοχευμένα, γιατί θα πρέπει να στηρίζονται περισσότερο. Ξέρετε βέβαια πάρα πολύ καλά, γνωρίζει την ελληνική οικονομία, ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιος είναι ο πιο αδύναμος, γιατί αυτός που μπορεί να καταγράφεται χωρίς εισοδήματα μπορεί να μην αξίζει στήριξη, γιατί απλώς τα κρύβει. Αλλά η στοχευμένη στήριξη αξίζει. Το εάν θα πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι είναι μια συζήτηση στην οποία μπορεί κανείς να πάρει και τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή, εφόσον με ρωτάτε, εγώ θα έλεγα ότι θα ήμουν επιφυλακτικός στο να προχωρήσουμε τώρα σε μια μείωση, κυρίως γιατί, όπως σας είπα, δεν ξέρουμε ποιο είναι το σενάριο το οποίο μπορεί να μας έρθει. Αν ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν ενάμιση
0: μήνα... Οπότε δίνεται προτεραιότητα στην ασφάλεια του κρατικού ταμείου, να το πω έτσι.
1: Όχι μόνο, αλλά πρέπει να υπάρξουν άμυνες οι οποίες, εάν χρειαστεί, να εκφραστούν με στήριξη της εργασίας περισσότερο παρά της κατανάλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Μία μείωση των έμεσων φόρων φυσικά θα ευνοούσε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά μέρος της θα χάνονταν και σε άλλα κομμάτια του πληθυσμού, ενώ η στήριξη της εργασίας με πολλούς τρόπους, ειδικά νέων ή γυναικών ή ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι κάτι που έχει και άμεσο αλλά και επόμενο αποτέλεσμα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Βέτα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ.
0: Και εμείς.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Κάθε ερυθρόλευκη στιγμή τη ζει στην Big Win. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μαζί συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στα παρκέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός που περιμένει, γιατί έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκληση. Την πρόκληση δεν την έχει εξασφαλίσει ο Παναθηναϊκός που ταξιδεύει σήμερα για τη Βαλένθια για να παίξει αύριο στις 10 με την Ισπανική ομάδα. Πέμπτο και τελευταίο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα. Με στόχο φυσικά να πάρει τη δίκη και να είναι και αυτό στο Final Four της Αθήνας. Μοναδική απουσία ο Κώστας Λούκας. Τραυματίας βγήκαν οι διαιτητές. Ο Ρότερ Μόζερ, ο Γερμανός, ο Γιαβόρο Κροάτης και ο Νέντοβιτς, ο Σλοβαίνος θα είναι. Ο Γερμανός έχει σφυρίξει το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Ο Γιαβόρ με τον Νέντοβιτς έχουν σφυρίξει το πρώτο και στο τρίτο. Δράση σήμερα 8η αγωνιστική play-out Super League, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος στο ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Τρίπολης παίζει με τον Πανθηναϊκό, πολύ μεγάλο παιχνίδι για την παραμονή. Ο Πανετολικός υποδέχεται τη Λάρισα. Ακόμα η Κηφισιά με τον Ατρόμητο, θυμίζω, Ατρόμητο 40 και Κηφισιά 37. Έχουν ήδη σωθεί. Πανετολικός 34, 12ος ο Αστέρας με 29, 13ος ο Πανθηναϊκός 28, τελευταία η Λάρισα με 26. Υποβιβάζονται η 13η και 14η ομάδα. Στον Ολυμπιακό, πολύ δύσκολα έως απίθανο είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε να παίξει αύριο το παιχνίδι των play-off με τον Παναθηναϊκό. Έχει τραυματιστεί στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να μην διεκδικεί πρωτάθλημα. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό και το θέμα και για την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης κόντρα στον ΠΑΟΚ που δίνει την έξοδο στο Champions League. Μια που λέω για τον ΠΑΟΚ, για Κουμάκη Σάντες είναι κανονικά, προπονήθηκαν, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στην Αγγλία τέλος, Tottenham Leeds 1-1, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της Premier League. Η Tottenham έχει 38, είναι 17η, 18η West Ham με 36. Η Tottenham είναι 2 βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Τελευταίες αγωνιστικές στις 2, η Tottenham θα παίξει εκτός με τη Chelsea και η Newcastle με τη West Ham. Και τελευταία αγωνιστική η Tottenham υποδέχεται την Everton. Είναι το τελευταίο της παιχνίδι που έχει πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα από την West Ham που τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ μετά το χθεσινό 1-1 με τη Linz.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 93FM Radio.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.